0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το Ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ύφεστου. Το 1973 τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ΙΦΕΣΤΟΥ, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10 Δεκάτου, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των αιτημάτων. Το 1976, 7 Δεκάτου, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρες απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο ετοιμάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Ανανογηφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προσάυξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί η αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολιετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρχίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη Διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για ανανογεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η Διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

ειδικά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα τον κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών σε

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Λογαριασμός. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Ιντερδέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη γη.
0: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η τετράσφαιρη ΑΕΚ επιστρέφει στην ελίτ της Ευρώπης. Ο δικέφαλος διέλυσε 4-0 τη Λεύκη Σόφια στην Ολυγουίν Αρένα και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Face του Champions League. Τα γκολ της Ένωσης πέτυχαν οι Γιώβιτ το 7, Βάργκας το 12 και το 29 και με πέναλτι ο Μαρίν στο 55. Αυτή θα είναι η έκτη φορά στην ιστορία τους που οι κυτρινόμαυροι θα αγωνιστούν στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση του πλανήτη. Παίξαμε καταπληκτικά, δεν σταματήσαμε να πιέζουμε. Είμαι ευτυχισμένος για όλους το σύλλογο. Ήταν μια όμορφη βραδιά. Είναι η αρχή ενός project το οποίο εξελίσσεται. Ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο Μάρκο Νικολίτσι. Είναι μια ιστορική βραδιά, είναι μια υπέροχη ομάδα. Θα έλεγα τη λέξη που ταιριάζει είναι υπερήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι εκείνη που οραματιζόμαστε. Η ΑΕΚ που οραματίστηκε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θα δώσει στους παίκτες του 2 εκατομμύρια πριν για την πρόκριση του Champions League. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν. Τόνισε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση για τον αγώνα με την Μπραν στα play-off του Conference League. Διαθέσιμη για τον αγώνα είναι η Ντιαγέλ, Λουσέ και Σορετήρε. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγιας Ζιβκοβιτς, καθώς η UEFA περίψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε την νίκη που όλοι θέλουμε, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ, συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Δίλημα του Δανού για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα σε Πελίστρη και τα Μπόρδα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κάτρι στην αποστολή. Ο Καλάμπρια στην Αθήνα βρίσκεται ο Λούζα για ιατρικά και υπογραφές με το Τριφύλι. Ανακοινώθηκε από την Ολλανδική Βίλεμ ο Βιλένα. Ναυάγησε η μεταγραφή του Γκουστάβο που έρθα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κολομβιανός προτιμά την πρόταση της Μπενφίκα σύμφωνα με την ΑΣ. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12-2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού Μπακ Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση βρίσκεται στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για την ρεβάν στον play-off του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ήρθαμε να κερδίσουμε για να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε στην συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κότης. Ο Ηρακλής είναι ο νέος προορισμός της καριέρας του 32χρονου εξτρέμ από τον Παναμά Γιοέλ Μπαλσένας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλεμάν Ζολιμπουά από την Ρόντε. Στον πρώιμη τελικό του Μονούσκι Φανδρών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7-28-85. Μεγάλη πρόκριση στον τελικό των ελαφρών βαρών γνώρισε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Η Ελλάδα ιτήθηκε 3-0 από την Σερβία στην τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών με την εθνική μας να κατακτά την τρίτη θέση και να προκρίνεται στους 16. Σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό της. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League, Τσέλε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-2, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, Λιόν Φενέρμπαχτσέ 1-2. Με τις Σλόβαν Μπρατισλάβα, Φενέρμπαχτσέ και Βίκινγκ ολοκληρώθηκε το παζλ των 36 ομάδων της League Face του Champions League για τη σεζόν 26-27. Απόψε στις 7 είναι προγραμματισμένη κλήρωση της οργάνωσης στο Μονακό. Σε ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Real Madrid της Real Sociedad 4-1. Προτάθηκε στην Τσέλσι ο Αργεντινός τροματοφύλακας της Άστον Βίλα Εμιλιάνο Μαρτίνες με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το δεχόμενο απόκτησής του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου κρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
4: Μη είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
12: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
12: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: lanisadv.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν
3: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Χάος στο Νεπάλ. 165 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατουλιστήσεις. Πάνω από 1.000 είναι οι αγνοούμενοι. Η πρόκληση της πλημμύρας έγινε όταν ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε αφού τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε κιλά δεκαοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Σε λειτουργία από σήμερα η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Η επίσημη τελετή εγγενείων έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 στον σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τις ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο δίκτυο προστίθονται 5 νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειες διαδρομής. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η υπογραφή θα γίνει παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολογού του Γκουίντο Κροσέντο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. 11 παρεμβάσεις ανακούφισης για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Προστασία πρώτης κατοικίας, κανόνες του σέρβισες και δικαιώματα στους οφειλέτες προβλέπουν μεταξύ άλλων οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Αρνητική είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει η Έλληνα Κρύα τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Χρυσοντοπούλου τάχθηκε δημόσια υπέρ της υποψηφιότητάς της. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, πιθανότητα από βραχυκύκλωμα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου. Καυγάς με και αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι μεταξύ δύο ανδρών εξελίχθηκε σε συνεργείο στο Νέο Κόσμο. Πρωταγωνιστές ένας 49χρονος Αλβανός άνδρας, ο οποίος πήγε στο συνεργείο και διαπληκτίστηκε με έναν 45χρονο ιδιοκτήτη από την Αρμενία. Ο 49χρονος φέρεται να έβρισε και να απείλησε τον ιδιοκτήτη και αρχικά απεχώρησε, επιστρέφοντας συνέχεια στο σημείο με μαχαίρι, με το οποίο προσπάθησε να τραυματίσει τον ιδιοκτήτη. Στο σημείο του επεισοδίου έσπευσαν οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τους δύο άνδρες σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές μπόρες, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αθήνα συγκεκριμένα η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 28 επίσης, στα Ιωάννα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Άφησε που τώρα τελευταία μου έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
1: Ε, και τι σε νοιάζει.
0: Πώς με νοιάζει, Βλάση, πώς δεν με νοιάζει. Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια.
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
0: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
1: Για ποια.
0: Σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, άσε με τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Mm. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
1: Γιατί.
0: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
1: Πού.
0: Πουθενά, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλημέρα όπως θέλουμε πάντα να λέμε στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, όλοι εμείς που μένουμε στην Αθήνα.
3: Ναι, γιατί, λόγω μετρό.
2: Όχι λόγω μετρό.
3: Λόγω Κυριάκου που θα πάει πάνω.
2: Θα ανέβουμε πάνω, θα μιλήσουμε με τους βουλευτές μας.
3: Πολύ χαμός θα γίνει.
2: Θα αγκαλιάζουμε και ναι. Θα φυλάμε τον κόσμο, θα μάθουμε τι γίνεται στις περιφέρειές μας.
3: Ναι, και όλα... απόβαση θα γίνει από 40 βουλευτές, υπουργούς της Δημοκρατίας. Θα έχει κόσμο.
2: Εγώ θα κοιτάω.
3: Για αυτές τις μέρες.
2: 9.30 δεν είναι.
3: 9.30 είναι τα επίσημα εγγένεια στο σταθμό Μίκρα.
2: Έχω ανοίξει τα πάντα και προσπαθώ να βρω φωτογραφίες με Ανδώνη.
3: Και εγώ αυτό περιμένω, να δω αν θα είναι.
2: Αν δεν ανέβει με Ερδόνη, αν δεν.
3: Θα ξαναγίνουν τα εγγένεια.
2: Θα ξαναγίνουν τα εγγένεια, δεν θα λειτουργήσει, θα χαλάσει την άλλη μέρα.
3: Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα 943. Ξεκινάει μόλις τώρα η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Καλημέρα κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα σας κύριε Πάνο Πουρναρά. Εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις και ξεκινάω με τη δική σας καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ακόμα οι δρόμοι είναι καλά.
3: Ωραία.
2: Δεν γυρίσατε. Δεν γυρίσατε ακόμα. Μάλλον Κυριακή ή Δευτέρα γυρνάει ο κόσμος.
3: Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό.
2: Το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Λίγο καλύτερος ο καιρός. Λίγο καλύτερος ο καιρός.
3: Μέχρι σήμερα έλεγαν οι μετεωρολόγοι και το δελτίο καιρού ότι θα έχει καύσωνα μέχρι Πέμπτη. Από σήμερα και Παρασκευή Σάββατο θα υπάρχει έτσι μια μικρή μείωση, να πάρουμε και μια ανάσα. Είχε πολύ ζέστη και χθες και προχθές, είναι, με κουράζει πάρα πολύ.
2: Έλα,
3: με κουράζει, με κουράζει, δεν μπορώ καθόλου.
2: Μήπως δεν φτάσανε διακόπες και πρέπει να ξαναπάσεις.
3: Άλλο αυτό.
2: Σε βλέπω
3: κουρασμένο. Άλλο αυτό. Δεν μπορώ αυτό τον καύσωνα.
2: Αν είσαι στην παραλία, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
3: Δεν έχει τι πρόβλημα να έχει στην παραλία.
2: Βουτάς και βγαίνει.
3: Ναι. Στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως, χωρίς να θέλω να σας ψέξω κύριε Γεωργιάδη, το κάνετε εσείς. Έχετε να πείτε κάτι σήμερα.
2: Βεβαίως, μεγανήσει
3: ναι.
2: Και η διαμονή και το φαγητό 4 μέρες τρίτη διανυκτερεύσεις, εσπερίδες.
3: Εσπερίδες, ωραία.
2: Είναι το καλύτερο του νησιού.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, εσπερίδες μεγανήσει και λέω να το πάμε, μην το κάνουμε 4.
3: Τι 4.
2: Θα το κάνουμε την επόμενη Παρασκευή.
3: Η κλήρωση.
2: Να την κάνουμε την επόμενη Τετάρτη.
3: Περίμενα να ανοίξω εδώ το υπερσύγχρονο ημερολόγιο μου. Την επόμενη Τετάρτη είναι 2 του μήνα.
2: Αυτό.
3: Την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Ναι. Γιατί θα έχουμε όλα τα μεγάλα γεγονότα τότε.
3: Μιλάει ο Τσίπρας, ανακοινώνει το πρόγραμμα.
2: Μεγάλο γεγονότο.
3: Ναι.
2: Άλλο. Θα δώσουμε εμείς το.
3: Α, είπε τα μεγάλα, δεν υπάρχει άλλο.
2: Το 1-2.
3: Α, δύο. Τα δύο μεγάλα γεγονότα.
2: Τα δύο ξέρεις είναι πολλά.
3: Και πρόσχε, θα προλάβουμε και τον Ανδρουλάκη στις 3 που θα κάνει τη φιέστα του στο Ηράκλειο. Με σημαία Πασό και με αυτοκινητοπομπή.
2: Συγγνώμη, εδώ οργάνωσε.
3: Ετοιμάζει αυτοκινητοπομπή ο Ανδρουλάκης, το ξέρεις αυτό.
2: Εδώ οργάνωσε τα πάντα για να τον προλάβει ο Τσίπρας. Ναι. Δεν θα τον προλάβουμε εμείς.
3: Καλά, ναι.
2: Σε παρακαλώ.
3: Σήμερα λοιπόν σε λειτουργία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Στις 9.30 σε λίγα λεπτάκια είναι επίσημη τελετή εγγενείων. Είναι στο σταθμό Μίκρα. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε 5 νέους σταθμούς, κύριε Γεωργιάδη, και 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Και αν μη τι άλλο, εντάξει, η επέκταση και σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα του μετρό. Θεωρητικά μόνο καλό κάνει.
2: Και ποια επέκταση. Στην Κυψέλη βρέθηκαν ακατάλληλα γενικώς και πρόσκαιρα ακατάλληλα σπίτια.
3: Εντάξει, η επέκταση, έστω και με δυσκολίες.
2: Πώς θα γίνει η επέκταση.
3: Εδώ κόλλησε, αλλά θα γίνει η επέκταση.
2: Και εκεί θα κολλήσει. Μενδώνη έχει.
3: Δεν ξέρω, θα είναι, κύριε Μενδώνη.
2: Αν δεν έχει Μενδώνη, μην περιμένετε προκοπή.
3: Αποκλείεται να μην έχει Μενδώνη.
2: Αν δεν έχει, μην περιμένετε. Θα χαλάσει όπως την προηγούμενη φορά. Να μου πει την προηγούμενη φορά που χάλασε ήταν η Μενδώνη, αλλά γι' αυτό έφτιαξε. Τι είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. ότι η Μελδόνη θα έπρεπε να είναι ισόβια.
3: Ναι.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, αν δεν παίρνετε τον ισόβιο υπουργό πολιτισμού, τι κάνετε, πώς θα προχωρήσετε. So και τώρα που πάει ο Γεωργιάδης, είδες στην συνέντευξή του χτες.
3: Ναι.
2: Ρωτήθηκε αν φταίει το Υπουργείο Υγείας για τον ιό του Νείλου.
3: Το Υπουργείο Υγείας.
2: Ναι, και λέει φυσικά και όχι, δεν ραντίζουμε εμείς. Η περιφέρεια ραντίζει και η Δήμη. Η περιφέρεια που είναι, κύριε Χαρδαλιά. Κύριε Χαρδαλιά, είστε εδώ, μας ακούτε. Η περιφέρεια που εδώ έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, δεν είμαστε όπως κάποια χρόνια που ήταν πολύ περισσότεροι. Είμαστε περισσότερα τα προκρούσματα από πέρσι, λιγότερα από πριν 3-4 χρόνια. Το θέμα είναι η περιφέρεια, το είπε ο Υπουργός. Η περιφέρεια και η Δήμη. Και εγώ ρωτάω, η περιφέρεια πού είναι? Είναι εδώ, είναι στην Αττική, όπως είπα, οι διακοπές.
3: Δεν το γνωρίζω. Θα έχουν πάει διακοπές, αλλά θα γυρίσαν.
2: Α, θα γυρίσαν.
3: Ναι. Μήπως τους πέτυχε πάνω στις διακοπές.
2: Μήπως πέτυχε ο ιός, μήπως πέτυχε πάνω στις διακοπές.
3: Στη σημερινή ατζέντα, τι άλλο έχουμε? Έχουμε την εκδήλωση του Πασόκ στο Σεράφιο. Είναι σήμερα το απόγευμα. Μια εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Το κόμμα της Χαραλέου Τρικούπη θα ανακοινώσει 11 παρεμβάσεις για την ανακούφιση, όπως ισχυρίζεται το ίδιο το κόμμα, των ανθρώπων. Μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι οι κανόνες στους servicers, αλλά και δικαιώματα στους οφειλέτες. Αυτά είναι μεταξύ των μέτρων. Θα δούμε ακριβώς και τι θα υποθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα.
2: Έχω δύο απορίες.
3: Παρακαλώ.
2: Μπορείτε να με βοηθήσεις?
3: Παρακαλώ. Ναι.
2: Και εσείς 69-39-943-943, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Πρώτη απορία, πού θα τα βρείτε τα λεφτά?
3: Ναι.
2: Διότι χθες ακούσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, εντάξει, θα το ξεπεράσω, θα το μάθω. Η Ελλάς,
3: ναι,
2: θα τα βρει από την εντιμότητά της.
3: Ναι.
2: Είμαι φτωχός, αλλά είμαι τίμιος. Οπότε θα βρουν λεφτά από την εντιμότητα. Θα βάλουν την εντιμότητα, θα την εισπράξουν, θα την πάνε στην τράπεζα, θα πάρουν αυτό και θα την.
3: Το Πασόκ δεν επικαλείται αυτό. Δεν
2: το
3: επικαλείται
2: Πασόκ, πού θα τα βρει τα λεφτά?
3: Δεν ξέρω, δεν επικαλείται εντιμότητα πάντως.
2: Επίσης, δεύτερη απορία μου.
3: Ναι.
2: Ποιος θα τον ακούσει?
3: Τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Θα
3: είναι εκεί πέρα.
2: Κομματικοί παράγοντες.
3: Κάποιοι άνθρωποι, ναι, οι κομματικοί.
2: Άλλος.
3: Όχι, η κομματική θα είναι.
2: Α, η κομματική.
3: Αφού είναι εκδήλωση του κόμματος, ποιος θα πάει?
2: Του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Εγώ είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ.
3: Ναι. Έχουμε επίσης την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να αναλάβει πέμπτη αντιπρόεδρος στην Βουλή η κυρία Έλενα Κρήτα. Θυμίζω, είναι μετά την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ήταν αυτή η αντιπρόεδρος στην Βουλή, και μετά την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτοποίησή της, προφανώς δεν μπορεί να είναι και αντιπρόεδρος, γιατί δεν γίνεται να είναι, για όσους δεν ξέρουν, αντιπρόεδρος της Βουλής ανεξάρτητος βουλευτής. Πρέπει να είσαι μέλος του κόμματος.
2: Και τι έγινε να μείνουμε με 4-5?
3: Τι προβλέπετε, πρέπει να υπάρξει κάποιος.
2: Όχι, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς δεν την ψηφίζουμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι αρνητική, δεν θέλει να ψηφίσει την Έλενα Κρήτα, και προφανώς ο λόγος είναι λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει. Θα θεωρούν μάλλον την κυρία Κρήτα ως ένα πρόσωπο που δεν συνάδει με τον θεσμό της Προεδρίας της Βουλής. Πάντως, η κυρία Ξαντοπούλη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με δημόσια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, τάχθηκε υπέρ και λέει ότι ναι, θα την ψηφίσουμε.
2: Καιρό είχαμε να την ακούσουμε.
3: Αλήθεια, καιρό είχαμε να την
2: ακούσουμε. Μήπως είναι διακοπές ο Γεωργιάδης? Όχι, αυτόν είδαμε στα κανάλια.
3: Γιατί μόνο να τσακώνεται τον Γεωργιάδη?
2: Κάνει κάτι άλλο.
3: Εντάξει.
2: Όχι, τσακώνεται και μάλλον.
3: Τσακώνεται και μάλλον.
2: Αλλά εκεί είναι ο μεγάλος έρωτας.
3: Εκεί είναι ο μεγάλος έρωτας. Η ονομαστική ψηφοφορία για την κυρία Έλενα Κρήτα θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Και να πω ότι για την εκλογή απαιτούνται 75 θετικές ψήφοι.
2: Λοιπόν, εμείς δεν την ψηφίζουμε και δεν πειράζει ένας λιγότερος, λέει η Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι επίσημα, δεν είναι ένας λιγότερος. Απλά θα την αντικαταστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο άλλο πρόσωπο.
2: Όχι, δεν πειράζει, λέμε, είναι 4-5. Το είπαν άνθρωποι από εκ των έσω. Δεν είναι
3: επίσημα. Δηλαδή δεν ζητάνε απλά ότι να μην είναι κυρία Κρήτα, προτείνεται κάποιον άλλον.
2: Δεν πειράζει τώρα. Μάλιστα. Για λίγους μήνες πόσο θα είναι οι εκλογές.
3: Δεν νομίζω να προβλέπετε.
2: Προβλέπετε, λέει η Νέα Δημοκρατία. Προβλέπετε ένας λιγότερος, δεν τρέχει και τίποτα.
3: Οκ.

0: Λοιπόν, έχουμε και επίδομα παιδιού που θα μπαίνει, λέει, από την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, πλατφόρμα, λέει, με λειτουργίες. Αυτό θα πάρουν, λέει, 150 ευρώ, θα πάρουν λεφτά. Το ένα. Το δεύτερο είναι το ότι έρχονται μηνύματα, δεν ξέρω αν σου έρθει εσένα, από την ΑΔΕ, ότι παιδιά, προσέχτε, 1η Οκτώβρη, να μου πεις είναι αργά, δεν είναι και τόσο αργά, απαγορεύονται τα χειρόγραφα τιμολογία. Μόνο ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχάσετε, να κάνετε τις τελευταίες κινήσεις σας. Έτσι, αν σας έχει έρθει ένα μήνυμα, μην το πέρασετε. Έτσι, κοιτάξτε το, γιατί όντως από 1η Οκτώβρη ηλεκτρονική μόνο η τιμολόγηση όλων, όλων, όλων.
1: Ναι,
0: όλων
1: για, για όλες τις επιχειρήσεις.
0: Για ναι. Όλες τις εταιρείες, για όλες τις μορφές. Αν και εγώ που συνεχίζω και έχω απορίες, θα πάρω ένα τηλέφωνο τη Μακρυδάκη για κάτι φιλοθέη να μας λύσει κάποιες απορίες. Να μου λύσει κάποιες απορίες για το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα γίνει και τι θα γίνει αν κάποια εταιρεία δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει τα λεφτά, είναι πολύ μικρή. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση.
1: Και αν είναι θετικό ή αρνητικό. Έτσι, πώς το βλέπει.
0: Συγγνώμη.
1: Αν είναι θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο.
0: Συγγνώμη, τι αν είναι θετικό ή αρνητικό. Το επιτελικό. Κράτος.
1: Ότι δεν κάνει τίποτα αρνητικό εννοείς.
0: Ψηφιακό επιτελικό, ναι. Κράτος των αρίστων,
1: ναι.
0: Αναρωτιέσαι αν κάνει κάτι το οποίο μπορεί. Εντάξει, να είναι αρνητικό.
1: Γράψε λάθος. Ο Γιώργος, καλημέρα, λέει ο Γιώργος, ακρίτα πρόεδρος και να μιλάει ο Γεωργιάδης στο κανάλι της Βουλής, θα σπάσει ρεκόρ τηλεθέασης. Ορίστε και κάτι έτσι.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, ναι. Τώρα. Ναι. Τώρα να μιλάει, δεν ξέρω αν θα σπάσει ρεκόρ. Και εκεί μπορεί να σπάσει ρεκόρ.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Αλλά αναφέρεται στον Άδωνη εδώ ο φίλος Γιώργος.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πάρει τα πρωτεία του επόμενου πρωθυπουργού. Γιατί, γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, προσπαθούσα να καταλάβω.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Για ποιον λες.
0: Για
1: τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Θα είναι επόμενος πρωθυπουργός.
0: Καλά, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι ότι αν θέλει, όχι. Ότι εσύ το είπες ότι θα είναι.
0: Ναι, κοίταξε. Πρώτον. Έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος 9 στα 10 δεν τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Και ούτε οφείλει να τα ξέρει. Αν γίνει ο Άδωνης, ο οποίος είναι με το κόμμα και τρέχει, τρέχει τρελά, έτσι, για τα πάντα.
1: Την υδρώνει τη φανέλα.
0: Την υδρώνει τη φανέλα, ξέρει τα πάντα. Ναι, είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Δεν θα ακούσουμε ποτέ από Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν γνωρίζω, δεν όφυλα να γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Διότι θα το γνωρίζει πριν από εμάς. Για εμάς. Έτσι. Δεύτερον, πες ότι του ήρθε απέναντι ένα δένδια. Πες ότι του ήρθε απέναντι. Ό,τι είπαν στη Διαμαντοπούλου στο Πασόκ όταν διεκδικούσαν την ηγεσία, εσύ που ήσουν όταν εμείς κάναμε αγώνες.
1: Ναι.
0: Τι θα πει ο Γεωργιάδης στον Δένδια.
1: Εντάξει,
0: εσύ
1: όμως...
0: που ήσουν όταν εμείς κάναμε αγώνες για την παράταξη.
1: Έχει τελειώσει όμως αυτό με την κυρία Διαμαντοπούλου τώρα.
0: Ναι.
1: Την έχουν τώρα, την υποστηρίζουν.
0: Ναι, τώρα που δεν βγήκε.
1: Τώρα.
0: Τώρα που δεν βγήκε.
1: Τώρα, ναι.
0: Ναι, αν είχε βγει όμως, θα δεις τι θα γίνει, τι είχε γίνει. Αν είχε βγει, ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν και ο Δένδιας κατέβει, ή όποιος Δένδιας κατέβει. Πού ήσασταν εσείς, κύριε, όταν εμείς δίναμε αγώνες, υδρώναμε τη φανέλα, όταν τρέχαμε χεράτα για την παράταξη, για το κόμμα, κύριε Υπουργέ. Εσύ που ήσουν. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ξέρει τη δουλειά του, την κάνει καλά.
1: Σήμερα έχουμε επίσης και τις ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Έχουν προθεσμία μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27.
0: Καλημέρα, Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει, στους ερτζιανούς προβληματισμούς. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Με 13-0 δικαστές, σωστό είναι αυτό που λέει, απεφάσισαν ότι οι περικοπές της συντάκτης τους είναι αντισυνταγματικές και θα τις εισπράξουν αναδρομικά. Με 13-0 οι ίδιοι αποφάσισαν πρόσφατα ότι όλες οι περικοπές και στις άλλες συντάξεις είναι νόμιμες και δεν δικαιούνται αναδρομικά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Ναι. Επίσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, βαρέα και ανθυγιεινά στα δικά του παιδιά, και όταν γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, αύξηση αναδρομικά από ένα νόμο από το 14, λέει, που τους τα είχαν κόψει. Στα δικά του παιδιά που είναι στην Προεδρία.
1: Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι όπου επιθυμούμε βρίσκεται και ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ότι είναι δικό μας το μαγαζί, δική μας η τσέπη και εμείς αποφασίζουμε ποιοι χρειάζεται.
1: Αυτό λέω, ότι όπου επιθυμούμε, όπου κρίνουμε εμείς σωστό.
0: Ναι, γιατί είναι δικό μας το μαγαζί. Ναι. Εμείς έχουμε τα λεφτά στα τσέπια. Εμείς ξέρουμε που πρέπει. Διότι αν δεν δώσουμε εκεί που πρέπει, τι πιθανότητες υπήρχαν να ακούσουμε ότι οι φύλακες της Αναστάσεως ανέβηκαν στη Δυτική Μακεδονία.
1: Οι φύλακες της Αναστάσεως, ναι.
0: Τι πιθανότητες είχαμε άμα δεν είχαμε δώσει αυτά που πρέπει.
1: Οι φύλακες της Αναστάσεως ανεβαίνουν ξανά στη Δυτική Μακεδονία για δεύτερη φορά. Είναι μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει για περιοδία στην ίδια περιοχή μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Αύριο και μεθαύριο θα είναι στην Δυτική Μακεδονία για περιοδία. Λίγες μέρες μετά, αφού ήταν εκεί για τον Ε65, τον
0: αθλητικό δρόμο. Εντάξει, επειδή γκρεμίσαμε το Λιχνίτη, επειδή σας αφήσαμε στην ανεργία, επειδή αυτά που λέγαμε προεκλογικά, ότι ο Λιχνίτης πρέπει να υπάρχει και πρέπει να το συντηρήσουμε και πρέπει και πρέπει και προεκλογικά. Αν θες, βρίσκω το βίντεο, το κοίταγα σήμερα το πρωί. Ό,τι έλεγε το Λιχνίτη, και μέσα σε μία μέρα, μία νύχτα μάλλον, τον γκρεμίσαμε.
1: Ναι. Και υπάρχει έντονη μουρμούρα εκεί από τους ανθρώπους, από τον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί. Από τη Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να δώσει έντονη έτσι μάχη στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι και η περιοχή όπου έχει χαμηλά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία εκεί, και μάλιστα νιώθει και την ανάσα από κόμμα Βελόπουλου και ίσως και από Σαμαρά.
0: Καλά, τι πειράζει.
1: Δεν είναι ότι πειράζει. Εγώ λέω ότι λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε εκεί ποσοστά και πρέπει να τα ανεβάσουμε.
0: Αφού μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε ένα και να το εκμεταλλευτούμε και όμως, αν πάνε καλά οι άλλοι.
1: Εντάξει, αρχικά θέλουμε όμως να έχουμε το δικό μας ποσοστό. Ισχυρό και βλέπουμε μετά.
0: Έτσι θέτε. Εσείς έτσι θέτε.
1: Έτσι θέτε.
0: Εντάξει. Και φυσικά ως γνήσιος αεκτζής πρέπει να πω ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία χτες. 4-0 και Champions League.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, που ακόμα μια χρονιά έχουμε στη link face, κάτι έτσι λένε. Πρέπει να ρωτήσω και τους
1: ελληνικούς. Link face το λένε. Ναι.
0: Εκεί έχουμε πάλι ελληνική ομάδα. Πέρυσι Ολυμπιακός δεν ήταν.
1: Πέρυσι ήταν Ολυμπιακός, ναι.
0: Και πρόπερσι νομίζω, ή κάνω λάθος.
1: Για πρόπερσι δεν είμαι τώρα σίγουρος.
0: Ούτε
1: αλλά...
0: και εγώ θα ρωτήσουμε τους ειδικούς.
1: Πέρυσι ήταν σίγουρα.
0: Πάντως σίγουρα δεύτερη χρονιά η ελληνική ομάδα είναι εκεί, στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

0: Πάντως είχε μεγάλο γέλιο, ξεκινάει το παιχνίδι, βλέπω το 1-0. Αλλάζω μετά και βλέπω, ξέρεις, αυτά που συνήθως αυτό. Όχι, αλλάζω αυτά και μετά βλέπω τα γνωστά, ξέρεις, που βλέπω εγώ. Αυτό που έχουμε φάει πετριά, κάτι βουλές, κάτι συνεντεύξεις. Πετρίες που έχουμε φάει εγώ και εσύ. Και εγώ πιο νωρίς, εσύ την έχεις φάει πρόσφατα. Και μετά του ξαναγυρίζω 3-0. Τι έγινε, ρε παιδιά? Ούτε ένα δεκάλεπτο δεν πέρασε, λέω, που τα αλλάξα.
1: Ισχύει.
0: Σήμερα έχουμε Παναθηναϊκός, ΠΑΟ και Όφης.
1: Ναι.
0: Άντε, καλή επιτυχία, παιδιά. Περάστε όλοι. Είδες άμα κάνω παρέα με τον Κατσάτσο, μαθαίνω.
1: Η αλήθεια, ναι. Ήρθε Κατσάτσο.
0: Άμα κάνεις παρέα με Κατσάτσο, μαθαίνεις.

0: Λοιπόν, κύριε Πορυναρά, τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν,
0: από την εκπομπή σου, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Μετά τις
1: 10 θα συνομιλήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει κάνει ολόκληρη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
0: Για την Νέα Δημοκρατία και σε σχέση με την Ακρίτα.
1: Ναι, προφανώς. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Ακρίτα. Και ένα ερώτημα είναι αν προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την κυρία Ακρίτα μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να αλλάξει. Απλά θα ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο να μας πει επίσημα.
0: Ο ειδικός. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει στη δική μου εκπομπή τώρα, πάμε.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε τη δική σου.
1: Τελειώσαμε. Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει πρώτη του μηνού.
1: Ναι.
0: Και έχουμε τις συμφωνίες κυρίων. Εθνική συμφωνία.
1: Ναι, εκεί όπου θα αποκλιμακωθούν οι τιμές.
0: Δεν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές.
1: Τι θα κάνουν
0: αυτά τα δύσκολε λέξεις που κάτσε να την γράψω.
1: Εντάξει, τι λέω, ωραία.
0: Κάτσε να την γράψω, να τη θυμάμαι.
1: Αποκλιμακωθούν.
0: Εκεί που θα γίνουν οι τιμές προσιτές για όλους, που θα πέσουν οι τιμές.
1: Αυτό
0: περίμενε.
1: Είναι θέσφατο αυτό.
0: Είναι θέσφατο. Είναι η συμφωνία κυρίων.
1: Μάλιστα, άμα είναι θέσφατο.
0: Επίσης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, η αγορά θα φροντίσει η ίδια από μόνη της και για τα σχολικά.
1: Αυτορυθμίζεται η αγορά, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Το άμα το πει ο Πρωθυπουργός είναι θέσφατο.
1: Εντάξει, την αυτορύθμιση της αγοράς το έχει πει.
0: Για τα σχολικά.
1: Το έχει πει άλλος.
0: Θα έχουμε τον πρόεδρο
1: πολύ πριν
0: των εργαζόμενων καταναλωτών, τον κύριο Κοτσογλού, να μας πει ότι πόσο κάνει.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή πόσο κάνει που θα είναι φτηνό.
1: Ναι.
0: Και επειδή εμείς ακολουθούμε τα βήματα του Πρωθυπουργού, εσύ ειδικά.
1: Ναι, εγώ ειδικά. Ναι.
0: Εσύ ειδικά.
1: Ναι,
0: ναι. Θα πάμε και στο Αμίντιο και θα έχουμε την πρόεδρο των αγροτών.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα πάμε και εμείς Δυτική Ελλάδα. Και θα πάμε και πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Μπράβο.
0: Για να ακούσουμε τα καλά λόγια που θα πούμε.
1: Και την άλλη εβδομάδα πριν τον Τσίπρα. Δηλαδή ένα βήμα πριν πάντα.
0: Την άλλη εβδομάδα δεν θα κάνουμε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα πιο σημαντικό γεγονός,
1: ναι,
0: από την ομιλία του Τσίπρα.
1: Αυτό λέω.
0: Θα κληρώσουμε το Μεγανήσι.
1: Πάντα πριν.
0: Εμείς θα κληρώσουμε το Μεγανήσι την ίδια μέρα. Τι είναι πιο σημαντικό, να πάρετε διακοπές στο Μεγανήσι, να πάνε μείνετε στις Εσπερίδες, να κοιμηθείτε, να φάτε, να πιείτε κανένα καφέ, να κάνετε μπάνιο, ή να πάρετε Θεσσαλονίκη και να ακούσετε τον Τσίπρα? Τι είναι πιο σημαντικό? 69-39-943-943. Λοιπόν, πιο σημαντικό όμως είναι να πούμε ότι πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πω πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάντα θέλει να πει κάτι.
1: Ναι, να πω και για το Νεπάλ. Γιατί είναι τραγικό. Έβλεπα και τα βιντεάκια νωρίτερα το πρωί. Είναι τραγικό αυτό που έχει γίνει. Σχεδόν 1500 είναι αγνοούμενοι. Πάνω από 160 είναι οι άνθρωποι που έχασαν, που έχασαν την ζωή τους. Από μια πολύ ξαφνική πλημμύρα, λάσπο, με χώματα, με λάσπη. Και πολλοί από τους αγνοούμενους είναι και τουρίστες. Αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
0: Έχουμε φύγει ήδη και δεν το ξέρουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά, σε όλες και σε όλους. Εδώ δεσμεύσεις εδώ τις κρατάμε. Τις κρατάμε τις δεσμεύσεις, κύριε Πουρναρά. Εμείς οι από εδώ, δεν ξέρω εσείς οι από εκεί.
1: Εμείς οι από εκεί προσπαθούμε να τις κρατήσουμε τις δεσμεύσεις, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Ναι, και τώρα που μιλάγαμε για την αγαπημένη μας πόλη, τη Θεσσαλονίκη, και εμείς που μένουμε στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δεν τα ακούσα από όλους. Η αγαπημένη, πόσο καιρό έχει να πάει στη Θεσσαλονίκη, 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Η αγαπημένη μας πόλη, η Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, όχι, δεν το λένε. Το λένε οι Θεσσαλονικοί που μένουν στην Αθήνα.
0: Όχι.
1: Οι Βορειοελλαδίτες που μένουν στην Αθήνα. Δεν το λένε οι Αθηναίοι.
0: Οι Αθηναίοι το λένε.
1: Όλοι οι Θεσσαλονικοί που είναι στην Αθήνα λένε οι λατρεμένοι και αγαπημένοι μου πόλη Θεσσαλονίκη.
0: Οι Αθηναίοι το λένε. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, ξέρεις ποιος θα κατέβει μάλλον Θεσσαλονίκη υποψήφιος.
1: Θα ανέβει.
0: Θα ανέβει.
1: Α, θα κατέβει υποψήφιος.
0: Θα κατέβει υποψήφιος, θα ανέβει
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πολύ. Ναι, σε ποιο κόμμα?
0: Στο κόμμα σου, στην Δημοκρατία. Εδώ έχει στήσει ολόκληρα ταξίδια. Για να αλλάξει τα γκάλο, για να αλλάξει τις δημοσιοποιήσεις, ναι, ναι. Και ο κόσμος να έχει πάει διακοπές.
1: Για πες ποιος θα είναι με την Δημοκρατία.
0: Το δικό μου παιδί.
1: Το δικό σου παιδί.
0: Ναι. Που μη μου τον πειράξετε.
1: Ο κ. Φλωρίδης.
0: Ναι. Μάλλον θα είναι υποψήφιος.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη ξέρει τι δείχνει, έτσι. 22, 23.
1: Μα το είπα πριν. Ότι ναι, είναι μικρά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ανεβαίνει η Φλωρίδης για να τα αλλάξει όλα.
1: Να ανεβαίνει.
0: Τώρα λοιπόν τελείωσε.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει μεγάλα ποσοστά και φοβούνται από το Μαξίμου και το τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να σου πω κάτι.
0: Όλα αυτά που λες είναι προ-Φλωρίδη.
1: Ερώτημα.
0: Α,
1: δεν μπορεί τώρα κάποιος, άμα δεν είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, να εκβιάσει και να πει δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο, θα πάω στο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει, να το σκεφτεί ένας υποψήφιος.
0: Και βλέπω τις φωτογραφίες, δύο είναι.
1: Ναι.
0: Δύο φωτογραφίες μου στείλε τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξει το κινητό που φαντάζομαι θα μου τις έχει στείλει ήδη. Δεν ξέρω.
1: Εγώ το άκουσα αυτό.
0: Ναι, σου είπα δύο φωτογραφίες. Ξέρω τι λες. Και καθήμενο σοφά.
1: Ότι δεν θα είμαι στο δελτίο. Για να δω τι γίνεται με τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και ο Σαμαράς, το είπα και χθες, περιμένει τα κοψίματα από το Μαξίμου για να δει ποιος θα πάρει. Και γι' αυτό είναι πολύ προσεκτικοί στο Μαξίμου, γιατί δεν ξέρουν ποιον να αφήσουν.

0: Δεν βλέπω να αλλάζουν εύκολα.
1: Δεν αλλάζουν. Εδώ στην Αθήνα έχει μια τακτική η Χαριλάου Τρικούπη. Πριν κάποιο διάστημα, πριν το καλοκαίρι, το είχα ξαναπεί. Τι θέλουν στην Χαριλάου Τρικούπη? Ψάχνουν υποψήφιους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα ψηφίζεις πρόεδρο, ψηφίζεις το πρώτο όνομα. Και επειδή δεν κάνει πολύ μεγάλο γκέλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλουν να βάλουν αυτοδιοικητικούς ισχυρούς ώστε να μαζέψουν λίγο τον κόσμο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει δύναμη στην αυτοδιοίκηση, ναι. Παραμένει ίσως και το πρώτο κόμμα στην αυτοδιοίκηση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία βάζει αυτοδιοίκηση και θα βάλει αυτοδιοίκηση τόσο στην Ηλία, αντιπεριφερειάρχη, όσο και στην Έτελο Ακαρτανία, και εκεί θα έχουν πρόβλημα δύο νυν υφυπουργοί με αυτή την αλλαγή. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι πλέον δεν τους πείθει όλους ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, και οι δύο έχουν τα προβλήματά τους τα δημοσκοπικά, ως προς το ποσοστό. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει το ψυχολογικό 3 μπροστά. Το θέλει, δεν λέω ότι θα γίνει. Και το ΠΑΣΟΚ θέλει να, αν γίνεται, να πάει στην δεύτερη θέση και να υπάρχει.
0: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει στην πρώτη θέση.
1: Εντάξει, αρχικά θέλει να είναι ο δεύτερος. Εντάξει, ποια πρώτη θέση τώρα, εδώ το δείχνουν τρίτο.
0: Ναι,
1: πώς θα πάει στην πρώτη θέση?
0: Ποιος τον έχει τρίτο?
1: Εντάξει, για να περάσει για να πας πρώτος, πρέπει να περάσει πρώτο το δεύτερο.
0: Κοίταξε. Αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς. Η Πατουλίδη πέρασε πρώτη επειδή σκόνταψε το δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει. Άμα σκοντάψει.
0: Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
1: Το να σκοντάψει.
0: Το να σκοντάψει.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι.
0: Και
1: δύσκολο.
0: Μετά θα λες για την Ελλάδα. Ρε. Πάμε στους αγαπημένους μας συναδέλφους.
1: Πάμε να διαβάσουμε.
0: Τα μαντελάκια και τι λένε.
1: Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ρόλος της γαλλικής Μυρίντια. Και φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες. Τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά την μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Και πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια πλασματικά έτη. Σχεδιάζεται πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει η 15 ετία. Η εφημερίδα Απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί συμφωνία Ελλάδα-Ιταλία για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στην Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες. Η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία. Οι εισφορές των εργαζομένων, κράτος, εργοδοσία. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στην Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων και καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό

για τον τουρισμό. Προβλέπεται δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Προβληματισμός του Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτης ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Και από κάτω, όταν ο Τσίπρας συμμοίραζε 13,5 δις σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη.

0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ είναι in love. Είναι in love στιγμές, λέει το πρωτοσέλιδο.
1: Αυτές είναι ειδήσεις, αυτά είναι νέα, τα λέμε το ότι διακοπές.
0: Ναι.
1: Διακοπές.
0: Είναι από αυτούς που δεν έχουν γυρίσει, που γυρίζουν το Σαββατοκύριακο.
1: Άκουσες τι είπε ο υπουργός όμως, όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: Τι είπε.
1: Αν είναι δυνατόν, λέει. Οι περισσότεροι πήγαν διακοπές.
0: Ναι, και γύρισαν μαυρισμένοι. Όλοι γύρισαν μαυρισμένοι.
1: Ναι, με λάμψη.
0: Με λάμψη.
1: Με λάμψη. Θυμόμαστε βέβαια για κάποια άλλη που και πήγαινε στις πλατείες της Αθήνας και έβλεπε κάτι με λαμψούς και λιλιάζονται.
0: Ναι.
1: Το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε έτσι. Παλαιότερες κυβερνήσεις.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Η εφημερίδα Ποντίκη, δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από κάτω είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει ένα συννεφάκι που λέει: εγώ θα κάτσω εδώ στην γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Τύπος Θεσσαλονίκης, 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, 5 νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν περίπου 60.000 εξτρά επιβάτες καθημερινά. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης.
1: Συγγνώμη, εγώ που ψάχνω,
0: είναι ζητούμενο αυτό.
1: Ψάχνω παντού φωτογραφίες, ναι. Δεν έχω δει Μενδώνη.
0: Εντάξει, μην βιάζεσαι. Θα πω κι εγώ τώρα να δω, γιατί έχω ανησυχήσει κι εγώ αν θα είναι η Μενδώνη ή όχι.
1: Θα στα παιδιά, άμα δεν μιλάμε, ψάχνουμε για Μενδώνη.
0: Αλήθεια.
1: Αν δεν είναι η Μενδώνη επάνω, μετρό δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
0: Θα ξαναγίνουν τα εγγένεια, παιδιά.
1: Καλά, αυτό θα ξαναγίνει. Όταν ξαναλέμε, θα ξαναγίνει. Θα ανοίξουμε άλλη μια πόρτα.
0: Ξανά εγγένεια.
1: Μια κορδέλα.
0: Μα είναι τα επίσημα σήμερα.
1: Ναι. Θα ανοίξουμε άλλη μια πόρτα και θα κάνουμε μια κορδέλα. Ακόμα κάνουμε εγγένεια.
0: Μα τι για μια πόρτα, τώρα ολοκληρώνεται το έργο. Πριν ήταν εντάξει, ανοίγαμε τις πόρτες και κάναμε και ένα μικρό εγγένειο. Τώρα ολοκληρώνεται, δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε.
1: Και τι δει, όλες τις πόρτες ανοίξανε. Κράτησε μια κλειδί, δεν την ανοίξουμε μετά. Κάτσε να σου πω.
0: Το ασανσέρ.
1: Κάτω από 25 πάμε.
0: Τι κάτω από 25?
1: 10% στις δημοσιοποιήσεις.
0: Ναι. Α, η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μερικά εγγένεια ακόμα.
0: Γιατί με τα εγγένεια υπάρχει κάποια στατιστική έρευνα που λέει ότι με τα εγγένεια ανεβαίνουν τα ποσοστά σου.
1: Μα δεν κατάλαβες ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι υποσχεθήκαμε το κάνουμε.
0: Ναι, το λέει αυτό.
1: Στη δωδεκαετία.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Ναι. Το έγραψε και χθες.
1: Στη δωδεκαετία.
0: Μέχρι τώρα όχι, δεν είναι δωδεκαετία.
1: Συγγνώμη. Και τη συντάξη κυρίας που είπε για τώρα θα τις δούμε.
0: Το έχει πει από το 19.
1: Το έχει πει από το 19.
0: Ναι.
1: Και το, γενικά το, όλο το νόμο Κατρούγκαλου που το είχε πει ότι τον έχει καταργήσει το 19.
0: Ναι, το σκεφτόταν.
1: Το τερκμαχτό για τους. Το καταργήσει το 19. Άρα στη δωδεκαετία, ό,τι είπαμε το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αν
0: ναι, αλλά τώρα δεν έχει φτάσει το δεκαετία. Δηλαδή, ό,τι είπαμε το κάναμε τώρα, στα 7 χρόνια.
1: Και αν δεν το κάνουμε, τι με νοιάζει μέσα, εγώ θα φύγω μετά.
0: Μετά ναι, το έχει πει, είναι η τελευταία.
1: Άρα τι με γεζεμάνε, θα το κάναμε. Ναι. Εγώ έπλυνα, τα άπλωσα. Τώρα τι να σας πω, πάρτε να σιδερώσετε.
0: Αυτό που λέει πάντως εδώ η εφημερίδα, ο τύπος Θεσσαλονίκης για 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα. Αν συμβαίνει, είναι θετικό, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του μετρό. Το να γίνει μια αποσυμφόρηση στους δρόμους και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλο βάσανο. Το μποτιλιάρισμα στους δρόμους.
1: Θέλει και να αλλαγή γενιάς για να λειτουργήσουν όλα τα καινούργια πράγματα. Θυμάσαι χθες που είχαμε τον πρόεδρο των οδηγών σχολών.
0: Ναι.
1: Των σχολών οδήγηση, συγγνώμη. Είπε ότι η αλλαγή γενιάς βοηθάει στην παιδεία. Και εδώ, όταν πρώτο έγινε στην Αθήνα το μετρό, οι περισσότεροι είπαν μπράβο και το μετρό.
0: Αλλά δεν το πέραν.
1: Μπράβο και οι λεωφορειόδρομοι, να το πάρουν οι άλλοι να πάμε μέχρι γραμμή με τα μάξιμα.
0: Ναι.
1: Τα νέα παιδιά πλέον δεν βγάζουν δίπλωμα. Δεν βγάζουν δίπλωμα όπως εμείς 18 και ώρες, όχι 18 και μια μέρα, και ώρες να βγάλουμε δίπλωμα, διότι έχουν μάθει, έχουν γεννηθεί με το μετρό, έχουν γεννηθεί με τα μέσα, τα έχουν συνηθίσει και τους εξυπηρετούν. Θέλει και η Θεσσαλονίκη κάποιες έτσι. Να αλλάξουν γενιές, να μάθουν το μετρό, να το συνηθίσουν, να γεννηθούν, να μεγαλώσουν με αυτό για να γίνει η πραγματική αλλαγή. Δεν έγινε το μετρό και θα πετάξουν όλα τα αυτοκίνητά τους και θα παίρνουν το μετρό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και στην Αθήνα που είναι πολλά χρόνια το μετρό.
1: Εκτός από την πρώτη εβδομάδα.
0: Αλλά και στην Αθήνα που είναι πολλά χρόνια το μετρό και έχουν περάσει κάποια χρόνια. Πολλά χρόνια δεν έχει υπάρξει μια αποσυμφόρηση επειδή χρησιμοποιούμε όλο το μέτρο.
1: Για στην Αθήνα γιατί είναι 6 εκατομμύρια. Αλλά αν, ας πούμε, θέλει να περάσει το ποτάμι, το Αυλάκι, να περάσει από Περιστέρι προς Αθήνα ή από Αθήνα προς Περιστέρι, πριν το μετρό έκανε μια μισή ώρα. Μετά το μετρό έχει κίνηση, αλλά μπαίνει και βγαίνει. Έχει αλλάξει. Απλά η Αθήνα είναι 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, και η Αττική Οδός. Πια. Υπάρχει μέρα που δεν έχει κίνηση.
0: Όχι, πάντα έχει κίνηση.
1: Γιατί άλλαξε τα πράγματα.
0: Και πλέον δεν είναι.
1: Είναι παλιά. Πια.
0: Δεν είναι και καινούριο. Αυτό. Δεν είναι και καινούριο δρόμο πλέον η Αττική Οδός.
1: Ναι, αλλά σηκωθείτε να σα χειροκροτήσουμε, διότι τα άλλαξε αυτά.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Απλά δεν τον άφησε ο Πρωθυπουργός να ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Δεν τον άφησε.
0: Σαν τον κύριο Λαζαρίδη.
1: Ο κύριος Λαζαρίδης. Τώρα μου λες Λαζαρίδη, ο Μακάριος.
0: Δεν πρόλαβε, γι' αυτό δεν το πρόλαβε.
1: Δεν πρόκαμε.
0: Είχε όλο το. Τα φόντα, αλλά δεν πρόλαβε.
1: Αλλά πρώτος είναι ο ορίστος.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Σε βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ, ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές, στην αγώνια προσπάθειά του να ανακόψει τη μεγάλη δυναμική του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, και να διαμορφώσει συνθήκες διαρκούς σύγκρουσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στο ΠΑΣΟΚ. Του Μαξίμου καταφεύγει για μία ακόμα φορά στην παραγωγή στημένων δημοσκοπήσεων, επιστρατεύοντας κρατικοδίαιτες εταιρείες.
1: Τώρα, ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που εγώ δεν είμαι με καμία. Είναι αυτές που διαμαρτυρόταν τότε ο Ανδρουλάκης ότι την ίδια μέρα δείχνανε 15 βαθμούς διαφορά και η άλλη εταιρεία την ίδια μέρα δείχνε 5 μονάδες διαφορά.
0: Και ότι γενικότερα τον έχουν σε πολύ μικρό ποσοστό, ναι, το ΠΑΣΟΚ, και ότι είναι στημένο αυτό.
1: Δύο. Είναι θέμα το ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Τσικαλάς εδώ σε αυτή την εκπομπή είπε πολύ καθαρά ότι ο Τσίπρας, ο οποίος τον έχουν επιλέξει από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αν δεν ερχόταν, αν δεν τον βρίσκαν, θα έπρεπε να εφεύρουν ένα Τσίπρα, να έχουν εφεύρει ένα Τσίπρα. Είναι ακριβώς για να κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και πανεβαίνει στις 2 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, για το 3 του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και δεν δίνει συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα και πάει πάλι μια μέρα πριν τον Ανδρουλάκη. Και έτσι ο Καλά το είπε επίσημα σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή. Ότι ο Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και μάλιστα μας είχε πει ότι, κοιτάξτε, εξωτερική πολιτική, πανεπιστήμια. Που συμφωνούν και που διαφωνούν κυβέρνηση και Τσίπρας.
0: Βέβαια αυτό είναι αμφίδρομο, έτσι. Δεν είναι ότι ο Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση.
1: Εγώ είπα τι είπε ο κ. Τσουκαλάς, ναι, σε αυτή την εκπομπή.
0: Το ξέρω, δεν αντιλέγω, καταλαβαίνω. Αλλά εγώ κάνω και τον αντίλογο, γιατί και από την άλλη πλευρά θα είπε κάποιος ότι και μόλις εμφανίστηκε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία έβγαλε κατευθείαν τους ποινικούς κώδικες και ότι ο Τσίπρας τα έχει πάρει. Και το ΠΑΣΟΚ λέει ο Τσίπρας είναι κόμμα γιοταχή και πού βρίσκει τα λεφτά. Δηλαδή είναι αμφίδρομο. Κατευθείαν δηλαδή εμφανίστηκε ο Τσίπρας, επίθεση. Κάνε και οι δύο.
1: Αυτή η επίθεση πολιτική μέχρι ενός σημείου νομίζω ότι είναι θεμητή και νομίζω ότι υπάρχει μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει επιλέξει, αλλιώς θα πρέπει να εφεύρει ένα Τσίπρα για να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, βλέποντας αυτές τις δημοσκοπήσεις, τα λέει. Κάπου πρέπει να δικαιολογηθεί. Κάπου πρέπει να πει γιατί δεν ανεβαίνει η βελόνα.
0: Και πριν το Τσίπρα, βέβαια, το ποσό του ΠΑΣΟΚ πόσο ήταν.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ότι εγώ άφησα το ΠΑΣΟΚ μόνο του, αλλά είδα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει.
0: Μα
1: και γι' αυτό γύρισα εγώ.
0: Το ΠΑΣΟΚ, τι ήταν, αυτό θα είχε βάση που λέει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ διαφωνώ το λέει. Θα είχε βάση αν ήταν στο 20%. Και εμφανιζόταν ο Τσίπρας και πήγαινε στο 11. Και να λέει είσαι χορηγός του Μητσοτάκη ότι εμφανίστηκες και διασπάστηκε την κεντρική αριστερά. Αφού εκεί ήταν και πριν το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν και το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι εγώ ευελπιστώ. Βλέπω ότι θα αλλάξει το πράγμα στην κάλπη. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει και την τεράστια επίθεση τώρα στο Τσίπρα. Δεν είναι καμία. Δηλαδή, όταν ο Γεωργιάδης, ο οποίος όταν υβρίζεται με Κωνσταντοπούλου ή κανέναν άλλον, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και τι είπε για τον Τσίπρα, ότι πρώτον είναι άξιος, ότι είναι ο καλύτερος, ότι ο άλλος είναι άχρηστος. Και όταν έκανε ό,τι έκανε και θεωρεί ότι ήθελε να αλλάξει το ρου της κατάστασης της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ δηλαδή, είπε το παλιόπεδο.
0: Εντάξει, τον έχει πει όμως και. Έχει πει κι άλλα λόγια, δεν είναι μόνο το παλιόπεδο.
1: Πολύ λάει.
0: Δεν είναι και πολύ
1: και light. Τώρα πολύ light, το παλιόπαιδο.
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος λέει: νέα ισχύ στο Αιγαίο, συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη, πότε εντάσσονται στον στόλο. Κυριάκος Μητσοτάκης: για συντάξεις χειρίας μέχρι την Παρασκευή 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίσταται η αδικία και η Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στον χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Η εφημερίδα Εστία λέει: συνταγμένη οπισθοχώρηση από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Έχει πρωτοσέλιδο, λέει: τύμπανα πολέμου, η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας σε Ελλάδα, Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Η εφημερίδα Πολίτικα, το ψηφιακό μάτι, ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Η εφημερίδα Δημοκρατία, Ιδού, η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην επόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Τον σκότωσαν τα εμβόλια σε άλλο διαδίκτυο για την πραγματική αιτία θανάτου του Κόκοτα. Αυτά λοιπόν με τις εφημερίδες, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει.
1: Περίμενε. Ναι. Τώρα προσπαθώ live και βλέπω.
0: Την κυρία Μενδώνη.
1: Όχι,
0: την ψάχνεις.
1: Την ψάχνω. Live η παράδοση έργου επέκταξη μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Πρέπει να ανοίξουμε εδώ όλες τις τηλεοράσεις και να δείχνουμε Θεσσαλονίκη.
1: Όλα τα μέσα.
0: Να ζουμάρουμε, να δούμε αν υπάρχει κάπου η κυρία Μενδώνη.
1: Αν δεν υπάρχει Μενδώνη σε μετρό.
0: Να ξαναγίνουν τα γένεια.
1: Καλά, τα γένεια θα ξαναγίνουν.
0: Αυτό θα είναι μια απέτηση τη εκπομπή, αν δεν είναι η κυρία Μενδώνη.
1: Θα ξαναγίνουν τα γένεια. Όλο και κάποια πόρτα θα είναι κλειστή να βγάλουμε καμιά κορδέλα να ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε κάτω του 25.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Δημοσκοπικά.
0: Δεν, δημοσκοπικά δεν είναι κάτω του 25.
1: Εκεί, στο 25, 24, μισό, 25 εκείνη το
0: δημοσκοπικό. Είπε, χθεσινή interview είχε 26, κάτι.
1: Για Θεσσαλονίκη.
0: Α, μόνο για Θεσσαλονίκη.
1: Για Θεσσαλονίκη σου
0: μιλάω. Για Θεσσαλονίκη είμαστε χαμηλά και πιεζόμαστε πολύ από Βελόπουλο και Σαμαρά.
1: Έμπα τώρα να μας δείχνεις από Βάθρα, να μας δείχνεις κόσμο, να μας δείχνεις τους φύλακες της Αναστάσεως.
0: Και όχι την κυρία Μενδώνη.
1: Και χωρίς Μενδώνη περιμένετε να κάνει εγγένεια μετρό. Μενδώνη. Από Σιμίτη μέχρι
0: Μητσοτάκη.
1: Κάνει εγγένεια μετρό. Θα χάσουμε αυτό.
0: Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αρκάδιος, ο Λιβέριος, Όσιος και Φανούριος. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Μας φανερώσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που θα μας φανερώσει ο Φανούριος είναι το ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και έχουμε και το βίντεο, δηλαδή όποιος αμφισβητεί το έχουμε έτοιμο, ότι από 1η Σεπτέμβρη η Εθνική Συμφωνία των Κυρίων αλλάζει τις τιμές.
0: Προς τα κάτω ή προς τα πάνω?
1: Προς τα κάτω, μωρέ και εσύ.
0: Επειδή είχα συνηθίσει να τις αλλάζει προς τα πάνω και λέω μήπως είναι πάλι αυτό. Τώρα είναι προς τα κάτω.
1: Τις έχουν κάνει προς τα πάνω για να τις πάνε προς τα κάτω.
0: Α, οκ, δεν το αντιλήφθηκα.
1: Νομίζω ναι. Γιατί θέλει. Επίσης, η ίδια η αγορά, λέει, θα φροντίσει και για τα σχολικά.
0: Ποια σχολικά?
1: Τα είδη. Επειδή δεν έχεις παιδί εσύ.
0: Όχι τα οχήματα.
1: Ναι.
0: Τα σχολικά είδη.
1: Επειδή εσύ είσαι μεσόκοπος 35 και δεν έχεις παιδιά.
0: Και ούτε καν 35 μεσόκοπος.
1: Ούτε καν. Όσο νου πάνε δηλαδή μεσόκοπος. Λοιπόν, Θανασάκης πολιτευόμενος είναι αυτό όσοι απορείτε. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, Εργαζομένων Καταναλωτών, κ. Χότζογλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κ. Χότζογλου.
0: Καλημέρα.
2: Θα επιμένω να το λέω. Ακόμα δεν έχουν γίνει αρχαιρεσίες. Αμέσως μετά την έκθεση θα γίνουν για να γίνει και αλλαγή στην Ένωση.
1: Ναι. Μαζί με τον κύριο Ραυτόπουλο.
2: Α, τώρα σωστά.
1: Μαζί. Λοιπόν, Εθνική Συμφωνία, πέφτουν οι τιμές, αλλάζουν τα πράγματα. Ο Τσάμπας επανέρχεται, θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και θα μας περισσεύουν λεφτά. Και ξεκινάω με τη δεύτερη, τη συνέχεια της δήλωσης του Πρωθυπουργού, ότι η ίδια η αγορά, λέει, θα φροντίσει να μειώσει και τα σχολικά ήδη. Εγώ ρωτώ, αν η ίδια η αγορά φροντίσει μόνη της για τα σχολικά ήδη, γιατί η ίδια η αγορά δεν είχε φροντίσει τόσο καιρό για τα, ήδη, τα υπόλοιπα ήδη τρόφιμα κτλ.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη δήλωση. Η αυτορύθμιση της αγοράς, όπως συνηθίζουν να τη λένε οι νεοφιλελεύθεροι, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Και ένας από αυτούς, ο κυριότερος, είναι αυτό που μόλις περιγράψατε. Εφόσον θα ρυθμίσει μόνη της η αγορά τις τιμές, γιατί τόσο καιρό, τα τελευταία χρόνια, δεν τη ρυθμίζει μια φορά προς τα κάτω και τη ρυθμίζει πάντα προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων να δούμε ποια προϊόντα, ποιοι κωδικοί θα μπουν σε αυτή τη συμφωνία των. Κοινωνική συμφωνία, την είπαν, πώς την είπαν,
1: Εθνική ναι, συμφωνία, ναι. Εθνική συμφωνία, και συμφωνία κυρίων.
2: Ναι, γιατί κοινωνική συμφωνία ήταν τη Κατσέλη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε σαν να δούμε ποιοι κωδικοί είναι, γιατί έχουμε αναλύσει ο Αποστόλης Ραυτόπουλος και τα υπόλοιπα στελέχη της Ένωσης ότι έχουν αναλύσει διεξοδικά. Καταρχήν έχουμε κάνει παρατηρητήριο τιμών και βλέπουμε τις τιμές από
1: την Κάλα. Την πλατφόρμα, καταρχάς, εσείς την έχετε έτοιμη?
2: Όχι ακόμα, θα την ενημερωθείτε σε
1: λίγο. Άρα λοιπόν εμείς μόνο του Πρωθυπουργού στο πόσο κάνει μπαίνουμε.
2: Ναι, στο πόσο κάνει, για να δείτε παντού τα ίδια. Να δείτε μια απίστευτη καρτελοποίηση τιμών. Με κάποιες εξαιρέσεις μπορεί να βρείτε φτηνότερα το προϊόν που θέλετε στα συνεταιρικά, στο συνεταιρικό σπερμάκι της Κρήτης, αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στην Κρήτη για να πάρετε το γάλα ή το τυρί.
1: Να, τι είναι, θα κάνουμε και διακοπές. Λοιπόν, ναι. Συνεχίστε. Έχετε παρατηρητήριο τιμών, περιμένετε
2: έχουμε
1: τα ίδια.
2: Έχουμε παρατηρητήριο τιμών, το οποίο από την ημέρα που εξαγγέλθηκε αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία των κυρίων, να παρατηρούμε τις τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης. Για να δούμε, γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή σας ξανά, οι τιμές 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν με τις τιμές που ήταν στα ράφια σαν σήμερα, 27 Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν είναι η καταληκτική ημερομηνία.
1: Ναι.
2: Αν δούμε ότι ένα γιαούρτι έχει μειωθεί 5% 1η Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι τις 27 Αυγούστου έχει πάρει αύξηση 5%, καταλαβαίνετε ότι θα το παίρνουμε στην ίδια τιμή που το παίρναμε πριν τις 27 Αυγούστου.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν μένει να κάνουμε τις συγκρίσεις, μένει να μας συλλέξουμε τα στοιχεία και πάντα τεκμηριωμένα θα βγούμε να πούμε τις παρατηρήσεις.
1: Αισιόδοξοι είστε ότι πλέον δεν θα είναι κατσαριδοκτόνα, πάτη παπουτσιών και θα είναι και τίποτα να τρώγεται?
2: Κοιτάξτε, μένει να το δούμε στην πράξη. Όχι, δεν είμαστε αισιοδοξοί. Θα σας πω γιατί. Θα έχει κάτι να τρώγεται, αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα γιαούρτι ευρείας κατανάλωσης, το οποίο είναι πασίγνωστο και έχει πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια.
1: Κύριε Χοντζόλου, θα σας διακόψω υποχρεωτικά. Θα μας δώσετε 2-3 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν. Ο κ. Χότσοκλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα επανέλθει στις δικές σας ερωτήσεις 69-39-943-943. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, εδώ είμαστε. Πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάμε και σε αθλητικές ειδήσεις.
1: Και εδώ θα είμαστε πάλι.
3: Στην επίθεση, χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York. Oxford College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
9: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports 94,3 Interveten Ελλάδα Sports

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η τετράσφαιρη ΑΕΚ επιστρέφει στην ελίτ της Ευρώπης. Ο δικέφαλος διέλυσε 4-0 τη Λεύκη Σόφια στην All Win Arena και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Face του Champions League. Τα γκολ της Ένωσης πέτυχαν οι Γιώβης στο 7, Βάρκα στο 12 και το 29 και με πέναλτι ο Μαρίν στο 55. Αυτή θα είναι η έκτη φορά στην ιστορία που οι κυτρινόμαυροι θα αγωνιστούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση πλανήτη. Παίξαμε καταπληκτικά, δεν σταματήσαμε να πιέζουμε. Είμαι ευτυχισμένος για όλους στο σύλλογο. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Είναι η αρχή ενός project που εξελίσσεται, ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι μια ιστορική βραδιά. Είναι μια υπέροχη ομάδα. Θα έλεγα τη λέξη που ταιριάζει είναι υπερήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι εκείνη που οραματιζόμαστε. Η ΑΕΚ που οραματίστηκε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θα δώσει στους παίκτες του 2 εκατομμύρια ευρώ πριν για την πρόκριση στο Champions League. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτή. Τόνισε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση για τον αγώνα με την Μπραν στα playoff του Conference League. Διαθέσιμη για τον αγώνα είναι η Διαγέλουσε και Σορετήρε. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγε Σίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε την νίκη που όλοι θέλουμε, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Δίλημα του Δανού για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα σε Πελίστρη και Ταμπόρδα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κάτρης στην αποστολή ο Καλάμπρια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Λούζα, ιατρικά και υπογραφές με το Τριφύλι. Ανακοινώθηκε από την Ολλανδική Βίλεμ ο Βιλένα. Ναυάγησε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κολομβιανός προτιμά την πρόταση της Μπενφίκα σύμφωνα με την ΑΣ. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12+2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού Μπακ Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση βρίσκεται στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάν στον play-off του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ήρθαμε να κερδίσουμε για να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντης. Ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του 39χρονου πλάγιου αμυντικού της Κρουζέιρο Βάντερσον για ενίσχυση στο αριστερό άκρο. Την απόκτηση επίσης κεντρικού αμυντικού και αριστερού εξτρέμ έχουν προτεραιότητα οι κίτρινοι, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα ποδοσφαιριστή ανάλογα με τις εξελίξεις. Ο Ηρακλής είναι ο νέος προορισμός της καριέρας του 32χρονου εξτρέμ από τον Παναμά Γιοέλ Μπαλσένας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλεμάν Ζολιμπουά από τη Ρόντε. Στον προημιτελικό του Μονούσκι Φανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7-28-85. Μεγάλη πρόκριση στον τελικό των ελαφρών βαρών γνώρισε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Η Ελλάδα ετήθηκε 3-0 από την Σερβία στην τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, με την εθνική μας να κατακτά την τρίτη θέση και να προκρίνεται στους 16. Σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό της. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League, Τσέλιες Λόμα Βρατισλάβας 1-2, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, Λιόν Φενέρμπαχτσέ 1-2. Με τη Σλόβαν Βρατισλάβας, Φενέρμπαχτσέ και Βίκινγκ ολοκληρώθηκε το πάζλ των 36 ομάδων της League Phase του Champions League για τη σεζόν 26-27. Απόψε στις 7 είναι προγραμματισμένη κλήρωση της οργάνωσης στο Μονακό. Σε ξαναβολή. Σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Real Madrid της Real Sociedad 4-1. Προτάθηκε στην Τσέλσι ο Αργεντινός τερματοφύλακας Άστον Βίλα Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το ενδεχόμενο αποκτήσεις του. Μέχρι σήμερα θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε κύριε Γεωργιάδη, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Είναι και ο κύριος Χότσογλου μαζί μας.
2: Ναι, καλά.
1: Ωραία. Ωραία. Είχαμε μείνει κύριε Χότσογλου και σας διακόψαμε ότι ελέγχουμε τι γίνεται πλέον στην αγορά με το παρατηρητήριο τιμών. Βλέπουμε αν πραγματικά έχουν αύξηση τιμές μέχρι σήμερα που είναι η καταληκτική μέρα, για να δούμε αν θα υπάρξει μείωση στην πρώτη του μήνα. Σωστά.
2: Και σε ποιους κωδικούς? Λέγαμε το εξής, ότι επειδή αναφερθήκαμε στα γιαούτια, ξέρετε πόσοι κωδικοί διαφορετικοί υπάρχουν γιαουτιών και μπορεί μια συγκεκριμένη ετικέτα να είναι ευρείας κατανάλωσης, αλλά η μείωση να έχει περάσει σε ένα αντίστοιχο γιαούτι, το οποίο όμως δεν είναι ευρείας κατανάλωσης.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε τι θέλω να πω? Για να μην λέμε μάρκες και.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
2: Κατανοητό. Ας πούμε, το γιαούρτι που έχει ευρεία κατανάλωση λέγεται ο Χότσογλου, που έχει 2%. Λιπαρά και τα λοιπά. Αντί να μου βάλουν τη μείωση σε αυτό το γιαούρτι, μου τη βάζουν στο γιαούρτι Γεωργιάδης, δείτε ένα όνομα, τι θέλετε εσείς. Ναι. Το οποίο όμως δεν έχει ευρεία κατανάλωση. Με καθοδηγούν, με σπρώχνουν εκεί που θέλουν, στο προϊόν που θέλουν, για να το πουλήσουν. Αυτά όλα θα τα αναλύσουμε με το που γίνει, με το που βγουν οι τιμές και οι κωδικοί στη δημοσιότητα. Θα βγει σχετικό δελτίο τύπου, θα βγούμε και εμείς και εγώ, το Αποστόλης ο Ραυτόπουλος, να τα αναλύσουμε στους Έλληνες εργαζόμενους καταναλωτές και όχι μόνο. Στόχος μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι να αφυπνίσουμε κόσμο, να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να αποκτήσουμε μια καταναλωτική έτσι, κουλτούρα, ας το πούμε, μια καταναλωτική συνείδηση. Γιατί αυτά που βιώνουν τα τελευταία χρόνια πραγματικά δεν έχουν προηγούμενο. Από την επιστολή, θυμάστε την επιβολή, την επιστολή, ή από τη δήλωση ότι δεν θα γίνουμε μπανανία, δυστυχώς μόνο μπανανία έχουμε γίνει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι και ερώτηση ακροατών. Τελικά τι είναι καλύτερο, αυτή η κωδική που είχαμε μπλέξει και την προηγούμενη φορά και ψάχνουμε να το βρούμε σε ταμπελάκια, ή το καλάθι που ήταν η προηγούμενη βοήθεια για τον κόσμο? Τα καλάθια μάλλον.
2: Ναι. Κοιτάξτε, ποια είναι η πραγματική βοήθεια. Καταρχήν, γιατί θα πρέπει να φτάσουμε σε όλα αυτά. Γιατί θα πρέπει η χώρα μας να έχει από τους πιο υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Γιατί δεν ακολουθούμε το παράδειγμα της Κύπρου, της Ισπανίας, και ας λένε ότι στην Ισπανία δεν πέρασε η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές και ότι το επανέφερε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Και μάλιστα, για ποιο λόγο στη χώρα μας.
1: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι αν κατεβάσουμε το ΦΠΑ, από τα εκατομμύρια επισκεπτών θα χάσουμε ένα τεράστιο έσοδο, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες που το πληρώνουν, είναι και οι ξένοι που μας δίνουν τα πολλά λεφτά.
2: Αμήν τι άλλο είναι ειλικρινής ο κύριος Γεωργιάδης. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να είσαι κάποιος φωτεινός παντογνώστης για να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Όταν κατατίθεται ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο στη Βουλή, υπάρχει πρόβλεψη για εισπράξη από φόρους και ειδικά από φόρο από το ΦΠΑ. Θα δείτε ότι εκεί τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό που καταδίθεται κάθε χρόνο για μείωση ούτε ένα ευρώ. Άρα, έτσι είναι ο τρόπος που μαζεύονται τα υπερπλεονάσματα, η έμεση φορολογία που λέμε, και έχουμε τη δυνατότητα μετά να μοιράζουμε κάθε 7 ηθαγενείς 200, 300 ή να κάνουμε πρόωρη αποπληρωμή χρέους.
0: Κυρίως αυτό είναι η αποπληρωμή χρέους.
2: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι οικονομολόγος. Μπορεί να έχει θετικά, δεν μπορώ να τα αναλύσω εγώ αυτά. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης στενάζει πλέον. Στην εισαγωγή σας αναφέρατε ότι μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο και το μεγάλο αγκάθι των γονέων είναι τα σχολικά είδη. Θα δείτε πάλι όπως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν διάφορα τρικάκια των εταιριών, των βιομηχανιών, των σχολικών ειδών. Μειώνουν σελίδες στα τετράδια, τα κάνουν πιο ελαφριά, πιο ψηλά τα φύλλα. Ίδιες τιμές με πέρσι τις παρουσιάζουν ως προσφορές. Θα δούμε πάλι τέτοια ευτράπελα, είναι σίγουρο. Σημασία έχει αυτό, ότι δεν κατανοούμε πώς γίνεται σε κάποια νησιά να έχει περάσει μείωση του ΦΠΑ. Και εδώ στη χώρα μας αναφέρομαι, στους καταναλωτές, και να μην μπορεί να περάσει στην υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και
2: πώς γίνεται να έχουμε την τιμή της βενζίνης και ΦΠΑ και φόρο ειδικής κατανάλωσης καυσίμων?
1: Κλείνοντας και.
2: Κλείνοντας και. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.
1: Κύριε Χότζο, κλείνοντας και ανανεώνω μας το ραντεβού μας εκεί στις 2 του μήνα για να μπορέσουμε να δούμε τελικά τι έγινε, να σας απαντήσω στην ερώτηση που κάνατε. Οι νησιώτες είναι καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό στα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο έχουμε χαμηλό ΦΠΑ και είναι καλοί άνθρωποι και το περνάνε στους καταναλωτές. Οι υπόλοιποι που είμαστε, δηλαδή, υπόλοιποι είμαστε κακοί άνθρωποι και δεν μπορεί, δεν θα περάσει.
2: Επειδή έχω μια κορούλα που είναι 5,5 χρονών και αρχίζει σιγά σιγά και βγάζει τα πρώτα.
1: Καλό τυχή να είναι.
2: Έχουμε την αντικατάσταση. Λέει να στέλνουμε στην Νεράιδα γράμμα κάθε φορά που τη φεύγει να δω τι δώρο να τη φέρει. Άρα φαίνεται ότι οι νησιώτες έχουν καλές σχέσεις με τις Νεράιδες.
1: Έτσι, έτσι, κάπως έτσι. Και με τις Γοργόνες θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, κύριε Χότζογλου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εκεί γύρω την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και να μας πληροφορήσετε έχοντας παρατηρήσει τι γίνεται με τις τιμές. Πραγματικά η Εθνική Συμφωνία Κυρίων υπάρχει ή και πού υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Αυτά και με τον κύριο Χότζογλου και μετά της ακρίβειας.
1: Θα είμαστε σε επαφή να δούμε τελικά 1η και 2η του μηνού αν πραγματικά η Εθνική Συμφωνία Κυρίων έχει και ποιοι κωδικοί και αν έχουν πέσει τιμές, και φυσικά θα παρακολουθήσουμε και τα σχολικά. Ήδη προς το παρόν παρακολουθούμε, γι' αυτό καθυστερούμε λίγο. Δεν υπάρχει μενδόνι.
0: Αυτό είναι ένα πλήγμα για την κυβέρνηση.
1: Πλήγμα για την ισόβια υπουργού πολιτισμού.
0: Ναι. Την καλημέρα μας.
1: Νομίζω ότι είναι πλήγμα και για τον Άδωνη.
0: Ναι, θα το έχει πάει προσωπικά αυτό.
1: Κανονικά θα το παίρνω. Εγώ θα το παίρνω προσωπικά.
0: Την καλημέρα μας και στην Βιβί, η οποία λέει: όμορφη Πέμπτη, καλημέρα. Γεια σου και εσένα, Βιβί. Είδε σε τραβάνε όμως κάποια πρόσωπα. Τώρα ο κύριος Άδου Γεωργιάδης, τώρα να μην έχουμε δει ακόμα Μενδώνη στα εγγένεια.
1: Είναι
0: πλήγμα αυτό τώρα.
1: Είναι πλήγμα.
0: Εγώ αποκλείεται να μην είναι Μενδώνη στα εγγένεια του μετρό.
1: Εγώ που κοιτάω τόση ώρα και ψάχνω Μενδώνη, δεν με διαφέρει πολύ. Μενδώνη ψάχνω, δεν την έχω δει σε κανένα.
0: Μα
1: πράγμα.
0: Να είναι εκεί από το 2002. Σε όλα τα εγγένεια και να λείπει τώρα. Εγώ... μου φαίνεται δύσκολο. Μήπως είναι κάπου πίσω, γιατί τη βλέπει, τον Γιώργο. Το έχει δει καλά.
1: Ή είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ή δεν είναι αυτά τα βασικά εγγένεια.
0: Α, λες μήπως ξαναγίνουν εγγένεια.
1: Προεκλογές έχουμε, κάτω από το 25 είμαστε.
0: Ναι.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε άλλη μια κορδέλα, δύο.
0: Μάλιστα. Και τι, δηλαδή θα ανεβούμε άμα.
1: Μήπως δεν είναι
0: αυτό. Άλλη μια κορδέλα.
1: Και ανεβάσουμε τα κανονικά εγγένεια, την επόμενη κορδέλα.
0: Μάλιστα.
1: Μετρό χωρίς Μενδώνη δεν γίνεται. Το ξεκαθαρίζουμε.
0: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Ψάχνουμε τη Μενδώνη.
1: Ψάχνουμε τη Μενδώνη σε γένεια μετρό και δεν τη βρίσκουμε και έχουμε ανησυχήσει.
2: Εντάξει.
1: Αφού ήδη η παραγωγή ψάχνει ότι είναι καλά. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε.
0: Κύριε Μελίδη, να ξεκινήσουμε προφανώς από την κυρία Ακρίτα και θέλω να ρωτήσω, μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας, αν στον ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεστε στο να αλλάξετε την κυρία Ακρίτα, την υποψηφιότητα της, ή στο να επιμείνετε σε αυτή την υποψηφιότητα, λέγοντάς σας την δική μου σκέψη ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να αποσύρει την υποψηφιότητα για χάρη κάποιου άλλου προσώπου, μπορεί να θεωρηθεί μια σχετική πολιτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απ' την άλλη, αν επιμείνει, κινδυνεύει να μην έχει εκπρόσωπο στο Προεδρείο.
2: Καταρχάς, να μην προτρέχουμε. Εμείς θέλουμε να αναλύσουμε πρώτα λίγο αυτό που έχει γίνει, το οποίο νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πρωτότυπο στα κοινοβουλευτικά χρονικά, έτσι.
1: Καλά, έχουμε δηλαδή συνηθίσει τα τελευταία χρόνια έτσι, τα πρωτότυπα.
2: Η Νέα Δημοκρατία εδώ μας αποκαλύπτει το σκληρό καθεστωτικό της πρόσωπο, τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, σε λίγο θα θέλει να ορίσει και την αντιπολίτευση της χώρας. Εκεί η κατεύθυνση αυτή είναι που έχουν πάρει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια έκφραση μιας απαράδεκτης καθεστωτικής λογικής. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε επίσης μαζί μου ότι η Ελένη Ακρίτα είναι ένα πρόσωπο το οποίο κοσμεί την πολιτική ζωή της χώρας. Είναι ένα πρόσωπο κατά το οποίο πραγματικά και ο τελευταίος άνθρωπος πολιτικός αντίπαλος, εμείς λαμβάνουμε, ξέρετε, και μηνύματα και τηλέφωνα και από ανθρώπους από άλλα κόμματα και αναρωτιόμαστε πραγματικά ποιος είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα από τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Και να πω και κάτι όμως εδώ, νομίζουμε ότι πρέπει να πάρουν θέση όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και αυτά που βρίσκονται στη Βουλή και άλλα που δεν βρίσκονται στη Βουλή για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μην ξεχνάτε ότι η ανάγκη για να οριστεί νέα αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς του κόμματός μας προέκυψε ύστερα από την παραίτηση από τη θέση αυτή, μάλλον όχι την παραίτηση, από την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, έτσι. Να μην ξεχνάμε πως φτάσαμε εδώ. Έτσι φτάσαμε στην ανάγκη να πρέπει να οριστεί νέα αντιπρόεδρος της Βουλής από το κόμμα μας. Επομένως θεωρούμε ότι όλοι όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, και μιλώ και για τα υπόλοιπα κόμματα, πρέπει να πάρουν θέση πάνω σε αυτό.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου,
2: η κυρία Κωνσταντοπούλου
0: πήρε θέση.
2: Μπράβο της, πήρε μια πολύ ξεκάθαρη θέση και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση από πλευράς της. Πάντως να πω και κάτι έτσι, μιας και συνήθως στην εκπομπή σας κάνουμε και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και πλέον μπορούμε να μιλάμε και με σαφήνεια, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχοντας επανεκκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, εκπέμπει πλέον ένα πολύ σαφές στίγμα προς την κοινωνία. Μια σηκώνουμε το ζήτημα της προώρησης αποπληρωμής χρέους και απαντάει ο κύριος Πιαρακάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είδαμε απάντηση στον κύριο Πολάκη για τα θέματα υγείας από τον αρμόδιο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε επίσης τώρα με την κυρία Κρήτα να δημιουργείται θέμα. Βλέπετε εσείς με όλα αυτά που γίνονται και την κυβέρνηση να απαντάει και να στοχοποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε να έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον ιστορικό του κύκλο, βλέπετε κάτι τέτοιο τελικά? Βλέπετε τελικά, νομίζω όμως, και βλέπουμε όλοι πώς αποδεικνύεται ότι τα κόμματα τα οποία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, μια ιστορία και μια θέση πολύ σημαντική στην πολιτική ζωή της χώρας, βλέπετε και βλέπουμε όλοι πόσο σημασία έχει, όχι απλά που υπάρχουν και που αντιπολιτεύονται, αλλά που δημιουργούν πολιτικές εξελίξεις. Θα μου επιτρέψετε να το πω, επειδή εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε παρά ελάχιστα φέτος διακοπές. Την προηγούμενη ειδικά εβδομάδα με το ζήτημα της πρόορης απληρωμής του χρέους, που θυμίζω, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε μεταξύ μας, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να αποπληρώσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρα, έτσι, ενός ρυθμισμένου φτηνού χρέους. Αυτό το ποσό, έχουμε πει, περίπου αντιστοιχεί, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, σε 7 πακέτα μέτρων ΔΕΘ. Δηλαδή παίρνει 7 ΔΕΘ, 7 μέτρα, 7 χρονιές πακέτων στήριξης μέτρων ΔΕΘ και τα ρίχνει σε μια πρόωρη και αχρίαστη αποπληρωμή χρέους. Αυτό, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ να το αναδείξει, δεν θα είχε ακουστεί. Για να μην μιλήσουμε και για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που σας θυμίζω, εμείς το θέμα το βάλαμε στο δημόσιο λόγο πριν βγει η απόφαση του ΣΤΕ. Και είπαμε ότι είναι πάγια και διαχρονική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον του χώρου της αριστεράς και της κυβέρνησης παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ότι είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου, του δωρεάν πανεπιστημίου, του κρατικού πανεπιστημίου, του δημοσίου πανεπιστημίου, και ζητάμε για την κατάργηση και του νόμου Κερακάκη. Όλα αυτά έγιναν μόνο σε λίγες εβδομάδες από τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την επανεκκίνηση, για την οποία, αν θυμάστε, είχαμε συζητήσει για τις προηγούμενες μήνες μαζί, για την ανάγκη που υπήρχε να υπάρξει μια αλλαγή στο χώρο μας.
1: Κύριε Μελίδη, λοιπόν, σημειώνω τόση ώρα αυτά που λέτε και ξεκινώ.
2: Έδωσα υλικό, έδωσα content.
1: Ναι, βεβαίως. Και γι' αυτό χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί. Ο κύριος Τσίπρας, πρώην αρχηγός σας, είπε ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα όσοι είστε ή ήσασταν εκεί, έχετε την απόλυτη ευθύνη για το 15-19 ότι πήγε λάθος.
2: Και Τσίπρας, αυτό νομίζω δεν στέκει σε καμία. Άμα κάποιος κάτσει και το αναλύσει.
1: Αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε το βιβλίο του.
2: Ναι, το βιβλίο του νομίζω έχει την άποψή του μέσα. Νομίζω ότι δεν είναι και, ξέρετε, μεθοδολογικά λογικό να λες ότι για κάποια πράγματα και για μια συλλογική προσπάθεια που είναι μια κυβέρνηση να επιμερείς ευθύνες και να λες, εσύ δηλαδή ο ίδιος να το λες, να μην αφήνεις άλλους να το πούν, ότι έχεις κάνει τα πάντα σωστά εσύ και τα πάντα λάθος οι άλλοι. Αυτό νομίζω δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι κάτι το οποίο κρίνεται με αλφαγιώτα από όλους όταν λέγεται κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε όμως, προσέξτε, ότι την κυβέρνηση 2015-2019, τη συλλογική προσπάθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ και την υπερασπίζεται σήμερα, αλλά και στηρίζει τις απόψεις και το πρόγραμμά του πάνω σε αυτή. Γιατί βλέπετε ότι σιγά σιγά, καθώς ξεδιπλώνει το κόμμα του κ. Τσίπρα τις προτάσεις του, βλέπε ιδιωτικά πανεπιστήμια για παράδειγμα, είναι σαφείς αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις από την κυβέρνηση 15-19 και από τη διαχρονική θέση και του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Είναι καλό, ξέρετε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί επιτέλους δεν μιλάμε πια για το αν θα φύγει ο ένας ή ο άλλος, ή το προσωπικό του άγχος που έχει ο καθένας αν θα πάει κάπου αλλού, αλλά μιλάμε για πολιτικές, μιλάμε για θέσεις κομμάτων. Σε αυτά πρέπει να ψηφίσει, ξέρετε, ο κόσμος, και σε αυτά να ληφθούν υπόψη όταν πάρθουν οι αποφάσεις. Γιατί από γενικολογίες, από πολιτικολογίες, από σενάρια και από θεωρίες, νομίζω έχει χορτάσει ο κόσμος αντιπολίτευση τα τελευταία 7 χρόνια που ζούμε αυτή τη δυστοπία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πραγματικά τις απόψεις των κομμάτων και νομίζω ότι εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με το πρόγραμμά του, αλλά ξαναλέω, με το γεγονός ότι είναι ένα θεσμικό κόμμα, ένα συγκροτημένο κόμμα, ένα κόμμα με ιστορία ανεξαρτήτως προσώπων, τα έχουμε ξαναπεί και μαζί. Θα θυμίζω πάντα εδώ ότι ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές που με τον κύριο Τσίπρα είχαμε πάρει 17% στη θέση του Προέδρου τον κύριο Τσίπρα, την επόμενη χρονιά με τον κύριο Κασελάκη και τα σχετικά προβλήματα πήραμε 15. Το 17 και το 15 δεν απέχουν το ένα από το άλλο ιδιαίτερα.
1: Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε, κύριε Μελίδη,
2: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, πώς να το πούμε, έχει σημασία η φανέλα εδώ και έχει σημασία.
1: Και συνεχίζω σε αυτά που είπατε εσείς και σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει την αντιπολίτευση και έχει επιλέξει, και αν δεν τον είχε, δεν είχε κατέβει μόνος, θα είχε κάνει εφεύρεση έναν Τσίπρα, για να βρει έναν Τσίπρα. Αυτό που είπατε λοιπόν, ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ναι, έχει επιλέξει την αντιπολίτευση. Θέλουμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Συμφωνείτε, ξέρετε, δηλαδή σε αυτό?
2: στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής που κάνουμε, της πολύ ωραίας, εγώ να πω κάτι πιο ευρύ εδώ. Αν ας πάρει όπως θέλει οποιαδήποτε δημοσκόπηση, ακόμα και αυτές τις προηγούμενες περιόδου που με την λάθος τακτική της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εμείς είχαμε μικρύνει πολύ σε ποσοστά και βλέπετε ότι αυτό σιγά σιγά έχει δειλά αρχίζει και αλλάζει και θα αλλάξει και πολύ, ειδικά μετά τη ΔΕΘ. Θα το δείτε αυτό. Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ θα είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με το κόμμα μας, γιατί βλέπουμε ήδη εμείς συνταρητικά σημάδια και ανθρώπους που μας προσεγγίζουν ξανά. Κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί, πιστεύουμε, και δημοσκοπικά, ειδικά όταν ακούσει ο κόσμος τι έχουμε να πούμε στη ΔΕΘ. Πάμε όμως σε αυτό που ήθελα να πω, τη γενική εικόνα. Όταν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένας δεν μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, κανένας. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος διαβάσει μια δημοσκόπηση, είτε έχει ένα ποσοστό στο 15, είτε στο 12, είτε στο 3, στο 1, στο 9, δεν είναι ποσοστά αυτά νίκης. Είναι ποσοστά που απλώς καθορίζουν τη δεύτερη, την τρίτη, την τελευταία θέση. Έτσι. Πώς μπορείς εκεί, σε αυτό το σημείο, αφενός, και το έκαναν αυτό, αν θυμάστε, το προηγούμενο διάστημα όλα τα κόμματα, το έκαναν δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ, να αρνούνται τις συνεργασίες. Εμείς το πληρώσαμε, ξέρετε αυτό, γιατί είμαστε το κατεξοχήν κόμμα που μιλούσε για συνεργασία εδώ κοντά ένα χρόνο και μαζέψαμε αρνήσεις από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και απ' την άλλη, βέβαια, να έχεις μια Νέα Δημοκρατία, η οποία κατά το δοκούν σηκώνει, θα λέγαμε, το γάντι ή τέλος πάντων δείχνει κατά καιρούς να έχει μια συμπεριφορά η οποία, θα λέγαμε, περισσότερο θυμίζει χώρες που έχουν, ξέρετε, ένα κόμμα κυρίαρχο, και η Ελλάδα δεν ήταν τέτοια χώρα.
0: Ναι, έτσι, ποτέ.
2: Η χώρα μας είχε ένα κανονικό σύστημα πολιτικό, το οποίο κατέρευσε, και αν με επιτρέπετε, για να κάνουμε τη μεγάλη κουβέντα εδώ σήμερα, κατέρευσε και σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη εμπιστοσύνης που ίσως και δικαιολογημένα οι Έλληνες πολίτες έχουν απέναντι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και πώς να μην έχουν, όταν για παράδειγμα βλέπουν ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε μια βουλή στην οποία ορισμένοι παίρνουν τις έδρες αγκαλιά και φεύγουν, ή γυρνάνε τα κόμματα με την έδρα, ή τους ψηφίζεις με το ένα κόμμα. Υπάρχουν, θυμίζω σήμερα, στο κοινοβούλιο βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από δύο κοινοβουλευτικές ομάδες την ίδια περίοδο, όχι μία.
0: Και, όλα αυτά, και η Αρξάδη είναι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
2: Ναι, και προσέξτε τώρα, έχει σημασία και ποιος θα τους υποδεχτεί αυτούς που είχαν αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε και μια χώρα η οποία είναι, δεν είμαστε, ξέρετε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, έτσι. Δεν έχουμε δυσκολία στο να αναλογιστούμε την πορεία των γεγονότων και να καταγράψουμε τις καταστάσεις. Αν λοιπόν όλοι αυτοί, η πλειοψηφία όσων έπραξαν ή κατάφεραν να έχουν αυτή τη στιγμή δεύτερη στην Βουλή μια κατάσταση η οποία είναι ανεξάρτητη βουλευτές, αν αυτοί όλοι καταλήξουν κάπου τελικά σε ένα κόμμα ή περισσότερο εξ αυτών, νομίζω θα εξηγηθεί ή θα αποτυπωθεί και η ευθύνη για το πως στάσαμε εδώ, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι, θα το πω εγώ ή εσείς, αυτό είναι μια ανάλυση των γεγονότων.
1: Κύριε Μελίδη, εδώ έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, σαφέστα το μήνυμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι βλέπετε συνεργασία με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ή τελικά θα μπορείτε να δείτε, παρότι ακούω όσα λέτε και συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, και να μπούμε σε μια διαδικασία ότι όλοι μαζί μπορούμε να χτυπήσουμε την κυβέρνηση?
2: Ακούστε με, εμείς, για να το αποσαφηνίσω αυτό, το είπαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα για τη συνεργασία.
1: Πλέον τότε λέμε εννοούσαν ότι τον κύριο Τσίπρα που δεν σας ήθελε.
2: Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Τουλάχιστον
2: αυτό.
1: Τουλάχιστον ο πρώην αρχηγός σας ήταν ξεκάθαρο ότι εννοούσε τον Τσίπρα που ο Τσίπρα δεν σας ήθελε.
2: Ακούστε με, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν μου επιτρέπετε, αυτό κιόλας που λέτε, το ποιος ήθελε, ποιος δεν ήθελε, είναι μια επικοινωνιακή τακτική την οποία μπορεί να την πέρασαν κάποιοι κύκλοι. Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και άνθρωποι, και να κάνουμε και κουβέντα όποτε θέλετε και για το ποιοι είναι και πώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς βλέπουμε και πράγματα, ξέρετε, που είναι και εσωτερικά στο κόμμα, στο γνωρίζουμε το κόμμα μας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ούτε καν σκέφτηκαν ποτέ να εγκαταλείψουν το κόμμα τους, ούτε είχαν καμιά όρεξη να μετακινηθούν και να πάνε κάπου αλλού, επειδή αποφάσισε απλά είτε ο κύριος Τσίπρας είτε άλλα στελέχη να φύγουν. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τη γραμμή ότι κάποιοι θέλαν ή δεν θέλαν κάποιους, την πέρασαν επικοινωνιακά εδώ και μήνες με μια μεγάλη προσπάθεια και συντονισμένα, ίσως άμα το δούμε έτσι και συνολικά, γιατί όταν κάτι το λένε από 100 πλευρές, λες κάποια στιγμή τι γίνεται. Είναι μια επικοινωνιακή γραμμή αυτή. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της οργανωμένης ανανοητικής και ριζοσπαστικής αριστεράς που κυβέρνησε τη χώρα, που ξαναλέμε η κυβέρνηση της χώρας, η διακυβέρνηση, δεν είναι μια μονοπρόσωπη εταιρεία. Δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση ενός ανθρώπου, και για να δημιουργηθούν οι καταστάσεις τότε για να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Θυμίζω εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που κέρδισε τις εκλογές, μία χρονιά ήταν, το 2015. Δεν έχει ξανακερδίσει εγώ τις εκλογές. Όταν τις κέρδισε πάντως, και πολύ συλλεκτικό κόμμα ήταν, και πολλές απόψεις στο εσωτερικό του, και πολλοί άνθρωποι που μπορεί να είχαν και επιμέρους διαφοροποιήσεις, προσέθεσαν στο κοινό καλό και στο συλλογικό έργο, τότε κέρδισε τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Μετά που πήγε σε μια άλλη κατεύθυνση, είδαμε τι έγινε. Αυτό να το λέμε γιατί είναι και ιστορία πλέον, για να είμαστε, και όσοι μας ακούν να αντιλαμβάνονται σε ποιο πλαίσιο πάνε τα πράγματα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για τις συνεργασίες όμως, επειδή με ρωτήσατε και χρωστάω μια απάντηση. Εμείς
0: θα κάνετε, κύριε Μελίδη, μία υπομονή, 1 με 2 λεπτά, να ακούσουμε τα διαφημιστικά και θα επανέλθουμε, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, μας πιέζει. Λοιπόν, επανερχόμαστε με τον κύριο Μελίδη.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
5: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
4: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ, και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία, μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας, στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
6: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
4: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
11: Έτσι.
12: Μη είναι άνθρωπος.
13: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
14: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
12: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
15: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
17: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
18: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
19: Υπερηφάνεια.
18: Ανθρωπιά.
19: Τόλμη.
18: Πολιτισμό.
19: Ιστορία.
18: Φιλοξενία.
19: Παράδοση.
18: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
0: Ελάτε,
1: καλημέρα
0: κύριε,
1: σε όλες και σε όλους. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φτάνει και για την πρώτη-τελευταία μέρα της εβδομάδας.
0: Ναι, βιάζει να τελειώσει η εβδομάδα.
1: Ναι, βιάζομαι γιατί δεν έχω πάει διακοπές. Δεν έχω πάει διακοπές. Ούτε και θα πάω, βέβαια.
0: Εντάξει, εγώ πήγα.
1: Εσύ πήγες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πήγα όμως.
0: Εντάξει, τώρα το σουκού. Να πάμε κάπου το σουκού.
1: Όχι, δεν θα πάμε κάπου το σουκού. Εσείς όμως. Στην επόμενη Τετάρτη στις 2 του μηνού έχουμε το σημαντικό γεγονός ότι κληρώνουμε μεγανήσει και ξενοδοχείο Εσπερίδα, το καλύτερο του νησιού, το οποίο είναι 4 μέρες τρίτη ανιχτερεύσεις με τα φαγητού. 69-39-943-943. Για να μπορέσετε. Αυτό είναι δικό μου, γιατί δεν είναι του Πουρναρά.
0: Ναι.
1: Τα άλετα του Πουρναρά για να αλλάξει τις δημοσκοπήσεις, πόσοι πήγατε διακοπές και πόσοι δεν πήγατε. Το μεγανήσει είναι δικό μου. Εγώ πήγα εκεί, εγώ το κάνω. Ο Δήμαρχος μας το έδωσε. Ο κύριος Γεράσιμος Κατοπόδης και τον ευχαριστούμε
0: και
1: πολύ.
0: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στην συζήτησή μας.
1: Ο κύριος Μελίδης είναι στην.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, κάτι ρωτούσες πάνω, γιατί σε διέκοψα.
0: Ναι, κύριε
13: για
0: Μελίδη.
13: Ναι.
0: Να ολοκληρώσετε.
13: Να ολοκληρώσω για τις συνεργασίες. Λοιπόν, εμείς περάσαμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο οποίο επιχειρήσαμε να υπάρξουν συνεργασίες και μία σύγκληση προγραμματική στον χώρο της και του αριστεράς γενικά, του πολιτικού χώρου. Δεν έγινε τελικώς αυτό. Λέμε λοιπόν εμείς σήμερα το εξής. Επειδή και στην ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε πραγματικά ένα πρόγραμμα το οποίο όχι απλώς θα πηχεί τις απόψεις της σύγχρονης αριστεράς, αλλά θα έχει και λύσεις οι οποίες θα

0: Και με βάση αυτό θεωρούμε ότι θα ζητήσουμε αμέσως μετά και από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν πάνω και στις οικονομικές μας προτάσεις. Λέμε λοιπόν ότι στις εκλογές θα ζητήσουμε την ψήφο των πολιτών στον ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί μετά βέβαια όταν γίνουν οι εκλογές και καταγραφούν τα αποτελέσματα, εκεί μετά σε επόμενο σημείο θα πρέπει να δούμε προγραμματικά πού βρισκόμαστε όλοι όσοι είναι μέσα στη Βουλή και να δούμε εκεί πλέον το ενδεχόμενο συνεργειών ή οποιασδήποτε άλλη συζήτηση. Αλλά με σαφήνεια θέλω να το πω αυτό, γιατί το προηγούμενο διάστημα ήταν πλήρως ασαφές και θολό. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό και από τους πολίτες να ακούσουν τις απόψεις μας, αυτά που λέμε ως πολιτικό πρόγραμμα, και να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μελίδη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να απαντήσετε. Στην ΔΕ τελικά, στη συνέντευξη τύπου, ποιον θα ακούσουμε, την κυρία Δούρο, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά?
0: Επειδή δεχόμαστε αυτή την ερώτηση συχνά τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει συλλογική ηγεσία. Επομένως και η Ειρήνα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης.
2: Εκεί λένε, θα ανέβουν και τρεις μαζί, σαν live group.
0: Καταρχάς στην ΔΕ θα βρισκόμαστε μάλλον αρκετοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό σχεδιασμό για τη μέρα εκείνη. Θυμίζω ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που θα γίνουν και η συνέντευξη τύπου και η κεντρική πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω την αποκάλυψη τώρα, αλλά θα έχετε σύντομα εικόνα σύμφωνα με τον σχεδιασμό το δικό μας και θα τα πούμε όλα στην πορεία.
1: Εντάξει. Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Εσύ, μια και μιλάγαμε και το είπαμε μαζί το κύριε Μελίδη, ξανά σηκώκινε και θα τσακωθούμε.
3: Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο.
2: Καλά, ναι, αλλά μην το προκαλούμε κιόλας.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάμφο το λέει, Ζουράρης, και να χάσουμε 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογάν δεν έγινε τίποτα. Το τίμη θαύματα πουλούν όλοι δεν περιγράφεται. Η πατρίδα κινδυνεύει και αυτό το βιολί του μόνο βουλή, μόνο.
2: Τώρα, εγώ θέλω να πω και στον Πάμφωτο, αλλά πραγματικά από τότε που γεννήθηκα.
3: Έχεις πάει πολύ πίσω τώρα.
2: Ναι, έχω πάει πίσω. Λίγο μετά την Ακρόπολη.
3: Ναι.
2: Κάτι παίρνουν οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Εγώ δεν έχω δει ότι έχουν πάρει κάτι οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Όλα δικά μας είναι. Υπάρχει μια γενική κόντρα. Υπάρχει τώρα αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Γιατί το κάνει ο Ερντογάν? Τώρα αποφάσισε να κάνει. Το κάνει γιατί θέλει να βγάλει ένα θέμα για το εσωτερικό του. Να κάνει πρόορες εκλογές.
3: Εντάξει, αλλά είναι. Okay.
2: Αυτό είναι ο Ερντογάν. Τώρα δεν τον ξέρουμε. Θέλει να βγάλει ένα θέμα που να το δικαιολογεί το σύνταγμά του, να κάνει πρόορες εκλογές. Θα δημιουργήσει λοιπόν ένα θέμα που θα είναι πολύ σημαντικό εθνικό για να κάνει πρόορες εκλογές. Και μέχρι εκεί νομίζω ότι θα φτάσει. Γιατί εγώ δεν έχω δει να έχουμε χάσει κάτι.
3: Υπάγιες
2: όλα τα χρόνια που λέμε ότι οι Τούρκοι και αυτό, ναι, και οι Τούρκοι και οι Τούρκοι.
3: Οι υπάγιες διεκδικήσεις όμως επί χρόνια δημιουργούν και τελεσμένα, έτσι. Δεν θα γίνει το πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο. Πότε? Αλλά όταν είναι 20, 30, 40, 50 χρόνια, κάποια στιγμή μπορεί, να, να θεωρηθεί και τελεσμένο.
2: Σε 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια μπορεί.
3: Ναι.
2: Μπορεί και όχι όμως. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είναι της μόδας η Θεσσαλονίκη και δεν είναι μόνο της μόδας. Μενδώνη δεν υπάρχει σε κανένα πλάνο.
3: Είναι σίγουρο αυτό.
2: Αν υπήρχε, θα είχε πάει δίπλα να φωτογραφηθεί.
3: Αλήθεια, θα ήταν στην πρώτη γραμμή.
2: Τα παιδιά της παραγωγής, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο να δείτε ότι είναι καλά. Καταρχάς. Ότι είναι καλά, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ότι τουλάχιστον την υγεία της, γιατί αλλιώς είναι σίγουρο θα ξανακάνουμε εγκαίνια. Επειδή όμως, κύριε Μπουρναρά, είναι της μόδας και εσύ είπας, και στη χθεσινή και στη σημερινή εκπομπή, ότι είναι της μόδας και η Δυτική Μακεδονία.
3: Είναι στην μόδα Δυτική Μακεδονία, γιατί εκεί θα πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες και θα περιοδεύσουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λόγω πίεσης δημοσκοπικής.
2: Ναι, εδώ όμως μιλάμε μαζί με όλοι οι φύλακες της Αναστάσεως θα ανέβουν προς τα πάνω, προς τα δυτικά.
3: Ναι, τι εννοείς όλοι? Κάποιοι.
2: Κάποιοι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να δούμε πριν ανέβουν αυτοί, αν έχουν ικανοποιήσει τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, αν έχουν αποζημιωθεί, αν έχουν ανοίξει πλατφόρμες για να δηλώσουν τι θα καλλιεργήσουν φέτος, αν έχουν κάτι με το πετρέλαιο που είναι στο Θεό, με το ρεύμα που είναι στο Θεό. Η πρόεδρος αγροτών εκεί στο Αμίντο, η κυρία Κρητικού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κρητικού.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά. Όχι.
2: Τι
4: είναι
2: όχι.
4: Πολύ απλή απάντηση. Όχι, όλα αυτά που είπατε, όχι. Όχι σε όλα.
2: Συγγνώμη, εδώ ακούμε την κυβέρνηση ότι όλα πάνε καλά, ότι Όλα είναι εντάξει, ότι η ΑΔΕ

0: τα έχει λύσει όλα, ότι τον κλείσαμε τον παλιό ΠΚΠ και ότι οι αγρότες είναι οκ. Okay.
1: Λοιπόν, μετά από πολλοί ημέρες έτσι, κινητοποιήσεις, μπλόκα, υποσχέσεις, αναμονή, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όσο αφορά την ΑΔΕ και την δήλωση καλλιέργειας, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Καλά, και πότε θα ανοίξει, πότε θα δηλώσετε, πότε θα καλλιεργήσετε και τι θα καλλιεργήσετε?
1: Κοιτάξτε, τώρα ας πούμε, ξέρω εγώ, οι καλλιέργειες έχουν περάσει, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάποιος που είχε στάρι, όλα αυτά έχουν τελειώσει, έχουν αλωνιστεί, έχουν ξυλωθεί. Τώρα μένει, το μόνο που μένει είναι να ξυλώσουμε, να κόψουμε τα δέντρα εμείς. Γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική. Το θέμα είναι ότι αυτό σκεφτόμαστε, ότι αν δεν μπορούμε να τα δηλώσουμε κιόλα, θα μπούμε σε διαδικασία όπως κάνανε συνάδελφοί μας πολύ στην Ημαθία, στην Πέλα. Είμαστε στο ίδιο μικροσχήματο και ακόμη χειρότερα, γιατί είμαστε με μια περιοχή χαλαζοχτυπημένη.
0: Καλά, συγγνώμη κυρία Κρητικού, ναι, γιατί εγώ, ναι, εδώ μου δημιουργούνται απορίες. Δηλαδή, συγγνώμη, πότε άνοιξε, όταν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων της ΑΔΑΕ και ήταν ο ΠΚΠ, πότε άνοιγαν αυτές οι πλάτες, πότε δηλώνατε, ποια περίοδο δηλώνατε, τι θα καλλιεργήσετε?
1: Στη χειρότερη περίπτωση τέλη Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Και έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου και δεν έχουν ανοίξει για να δηλώσετε.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Καταπληκτική μεταγραφή έκανε ο υπουργός. Ποιος υπουργός που μου την θέση του?
2: Όλοι. Στη θέση τους είμαι.
0: Ναι, όχι, στη θέση τη συγκεκριμένη.
1: Περάσαν πάρα πολύ να προσπαθήσουν να γίνει αυτό.
0: Θα σου πω μετά.
1: Η ΑΔΕ είναι ένας μηχανισμός του κράτους, ο οποίος είναι εισπρακτικός. Τώρα, όλα αυτά που ακούμε, εμείς δεν τα έχουμε εισπράξει, δεν έχουν φτάσει σε εμάς. Δεν έχει φτάσει σε εμάς το ότι θα τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες. Θέλω να πω ότι είναι 180.000 αφημία ακόμη απλήρωτα, που μέσα σε αυτά είμαι και εγώ, που ελέγχονται για δεύτερο χρόνο. Αλήθεια, μερικές φορές δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει
0: δηλαδή
1: την κατάσταση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι?
1: Όχι, φυσάμε μόνο το γιαούρτι. Το χυλό τον έχουμε καυτό.
2: Και η ενημέρωση ποια είναι, κυρία Κρητικού?
1: Η ενημέρωση είναι ότι γίνονται έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι, κάνουν κάποιες πληρωμές, προβήκαν σε κάποιες πληρωμές. Γίνονται έλεγχοι, ανακοινώνουν ότι έχουν δώσει περισσότερα χρήματα στους κανονικούς αγρότες. Εμείς βλέπουμε όμως την ιστορία αυτή να συνεχίζεται. Δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος, γιατί όλοι αυτοί οι επιτίδιοι και τα αρπακτικά που πήραν όλα τα χρήματα έχουν κάνει μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων τους, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια σωστή βάση δεδομένων, με κτηματολόγια, με χάρτες βόσκησης δασικούς, οι οποίοι εδώ και 14 χρόνια έπρεπε να έχουν γίνει, με παραχωρήσεις, με υπουργικές αποφάσεις, με κληρονομικά, με αναδασμούς, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε και να ελεγχόμαστε? Γιατί πλέον εμείς ελεγχόμαστε τιμωρητικά. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Όταν έχω να εισπράξω εδώ και 2 χρόνια χρήματα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε ότι ένας αγρότης, ο οποίος είναι 40 χρόνια αγρότης, πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντα σήμερα, και όλοι οι άλλοι να συνεχίζουν και να λέμε ότι είμαστε η εφορία και κάνουμε πολύ σωστά τη δουλειά μας, γιατί εμείς δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Ύστερα μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Με τους ίδιους ανθρώπους δουλεύει, έτσι. Με τους ίδιους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους που ήταν στον ΠΚΠ δουλεύει και η ΑΔΕ.
0: Και τότε γιατί,
2: και
0: δεν,
2: γιατί δεν έχει τεχνογνωσία τότε?
0: Γιατί δεν ξέρουμε.
1: Κοιτάξτε. Τώρα είναι ηγείται προφανώς η ΑΔΕ. Και εδώ θέλω να πω κιόλας ότι έχουμε κληθεί και ως ΕΘΑΣ να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα της σύνταξης της δήλωσης, με ό,τι νομίζουμε εμείς σωστό, και υπάρχει και η εμπειρία και η γνώση, γιατί οι συνεταιρισμοί είναι αυτοί που κάναν τις πραγματικές δηλώσεις, είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνουν τις δηλώσεις των μελών τους, οι οποίοι παραδίνουν, οι οποίοι έχουν παραγωγή, οι οποίοι είναι αγρότες, οι οποίοι είναι ακτινοτρόφοι. Συμμετείχαμε και στην προσπάθεια αυτή, αλλά τελικά χωρίς να ακουγόμαστε, γιατί περιμένουμε ακόμη απαντήσεις για όλα αυτά που δεν γίνονται και θα πρέπει να γίνουν, γιατί πήγαμε με προτάσεις, τις έχουμε ανακοινώσει, τις έχουμε δώσει γραπτός, να εφαρμοστούν για να μπορέσει να γίνει ευέλικτο το σύστημα και να γίνουν οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε σε αναμονή κι εμείς. Εμείς όπου παραστεί και χρειάζεται πραγματικά ουσιαστικά η παρουσία της, των αγροτών, των συνεταιρισμών, του Γενικού μας Διευθυντή, του Μόσχου του Κουρασίδη, ο οποίος είναι γνώστης όλης αυτής της διαδικασίας των δηλώσεων καλλιέργειας, είμαστε παρόντες, αλλά τώρα τις υπόλοιπες δυσκολίες του εσωτερικού δεν μπορώ να τους γνωρίζω. Κάνουμε επίπονες προσπάθειες. Έχοντας όμως και τα δικά μας προβλήματα, αυτή τη στιγμή η περιοχή μου είναι χαλαζοχτυπημένη από βιομηχανικά ροδάκινα, τα οποία απολούνται 10 και 12 λεπτά. Δεν ξέρω αν γίνεται πιστευτό, δεν ξέρω αν το ξέρει κάποιος, θα πρέπει να στείλουμε τα τιμολόγια. Ο αγρότης συγκομίζοντας τα ροδάκινα παίρνει 10 και 12 λεπτά.
0: Είδαμε τα βίντεο, κάναμε ρεπορτάζ και ναι, λέτε την αλήθεια, τόσο είναι.
1: Αυτή είναι η τιμή που πουλάμε τα προϊόντα μας. Βέβαια δεν έχουμε και εκτιμήσεις ακόμη από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες θα πρέπει να δοθούν τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν γίνει. Πρέπει να ξέρουμε τι έχει εκτιμηθεί. Τι έχει εκτιμηθεί, γιατί έχουμε κάνει παρόμοια και ενστάσεις, οι οποίες ήρθαν μηδενικές. Αν συνεχίζεται το ίδιο έργο, γιατί υπάρχει μια άποψη όσον αφορά το χαλάζι, ότι απορροφάται το προϊόν, εκεί ας πούμε θα πρέπει να, δεν ξέρω τι να κάνουμε εμείς εδώ στην περιοχή. Αυτή η τιμή είναι τιμή κόστους συγκομιδής και αλήθεια πάρα πολλοί συνάδελφοι και μέλη του συνεταιρισμού μας λένε ότι πες τα εργοστάσια να έρθουν να τα μαζέψουν μόνοι τους. Είναι ντροπή και με 40 βαθμούς να μαζεύουμε ροδάκινα και να έρχονται να τα παραλαμβάνουν.
0: Κυρία Κρητικού, πριν κλείσουμε να σας κάνω μια ερώτηση. Παιδιά έχετε? Αν έχετε παιδιά, που δεν ξέρω, θέλουν τα παιδιά σας να ασχοληθούν με αυτό που κάνετε εσείς?
1: Έχω τρία παιδιά και η αγάπη μου για την αγροτιά μονοδρόμησε και τα παιδιά μου, τα δύο τα μεγάλα, να γίνουν οικειοπόνοι. Ο ένας φυτικής και ο άλλος ζωικής παραγωγής. Αυτή τη στιγμή κανένα παιδί δεν μένει στο χωριό. Είναι κοντά μας να μας βοηθήσουν να συγκομίσουμε για να πουλήσουμε με 10 λεπτά.
0: Αλλά θέλουν να κοιτάξουν και τη δική τους ζωή.
1: Έχουν φύγει.
0: Αυτή νομίζω ήταν κάθετη η απάντηση και νομίζω θα κλείσουμε έτσι και να ελπίζουμε τώρα που θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Μήπως σας ακούσει, γιατί έρχονται και εκλογές, οπότε...
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε και τον Υπουργό στο κέντρο παραλαβής του συνεταιρισμού. Έχουμε ετοιμάσει όλη αυτή την κατάσταση να την περιγράψουμε και γραπτός πλέον. Και δεν ξέρω τι να πω, κοιτάμε το Θεό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα για καλή τύχη.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πανώ, η αγωνία των αγροτών. Τα παιδιά να φεύγουν είναι ένα από τα μαγαζιά που θέλει να κλείσει αυτή η κυβέρνηση. Και είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν ξέρει και δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα ακόμα να δηλώσουν οι αγρότες τι θα καλλιεργήσουν? Ενώ το αργότερο ήταν τέλη Ιούνιου και έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου, επειδή δεν ξέρει αυτή που βάλαμε να ελέγχει. Και ο Ευρωπαίος Υπουργός, αυτόν εννοούσα, είναι στη θέση του, έτσι. Τι κάνει?
2: Ο κ. Μαργαρίτης.
0: Αυτός είναι ο Ευρωπαίος. Ναι. Έχουμε πρωταθλητή, έχουμε Ευρωπαίο, έχουμε όλο το χαρτοφυλακείο. Ναι. Όλοι οι άλλοι έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Ο καθένας το δικαίωμα του. Λοιπόν, τι κάνει? Αγωνία των αγροτών. Η κυβέρνηση μαζί με τους μικρομεσαίους, που είναι διαχρονικό πρόβλημα, βλέπει ότι υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα και στους αγροτές και αποφασίζει να το τελειώσει και αυτό. Θα δούμε τώρα που θα ανέβουν επάνω, που θα ξανανέβουν επάνω οι φύλακες της Αναστάσεως, μήπως κάνουν και κάτι. Λοιπόν, καλημέρα, Τάσο. Ο Τάσος λέει, αυτό που δεν έγινε χθες δεν αποκλείεται να γίνει σήμερα. Το θέμα με την Τουρκία δείχνει να οριμάζει. Εγώ δεν βλέπω αυτό, Τάσο, και γι' αυτό μίλησα έτσι. Βλέπω ότι τα κάνει για το εσωτερικό του, για να βρει ένα θέμα να κάνει προώρες εκλογές. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν θα σφατώ, εκτίμηση είναι.
2: Και ο Στέφανος, ο οποίος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία.
0: Κατέβασε τον Στέφανο. Δεν έχουμε πάει. Δεν έχω και δεν έχουμε. Ο κύριος από εδώ πήγε και ανέβαζε και τέτοιες
2: σε βουνά είναι, ναι. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ.
0: Και εμένα μ' αρέσει, αλλά θα ήθελα να ήμουν εκεί. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Οπότε αλλάζει το σπίτι σας και η διάθεσή σας εύκολα και όμορφα.

0: Μεγάλο το σοου, έτσι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, το βλέπεις.
0: Ομιλίες, παραομιλίες, ξαναομιλίες από εδώ, από εκεί. Ανεβαίνουμε και λέμε, φτιάξαμε το μετρό, παραδίδουμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Και λείπει ο υπουργός που έκανε όλη την. Τον βγάλαμε, τον βάλαμε σε άλλη θέση και παίρνει άλλο στα εύσημα τώρα, κατάλαβες.
1: Ξέρεις, τα εγγένεια σε κάθε έργο που γίνεται μπορεί να το. Να αποτυπώνεται ως επιτυχία της κυβέρνησης που είναι εκείνη τη στιγμή στα πράγματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια έργα είναι και στο ευρύτερο σχέδιο και ότι θα γίνουν και ότι τυχαίνει να γίνει σε μια κυβέρνηση. Λίγο πριν, λίγο μπροστά, κάπου εκεί θα γίνουν. Δηλαδή τυχαίνει να γίνει και σε μια κυβέρνηση.
0: Δεν τα γνωρίζεις καλά.
1: Για πέστε μου.
0: Δεν τα γνωρίζεις καλά. Ό,τι μετρό έγινε σε αυτή τη χώρα το κάνει Μενδώνη.
1: Μάλιστα. Και δεν ξέρω, αυτό ναι.
0: Και
1: αυτό
0: δεν
1: ναι.
0: Ξέρω, δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα αν είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά και δεν είναι εκεί. Ό,τι μετρό έγινε σε αυτή τη χώρα το έκανε Μενδώνη.
1: Ναι.
0: Ό,τι τσιμέντο μπαίνει για να χτιστεί κάτω από τη γη είναι Μενδώνη. Γιατί δεν την. Εδώ, μήπως αν είναι καλά και δεν την κάλεσαν, εγώ βλέπω πρόβλημα. Και βλέπω πρόβλημα με τον Άδωνη, έτσι.
1: Μα αποκλείεται. Τι νομίζεις να μην την κάλεσαν. Καλή, μπορεί να μόνη της.
0: Ναι, αν είναι
1: μόνη της. Μόνη της.
0: Αν είναι καλά και δεν την κάλεσαν, βλέπω πρόβλημα και με τον υπουργό όλων των καλοφυλακίων. Που τη θέλει η ισόβια υπουργό πολιτισμού.
1: Δεν έχει πρόβλημα ο Άδωνης.
0: Γιατί?
1: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
0: Άμα δεν την κάλεσαν.

0: Εκτός αν φοβάται ο πρωθυπουργός θα του πάρει τη δόξα.
1: Η Μενδώ να πάρει την δόξα από τον Κυριάκο.
0: Και το know-how, πώς γίνονται τα εγγένεια των μετών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ το know-how, όμως... όταν εγώ έκανα εγγένεια, εσύ ακόμα δεν έχεις γεννηθεί.
1: Όχι. Δεν μπορεί να την πάρει τη δόξα.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί, ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά όταν εγώ έκανα εγγένεια, εσύ δεν ήξερες που πάντα τέσσερα.
1: Είναι έτσι λίγο πιο έμπειρη σε ένα κομμάτι. Αλλά τη δόξα δεν μπορεί να την πάρει.
0: Μήπως και τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή.

0: Νομίζω ότι θα κάνουμε και άλλα εγγένεια και τα τελευταία εγγένεια που θα κάνουμε ήταν να πάρουμε το αεροδρόμιο και το πάμε στην Καλαμαριά.
1: Ναι, εσύ το, εσύ το λες αυτό.
0: Ναι. Θα πάρουμε το αεροδρόμιο και το πάμε στην Καλαμαριά. Για να έχει το αεροδρόμιο μετρό.
1: Ή θα πάει το μετρό κοντά στο αεροδρόμιο.
0: Μη βάζει δύσκολα. Ξέρεις πότε θα γίνει αυτό?
1: Πότε?
0: Καλά, θα έχω φύγει εγώ από τη ζωή, θα έχεις φύγει και εσύ που είσαι μεσόκοπος.
1: Πότε? Και γιατί είναι πιο εύκολο να πάει το αεροδρόμιο στο.
0: Εύκολο μου, ένας διάδρομος είναι, τον επέρνεις, το σηκώνεις, τον βάζεις. Είναι λίγο δασική υπηρεσία, έχει λίγο αρχαία από κάτω, θα τον φτιάξεις όμως.
1: Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Αυτό είναι και αυτό στα παράθυρα. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Αυτή στα... Δεν έχω ολοκληρώσει. Άσε με να ολοκληρώσω. Μα αφήστε το να ολοκληρώσει.

0: και είναι η τελευταία καθαρή εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε με ΔΕΘ.
1: Τι είναι καθαρή?
0: Καθαρή. Δεν έχουμε ΔΕΘ, δεν ξέρουμε τι καλό θα μας συμβεί. Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι να τελειώσει η έκθεση Θεσσαλονίκης, θα καταλάβετε σε τι χώρα ζείτε, πόσο υπέροχα είναι όλα, τι καταπληκτικά που περνάμε και πόσο καλύτερα θα γίνουν αύριο.
1: Και περιμένουμε να ακούσουμε, μιας και είχαμε καλεσμένο τον κύριο Μελίδη, τι θα ανακοινώσει, τι θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ο κύριος Μελίδης, ανακοίνωσε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι θα προτείνει κάτι που θα είναι έκπληξη και δεν έχει προταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το είπε ο κύριος Μελίδης. Λέει, θα ακούσετε πράγματα τα οποία θα είναι ενδιαφέροντα.
0: Θα είναι μέσα σε αυτά που είπα, κύριε Πουρναρά, ότι ζούμε στην τέλεια χώρα, απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Το είπε και ο κύριος Υπουργός Όρων Χαρτοφυλακίων.
1: Εντάξει, ήλιο έχει η χώρα.
0: Θάλασσα στο Φάληρο έχει. Θάλασσα στο Λεωφορείο και πας.
1: Παντού, όχι μόνο στο Φάληρο.
0: Είπα, η πιο κοντινή.
1: Για εμάς που είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε όλη την Ελλάδα όμως έχει παντού θάλασσα.
0: Είπε για την Αθήνα, είπε για το Φάληρο. Λοιπόν, τα πάντα έχει. Είμαστε στην τέλεια χώρα, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές. Πάμε τέλεια παντού. Το είπε ο Πρωθυπουργός προχτές μετά το
1: Φάληρο. Σε πιστεύω.
0: Πάμε τέλεια παντού.
1: Σε πιστεύω.
0: Έρχονται όλοι μαζί, πάνε μάλλον όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη, να μας πούνε πόσο ακόμα καλύτερα θα κάνουν τη ζωή μας. Και αμέσως μετά έρχονται οι εκλογές να πάμε να τις ψηφίσουμε.
1: Όχι αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά. Σε κάτι μήνες.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε.
0: Ο κύριος Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου.
0: Η εκπομπή μας θα είναι πάλι αύριο στις 9 εδώ.
1: 9 με 11 εδώ. Καθημερινά.
0: Και εσείς μένετε εδώ, γιατί ποιος έρχεται?
1: Έρχεται Νικόλαος Κατσάτσος.
0: Λοιπόν, και είχαμε μπάλα εχθές. Μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Και έχουμε
1: έχει μπάλα σήμερα.
0: Και σήμερα Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφης.
1: Όφης.
0: Πολύ ωραία. Είδες, άμα κάνεις παρέα με Κατσάτσο, τα μαθαίνεις. Ναι. Σε όλα τα διαλύματα γι' αυτό πάω έξω. Τον ρωτώ για να μάθω.
1: Μάλιστα.
0: Διότι γιατί κάνουμε πολιτική εκπομπή? Γιατί δεν ξέρω εγώ από μπάλα. Εσύ ξέρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε λειτουργία από σήμερα η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Η επίσημη τελετή εγγενείων πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο δίκτυο προστίθενται 5 νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Χάος στο Νεπάλ. 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 1.000 είναι οι αγνοούμενοι. Η πρόκληση της πλημμύρας έγινε όταν ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε, αφού τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε σε κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 11 παρεμβάσεις ανακούφισης για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Προστασία πρώτης κατοικίας, κανόνες στους σέρβισες και δικαιώματα στους οφειλέτες προβλέπουν μεταξύ άλλων οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Αρνητική είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει η Έλληνα Κρίδα τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Ξοδοπούλου, τάχθηκε δημόσια υπέρ της υποψηφιότητάς της. Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, πιθανότητα από βραχυκύκλωμα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Από την φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου. Καυγάς και αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι μεταξύ δύο ανδρών εξελίχθηκε σε συνεργείο στο Νέο Κόσμο. Πρωταγωνιστές ένας 49χρονος Αλβανός άνδρας, ο οποίος πήγε στο συνεργείο και διαπληκτίστηκε με τον 45χρονο ιδιοκτήτη από την Αρμενία. Ο 49χρονος φέρεται να έβρισε και να απείλησε τον ιδιοκτήτη και αρχικά απεχώρησε, επιστρέφοντας συνέχεια στο σημείο με μαχαίρι, με το οποίο προσπάθησε να τραυματίσει τον ιδιοκτήτη. Στο σημείο του επεισοδίου έσπευσαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τους δύο άνδρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές μπόρες, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννια στους 28 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Την καλημέρα μου στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Θα είμαστε παρέα μαζί από τις 11 έως τις 2 για 3 ώρες. Μια εκπομπή όπου σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με το ποδόσφαιρο, καθώς είμαστε αυτή τη στιγμή στον ρυθμό των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Εννοείται όμως πως θα γίνουν αναφορές και στα άλλα σπορ, καθώς έχουμε δράσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ και είχαμε και χθες και το τελευταίο παιχνίδι της Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στους ομίλους, εκεί όπου ιτήθηκε από την Σερβία 3-0. Πήρε όμως την πρόκριση για την φάση των 16 στην τρίτη θέση του ομίλου της στο Μπρουνό της Τσεχίας. Εννοείται όμως πως αυτό το οποίο είναι παντού πρώτο θέμα και δικαίως είναι η μεγάλη πρόκριση εχθές της πρωταθλητρίας Ελλάδας ΑΕΚ 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στην League Phase του Champions League. Ο δικέφαλος ο οποίος επιστρέφει στο Champions League επί από 8 χρόνια και τη σεζόν 2018-19, όταν τότε είχε αποκλείσει την Βίντι του Μάρκο Νίκολιτς, του νυν προπονητή της ΑΕΚ τότε, ήταν προπονητής της Βιντεότων, Μολ Βίντι, Βίντι Φέχρεβαρ. Έχει αλλάξει πάρα πολλά ονόματα αυτή η ομάδα για χορηγικούς λόγους. Και έπειτα από 8 χρόνια σήμερα ξαναβρίσκεται η ΑΕΚ στο Champions League με διαφορετικό φορμάτ, με φορμάτ League Phase, regular season για τους μπασκετικούς, μορφή πρωταθλήματος, όχι πλέον σε ομίλους, καθώς από το 2024-25 δεν υπάρχουν πλέον οι όμιλοι στις διοργανώσεις της UEFA.

Τρομερή εμφάνιση από όλη την ομάδα της ΑΕΚ, από τον Κάιρινεν στο αμυντικό χαφ, από τον Μάγερ. Μάγερ αυτός ο παίκτης είναι αξία, πραγματικά αξία, καθώς έβγαλε ακόμα μία assist και έκανε και ένα σωρό ακόμα προσπάθειες για να βγάλει περισσότερες assist, καθώς η ένωση μπορούσε να βάλει, δεν ήταν για 4-0 το παιχνίδι, για πολύ παραπάνω ήταν. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Ελλάδα Sports, για να στείλετε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή, όπως την ξεκινάμε τις τελευταίες ημέρες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Και θα ξεκινήσουμε με την Sport Day. ΑΕΚ, αρχοντική Ευρωπαία καταιγιστική. Η μαγική ένωση καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύσκη και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League. Πυρ καταβούληση, Βάργα 2, Γιώβιτς και Μαρίν, η βουλγαροκτόνη της φωνικής μηχανής του Νίκολιτς. Ξέφρενο πάρτι, έκσταση στη Νέα Φιλαδέλφια από την μεγαλειώδη εμφάνιση του δικεφάλου και και ακλόνητη πεποίθηση ότι αυτή η ομάδα μπορεί να διακριθεί στη συνέχεια του Champions League. Συνεχίζουμε. Έφερε Λούζα, συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Watford για την απόκτηση του Μαροκινού Χαφ που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Οι λεπτομέρειες του deal. Μέχρι σε Σχάτων δεν τα παρατάει το τριφύλι για Ουναΐ. Επίσημα στην Βίλεμ ο Βιλένα. Όχι άλλα λάθη. Το σύνθημα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αποψινή μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης κόντρα στην Χράντετς. Κράλοβε. Συνεχίζουμε με τον αγώνα ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Επιχείρηση Σόφια Σόφι Α, με το λογοπαίγνιο να είναι ουσιαστικά το όνομα του Όφι ανάμεσα στο όνομα της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας. Πρόκριση με διπλό ζητήσε ο Χρήστος Κόντης στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και ο Μιχάλης Μπούσης. Χωρίς αύριο Μπραν Πάοκ. Νίν υπέρ πάντων αγών για την ομάδα του Λύση που μόνο με νίκη θα συνεχίσει στο Conference League. Ολυμπιακός, άγκυρα στο λιμάνι, μονιμοποιήθηκε ο Ζώτα Σίλβα στους Ερυθρόλευκους. Ο Πορτογάλος υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029. Το θρίλερ Πουέρτα και ο Πέτερσεν. Πρόταση. Πρόταση για Βάντερσον ο Άρης. Καλαμάτα, άλλα κόλπα με Μάρτιν. Ηρακλής έκλεισε Λαουρίτσεν.

Πάμε τώρα στην live sport. Γαλαξιακή και Αστεράτη. Η Ελλάδα καμαρώνει, η Ευρώπη υποδέχεται την τεράστια εκάρα εκεί που ανήκει στην elite, στη league phase του Champions League. Μάριος Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ που οραματίστηκα, έρχονται και άλλοι θρίαμβοι, Μάρκο Νίκολιτς, είμαστε στην αρχή του project, η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική. Πράσινος ο Λούζα και η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός έκανε το κόλπο γκρόσο με τον Μαροκινό Πεκτάρα, ενώ τα δίνει όλα στον τελικό με την Χράντετς. Στη Βιλέμο Βιλένα, στη Χαύριο του Μπα, πιθανή η αποχώρηση Τσιριβέγια. Ζώτα Σίλβα μέχρι το 2029, βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη. Μια βραδιά όλη η χρονιά για τον ΠΑΟΚ, βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη για το Τσέσκα Σόφιας Όφι.

Λοιπόν, φως των σπορτ. Φως των σπορ. Αστεράτη. Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας και πέρασε πανηγυρικά στη League Face του Champions League. Σε κυτρινό μαύρο πάρτι εξελίχθηκε το μάτς με την ένωση να το καθαρίζει από το πρώτο ημίχρονο.

Αντίστροφη μέτρηση για Άλβαρες σε επαφές με τη West Ham Ολυμπιακός για τον Μεξικανό. Όταν αδειάζει το πορτοφόλι, παρότι το κασέ των ποδοσφαιριστών έχουν εκτοξευθεί σε σχέση με παλαιότερα, κάποιες μεταγραφές του παρελθόντος παραμένουν οι πιο δαπανηρές όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ο Ζάχοβιτς, ο Τζιοβάνι, ο Ντέταρη, ο Ζαφίρης, ο Σισε. Παίζει για τη ζωή του. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράτα της Κράλοβε στην Τσεχία απόψε και θέλει νίκη για να προκριθεί στη League Face του Conference League μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ. Νίστρουπ, δεν πιστεύω στην τύχη. Αν είχαμε βάλει τρίτο γκολ στο ΟΑΚΑ, όλα θα είχαν τελειώσει. Μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένας στόχος και αυτός η πρόκριση στη League Face του Conference League απόψε κόντρα στην Μπραν. Πολλά προβλήματα για το δικέφαλο του Βορρά, έχασε και τον Καμαρά. Λύση, δυνατή πνευματικά, να παίξουμε με καρδιά. Ζαφίρης, είναι ένας τελικός. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τον Όφη για να ολοκληρώσουμε και το ποδόσφαιρο. Ραντεβού με την ιστορία. Όφη παίζει απόψε στη Βουλγαρία έχοντας πρίκα το 3-0 του Παγκριτίου απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για την πρόκριση στη League Face του Europa. Κόντις, είμαστε στο 0-0, ήρθαμε για την νίκη. Χριστογιώργος, ανυπομονούμε να το ζήσουμε. Και θα κάνουμε τώρα την αναφορά στα άλλα σπορ, καθώς στο πρωτοσέλιδο του Φως των Σπορ υπάρχουν αναφορές στα άλλα σπορ. Δεν σταματούν 7 ακόμα μετάλλια για την Ελλάδα κατά τη χθεσινή μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. 2 χρυσά για την Ιφιγένεια Τελιούση, 50 μέτρα άπνοια, 200 μέτρα επιφάνεια, και ένα για την ομάδα 4x100 ασημένιο ο Άγγελος Κορουμπίλης στα 100 μέτρα επιφάνεια, και χάλκινο η Ιωάννα Τσαλούχου 50 μέτρα διπλά πέδιλα για την τεχνική κολύμβηση. Δεύτερη θέση στο βάθρο για τον Ιωάννη Χατζητσακύρογλου στην Σκοποβολή, και τρίτη για την Σοφία Λεγάκη στην Πυγμαχία. Αίτητη στους 4 με 3-0 σετ επί της Αιγύπτου, η Εθνική Ανδρών προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά βόλεϊ των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Απόψε κόντρα στη Τουρκία παίζει για την πρωτιά στο γκρουπ.

Κόκκινος πρωταθλητής. Χτυπάει σε πολλά μέτωπα ο θρύλος. Θρίλερ. Έληξε το τελεσίγραφο στη Σεβίλη για Βάργκας στα 12 εκατομμύρια η τελική πρόταση. Όνομα έκπληξη στη λίστα των Extreme. Ανοιχτό για Χιλ και Σαραγώσα. Ετοιμός για Πειραιά ο Άλβαρες. Κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις με την West Ham. Ξελόγια σε τον Πουέρτα η Μπενφίκα. Ο Ολυμπιακός έδινε 16 εκατομμύρια σε Σαταντέρ, αλλά ο Κολομβιανός άλλαξε στάση και περιμένει τους Πορτογάλους στο παιχνίδι και η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ο Μαέστρος βρήκε το λιμάνι του. Ο Ζώτα Σίλβα υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το τριετές συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Αποδεσμεύτηκε πλήρως από την Νότιχαμ. Ακολουθεί και ο Κάρμο. Σενάριο για τον Αντρέ. Στέλνουν στον θρύλο τον Βραζιλιάνο Χαφ της Κορίνθιανς. Γιατί χαμογελάει ο Μπαρτζόκας με το ρόστερ του.

Και ολοκληρώνουμε με την ώρα των σπορ. Τελεία και Παύλα, ΑΕΚ είσαι, προσκυνήστε την ΑΕΚΑΡΑ του Champions League. Θεά της Ευρώπης, θεά της Ευρώπης η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τη Λεύσκη και έστειλε για σουβενίρ στο Μοναστηράκι τους υπερφιαλούς φαφλατάδες. Τους τελείωσαν από το 12ο λεπτό η Γιώβιτς και Βάργα και μετά συνεχίστηκε το πάρτι ξανά με Βάργα στο 29 και με Μαρίν στο 55. Συγκλώνησαν οι 30.000 ενωσίτες. Σήμερα σε 7 η κλήρωση των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά στο πρωτοσέλιδο της ώρας. Όλους εσάς και τους ομοίους σας η ΑΕΚΑΡΑ θα σας διαλύει πάντα για τον αδερφό μας τον Μιχάλη. Αυτά τα ολίγα με τα πρωτοσέλιδα, το πρωτοσέλιδα της ημέρας από τις αθλητικές εφημερίδες, όπως καταλάβατε. Οι περισσότερες και δικαίως ασχολούνται με την πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League και όχι άδικα. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια γι' αυτό.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Συνεχίζουμε αυτό το πρωινό ραντεβού μας από τις 11 και θα συνεχίσουμε έως και τις 2 το μεσημέρι.

δεν κέρδισαν. Η ΑΕΚ δεν κέρδισε απλά την Λεύσκη. Την κατάπια με μια χαψιά. Από το πρώτο λεπτό που είχε γίνει και το. Από το πρώτο κιόλας λεπτό, από την πρώτη κιόλας φάση που είχε γίνει και το πρώτο σούτ από τον Μάγερ στο δεύτερο λεπτό, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας απέναντι στον δικέφαλο. Ένας δικέφαλος που προηγήθηκε μόλις στο 7 με την κεφαγιά του Γιώβιτς από την ασίστ του Ρώτα από τα δεξιά, που μετά ο Γιώβιτς πανηγύρισε και έξαλα αυτό το γκολ μπροστά από τους φίλους της Ένωσης, και 5 λεπτά μετά από ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε από τον Μάγερ, έναν συνήθι ύποπτο στα στημένα. Είναι ο Μάγερ, είναι ο Μάγερ τώρα τελευταία, και γενικά όμως είναι και ο Μαρίν, δεν πρέπει να αφισβητήσουμε και τον Μαρίν, γιατί γι' αυτός είναι και πολύ εκτελεστής στημένων. Γίνεται από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, το κόρνερ. Απομακρύνεται με μία κεφαγιά από τους Βούλγαρους. Δεύτερη κεφαγιά, η οποία φέρνει μέσα την, την μπάλα στην περιοχή της Λεύσκη. Η κεφαγιά του Φελίπε Ρέλβας, που ψηκώθηκε και τους πρόλαβε όλους, για να στείλει την μπάλα προς τα δεξιά του, καθώς ήταν γυρισμένος ο Φελίπε Ρέλβας, όπου εκεί με μια πολύ ωραία κίνηση ο Μπαρνάμπας Βάργα σούταρε μονοκόμματα με το αριστερό, έκανε το 2-0 και κλείδωσε σε έναν τεράστιο βαθμό την πρόκριση. Παρόλα αυτά δεν την κλείδωσε τελείως την πρόκριση, καθώς μετά από το δεύτερο γκολ, συνήθως η λογική τι λέει, ότι οι ομάδες συνήθως χαλαρώνει ο ρυθμός τους εφόσον έχουν ένα προβάδισμα και ότι πάνε στη διαχείριση. Μόνο που δεν χαλάρωσαν οι παίκτες της Ένωσης, και έπειτα από 17 λεπτά ο Μπαρνάμπας Βάργα, αυτή τη φορά με κεφαλιά την οποία πήρε από κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Μάγερ, έκανε το 3-0 και εκεί ήταν και το σημείο που τελείωσαν όλα. Ήταν το σημείο που η ΑΕΚ επισημοποίησε την πρόκρισή της σε κατά 99%, με την εμφάνιση την οποία έκανε χθες δεν μπορούσε να την χάσει αυτή την πρόκριση. Και το κερασάκι στην τούρτα δεν ήρθε στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο.

πάρουμε λίγο με το 4-0 της ΑΕΚ, με ένα από τα χωριά της Βουλγαρίας. Ναι, χωριά της Βουλγαρίας. 27 πρωταθλήματα έχει κατακτήσει η Λεύσκη Σόφιας στην Βουλγαρία. Είναι και η πρώτη ομάδα από την Βουλγαρία που έχει αγωνιστεί στο Champions League τη σεζόν 2006-2007. Και δεν είναι το... Και το θέμα είναι ότι δεν δίνουμε τόσο σημασία, ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν δίνω τόσο σημασία στον αγώνα της Λεύσκης. Δίνω σημασία στην όπου θα πούμε σε λίγο και αμέσως τώρα ποιες ομάδες θα έχει τις πιθανότητες να κληρωθεί η Ένωση, καθώς επειδή δεν υπάρχει η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League, και γενικά το αναφέρω αυτό γιατί ως γνωστόν δεν μπορούν να κληρωθούν στη League Phase δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Οπότε η ΑΕΚ μπορεί να κληρωθεί με όλες. Μπορεί να κληρωθεί με όλες η ΑΕΚ. Ανεξαρτήτως αν ήταν προκριματικά, αν ήταν, ξέρω εγώ, αν είχαν αντιμετωπίσει το παρελθόν, δεν έχει σημασία. Μπορούν να κληρωθούν και θα πάμε επί ευκαιρία τώρα θα πάμε να το δούμε.

Θανάση, δεν διαφωνώ ότι τα τελευταία Γκόρετς είναι η ομάδα από την Βουλγαρία η οποία πρωταγωνιστεί και έχει και συμμετοχή κιόλας σε ομίλου της Champions League δύο χρονιές, το 14-15 και το 16-17. Αλλά το θέμα είναι ότι τι να κάνουμε. Έτσι τα έφερε η ζωή, η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τη Λεύσκη. Θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει κάποια άλλη ομάδα. Μπορούσε να αντιμετωπίσει π.χ. ποια ομάδα να σου πω. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει τη Viking. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει τη Viking. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει την Dynamo Zagreb. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει τις ισχυρές ομάδες. Γιατί θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν ήταν από την αρχή ισχυρή. Ήταν ανίσχυρη στα play-off του Champions League. Αλλά λόγω του αποκλεισμού της Λεχ Πόζναν από την Άρχους πήγε στους ισχυρούς. Και τι σημαίνει όταν, όταν μια ομάδα είναι στους ισχυρούς? Θεωρητικά πάντα έχει πιο εύκολους αντιπάλους. Και είναι υπερβολή που λέω εύκολους. Είναι μεγάλη υπερβολή από πλευράς μου που λέω εύκολους. Γιατί πρώτον, ούτε ποδοσφαιριστής είμαι, ούτε προπονητής είμαι, για να ξέρω πώς παίζει η κάθε αντίπαλος μιας ομάδας. Εγώ είμαι απλά ένας παρατηρητής και η δουλειά μου και η αποστολή που έχουμε εμείς οι παρατηρητές είναι να ενημερώνουμε και εννοείται πως να, σχολιάζουμε αυτό το οποίο βλέπουμε χωρίς να απαξιώνουμε κανέναν. Δηλαδή θεωρώ υπερβολή αυτό που είπα πιο εύκολες ομάδες, γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω κάποια ομάδα. Απλά κατάλαβε ο κόσμος τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσω να το συνεχίσω. Μένουμε στην πρόκριση της ΑΕΚ, μένουμε στην εμφάνιση την οποία έκανε και τώρα πάμε να δούμε τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League, όπου συμμετέχουν 36 ομάδες στην League Phase. Λοιπόν... Grupo de amigos.

λόγω της πορείας, λόγω της πορείας που έκανε. Κοίτα, λόγω της πορείας που είχαν γίνει από τις προηγούμενες χρόνιες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, η ΑΕΚ χρειάστηκε να παίξει στα play-off του Champions League. Τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ στην Ευρώπη έχει σχέση με τη βαθμολογία της Ελλάδας. Η ΑΕΚ έχει δώσει βαθμούς πέρσι στο Conference League. Αν πάμε πίσω στο Europa League του 17-18 και εντάξει, για το 23-24 μπορώ να σου πω ότι μπορούσε να έχει κάνει και παραπάνω. Δηλαδή ήταν μια ευκαιρία, η ευκαιρία του Γιόνσον, για όποιους θυμούνται, εναντίον του Άγιαξ. Δηλαδή μπορούσε να έχει προσφέρει κάτι παραπάνω η ΑΕΚ το 2023-24. Εν τέλει αποκλείστηκε από την συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς ο Άγιαξ συνέχισε στο Conference League. Τι έχει κάνει η ΑΕΚ χρόνια στην Ευρώπη? Ναι, για το 17-18 που σου λέω τώρα, 14 αγώνες αίτητοι. Είναι η μοναδική ομάδα η οποία ολοκλήρωσε, ελληνική ομάδα η οποία ολοκλήρωσε αίτητη και πορεία στο Champions League, όχι τώρα, αλλά και πορεία στο Europa League την πρόσφατη, την του 17-18 που κάνω την αναφορά. Και εντάξει, πάντως με τη βαθμολογία της Ελλάδας πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όποια ελληνική ομάδα κερδίζει, είτε είναι ο ΟΦΗ, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Άρης, είτε είναι ο Λεβαδιακός, είτε είναι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα που αν παίζει, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, είναι πάντα στο συμφέρον της χώρας μας. Πάντοτε είναι στο συμφέρον της χώρας μας να έχουμε τις ομάδες μας να κερδίζουν, καθώς ανεβαίνουμε στη βαθμολογία. Και μάλιστα έχουμε μειώσει και τη διαφορά από τους Τσέχους. Η διαφορά τώρα είναι κάτω από τους Χίλιους πόντους. Ναι.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας του Champions League, στο ίδιο γκρουπ με την Σλάβια Πράγα, την Σλόβαν Μπρατισλάβα, τη Στουτγκάρδη, τη Λάσκ Λίντζερ, την ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς ως δανεικός, την Κόμο, τη Λάνς και την Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, με την Βίκινγκ, την Σαμπάχ και την Λάσκ Λίντζ να κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στο Champions League. Λοιπόν, αυτό είναι το γκρουπ δυναμικότητας στο οποίο βρίσκεται η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα παίξει 8 αγώνες και οι αντίπαλοι της θα είναι 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Με το πρώτο γκρουπ να αποτελείται από Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ, Aston Villa, Manchester United, Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Brugge, Eindhoven και Real Betis. Και στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahce και Bodo Glimt. Θα υπάρξει θέμα με τον Ρώτα και τον Πίγιο στο Champions League ή όχι? Εντάξει, τώρα ρωτάς για αυτούς τους δύο, ενώ η ΑΕΚ έχει κάνει και μεταγραφή τον Λυκογιάννη, έτσι. Πάρει και ακόμα ένα αριστερό μπακ. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί τόσο μα τόσο από τα μπακ, καθώς είναι όλη η ομάδα. Είναι όλη η ομάδα η οποία παίζει. Και μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα το κρίνει. Η ΑΕΚ έπαιξε εχθές έξυπνα και πήρε το αποτέλεσμα εύκολα και δεν ακούω τίποτα για τον τερματοφύλακα που ό,τι έμπαινε μέσα έγραφε. Μαντί, συμφωνώ απόλυτα ότι έπαιξε έξυπνα, η ΑΕΚ. Συμφωνώ. Έπαιξε και πολύ ωραία και έξυπνα. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο, ο οποίος έστειλε και καλημέρα κατά τη διάρκεια που διάβαζα τα μηνύματα και δεν το απάντησα. Σου λέω την καλημέρα μου τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα θα φανεί τι μπορεί να κάνει τώρα που έχει Ευρώπη και Ελλάδα. Τι θα κάνει, λέει ο Διαμαντής. Το Champions League είναι μια διοργάνωση υψηλών εντάσεων, πολύ υψηλών εντάσεων, που πράγματι μπορεί να την επηρεάσει. Παρ' όλα αυτά, League όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με το νέο format και με τις 8 αγωνιστικές και τις 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, μπορούμε να πούμε ότι εξαρτάται σε έναν βαθμό η πορεία της ΑΕΚ από το ποιες ομάδες μπορεί να τύχει. Τι εννοώ με αυτό? Κυρίως μιλάω για το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Δηλαδή, προσωπικά θα είναι άλλο να τύχει, ξέρω εγώ, από το τρίτο γκρουπ την Villarreal και τη Lille και από το τέταρτο την Slovan Bratislava με την Σαμπάχ, και άλλο θα είναι άμα τύχει την Como από το τέταρτο γκρουπ και την Στουτγκάρδη, και από το τρίτο να τύχει, ξέρω εγώ, την Galatasaray και την Νάπολη, ή την Νάπολη και τη Feyenoord ή οποιαδήποτε. Δηλαδή είναι αναλόγως και τις ομάδες που μπορεί να τύχει. Γιατί θυμόμαστε και πέρσι τις ομάδες στις οποίες είχε κληρωθεί η Καραμπάγκ, που εν τέλει προκρίθηκε στα νοκάουτ του Champions League. Ποιος? Η Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν, στην μόλις δεύτερη συμμετοχή της στο Champions League. Δηλαδή είχε αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Άιντρα Φραγκφούρτης, Τσέλσι, Κοπενχάγη, Λίβερπουλ, που από την Λίβερπουλ ιτήθηκε στην τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, ιτήθηκε. Διαλύθηκε από τη Λίβερπουλ 6-0. Ποιες άλλες ομάδες? Τώρα δίνω ως παράδειγμα. Ποιες άλλες έχει αντιμετωπίσει η Καραμπάγκ? Νάπολη. Νάπολη έχει αντιμετωπίσει η Καραμπάγκ. Και είναι και άλλες δύο. Άλλες δύο είναι οι ομάδες που αντιμετωπίσει η Καραμπάγκ στο Champions League πέρσι. τις οποίες θα τις δούμε μαζί. Την Bilbao, την Bilbao είναι η μία από την Ισπανία. Και είναι και ο Άγιαξ. Δηλαδή έκατσε αρκετά καλά η κλήρωση στην Καραμπάγκ, η οποία μπορούσε να έχει τύχει, ξέρω εγώ, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην Bayern και την Arsenal. Από το δεύτερο να τύχει την Newcastle και την Ατλέτικο Μαδρίτης, που λέει ο λόγος, λέω τώρα. Δηλαδή είναι αναλόγως και την κλήρωση. Σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κλείνουμε το κεφάλαιο Champions League προς το παρόν. Θα ξαναεπανέλθουμε στη συνέχεια. Διακοπή για διαφημίσεις. Δελτίο αθλητικό πουρναρά και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Μαγκά, μαγκά μου. Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεις, παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Τους είναι βρε, αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε?
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ.
9: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Κοτόπουλο 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού. Σκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York.

Κοσμοτέ Sport 2. Ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του 31χρονου αμυντικού της Cruzeiro, Βάντερσον, για ενίσχυση στο αριστερό άκρο. Την απόκτηση επίσης κεντρικού αμυντικού και αριστερού εξτρέμου έχουν προτεραιότητα οι κίτρινοι, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα ποδοσφαιριστή ανάλογα με τις εξελίξεις. Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη είναι στο Monte Carlo, που θα πραγματοποιηθεί στις 7. Η κλήρωση της League Phase του Champions League, σε αυτή βρίσκεται και η ΑΕΚ, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Στον πρώην τελικό του μονού σκιφ ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό με 7-28-85. Μεγάλη πρόκριση στον τελικό των ελαφρών βαρών γνώρισε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Λίβερπουλ και Παρίσι Ζερμέν ήρθαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Μπάρτλεϊ Μπαρκολά στην ομάδα του Μέρσεσάιντ στα 140 εκατομμύρια ευρώ, το κόστος για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο επιθετικό. Μέχρι σήμερα η απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Είμαστε εδώ για την... Είμαστε 30 λεπτά από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της εκπομπής μας και όπως είπαμε ολοκληρώσαμε το κομμάτι του Champions League προσωρινά, καθώς θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη για να συζητήσουμε λίγο για τις μεταγραφικές εξελίξεις και να μας πει γενικά τι θέλει η Σεβίλη για να παραχωρήσει τον Βάργκας και το τι γίνεται με τον Πουέρτα. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νικολάκη μου, καλό μεσημέρι. Σε λίγο θα σου πω τι γίνεται με όλους αυτούς. Αν με ρωτήσεις να σου πω τι γίνεται με τον Σαμοθράκη, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά πάντως.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω ήμαρτον. Αυτό κάνω. Αυτό έχω να πω. Τι άλλο μπορώ να πω δηλαδή? Όταν δύο περιπτώσεις του Πουέρτα και του Βάργκας φαινόντουσαν χθες ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία, με τους δύο παίκτες να έχουν συμφωνήσει, και ξαφνικά ο Πουέρτα έκανε κάτι τη δηλώση στην ΑΣΟ ότι προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα. Εντάξει. Δικαίωμά του να θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο μεγαλώνουν τα ζόρια στον Ολυμπιακό, γιατί σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, να παραδώσει τη λίστα στην ΟΕΦΑ, την ευρωπαϊκή τη λίστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ήδη αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ, Νίκο, ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις από πλευράς με τη Λίμπαρ σε ό,τι αφορά τους παίκτες που θα μείνουν εκτός. Εκπλήξεις που θα αποκαλέσουν αίσθηση. Αυτό, γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί, πολύ απλά. Γιατί κανένας από τους παίκτες που έχουν έρθει ή και αυτούς που θα έρθουν, τους τρεις, αποκλείται να μείνει εκτός λίστας. Έτσι. Οπότε πάμε σε τους υπάρχοντες ήδη από την μεσαίνη χρονιά.
0: Ναι.
1: Για να το πω λίγο πιο διακριτικά, για να μην αναφέρω ονόματα ακόμα, αλλά για να το πω πιο διακριτικά, θα μείνουν παίξω ξένοι. Γιατί η λίστα είναι 17, είναι ξεκάθαρη. 17 ξένοι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μένουν τουλάχιστον 5 με 6. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν τους έχω μετρήσει και καλά δηλαδή. Έτσι. Χωρίς τον Γκλέιτον, χωρίς τον Γιάρεμτσουκ, δεν τους βάζω αυτούς. Και επειδή λέγαμε για το Γιάρεμτσουκ εχθές παρένθεση, ότι από το αποτέλεσμα της Λιόν με τη Φενέρ θα ίσως να κρινόταν η μεταγραφή του στην Γαλλία, το βλέπω δύσκολο τώρα, γιατί η Λιόν μετά τον αποκλεισμό της από τους ομίλους του Champions League δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να δώσει τα 5 εκατομμύρια που έχει βάλει ρήτρα ο Ολυμπιακός, όσο και αν θέλει ο Ουκρανός να πάει στη Λιόν. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει. Τώρα αν φέρει κάποια άλλη πρόταση, είναι να σου πω. Πάντως όπως όλοι δεν βάζουν νερό στο κρασί τους, έτσι δεν βάζει και ο Ολυμπιακός. Έτσι, για κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή για το Γιάρεμτσο. Γιατί βλέπουμε τώρα τι γίνεται με τη Σεβίλη και το Βάργκας, ας πούμε, ρε Σινικό. Εντάξει, υπήρχε μια αρχική προσέγγιση καλή με τη Σεβίλη. Ο παίκτης έχει πει το ναι στον Ολυμπιακό, παρότι αρχικά είχε κάποιες αμφιβολίες. Και τώρα ξαφνικά από την Ισπανία βγαίνει ότι δεν κάνουν καμία συζήτηση κάτω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ότι από χθες ο Βάργκας τον έβαλα να κάνει προπόνηση με την ομάδα. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι είχε στολή με τον προπονητή να λέει ότι δεν τον υπολογίζουμε γιατί είναι υπομεταγραφή. Όλα αυτά δεν μ' αρέσουν. Είναι παιχνίδια σκοπιμότητας, παιχνίδια επικοινωνίας. Δεν ξέρω τι σκάτα να τα χαρακτηρίσω. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει υπερβάσεις και με τον Πουέρτα και με τον Βάργκας. Ο Βάργκας προφανώς και δεν έχει τελειώσει ακόμα υπόθεση, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει 15 εκατομμύρια. Ίσως να μπορέσει να τον πάρει μέσω Νότιχαμ. Αν και από τον Ολυμπιακό λένε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που έγινε χθες με τον Ζώτα Σίλβα, που ξαφνικά, ας πούμε, υπέγραψε ο Ζώτα συμβόλαιο 3-1, ενώ ήταν δανεικός από την Νότιχαμ. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σίγουρο αυτό, ότι μπορεί να το συνδυάσουμε με κάποια νέα περίπτωση να αποκτήσει ο Ολυμπιακός κάποιο παίκτη μέσω Νότιχαμ με δανεισμό. Γιατί τα ποσά είναι μεγάλα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή δεν μπορεί η ελληνική ομάδα σου να δώσει 16 για τον Μπουέρντα, 15 για τον Βάργκας, 6 για τον Μέλε, 8 για τον Πέτερσεν. Δεν βγαίνουν αυτά τα ποσά.
0: Που 6 εκατομμύρια, αν το καλώς σκεφτείς, είναι πάνω κάτω ο μέσος όρος μιας ακριβής μεταγραφής ελληνικής ομάδας, αλλά να ξέρω εγώ η ακριβότερη.
1: Όχι, δεν το λέω με την έννοια ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ξεφύγει από αυτά τα ποσά. Θα έχει πρόβλημα. Πώς να το πω δηλαδή. Μην μια ακουστεί σαν δικαιολογία. Έχει τη διάθεση ο Ολυμπιακός να τα δώσει. Αλλά δεν είναι και τόσο απλό όσο το βλέπουν μερικοί. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ήδη έχει δώσει περίπου 35 εκατομμύρια. Έχει κάνει πωλήσεις 65, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τώρα γινόμαστε λογιστές, αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει να τα βλέπουμε λογιστικά. Έτσι. Τώρα θα μου πεις, τι μας λες δε Σαμοθράκη, περιμένανε στις 27 Αυγούστου να δούνε αν θα τους βγαίνει λογιστικά, αν μπορούνε ή δεν μπορούνε. Εντάξει, δίκιο έχει ο κόσμος. Και εγώ από χτες είμαι αρκετά προβληματισμένος με την εξέλιξη του θέμα που έρκα, γιατί πίστευα ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, και με το θέμα του Βάργκας. Έχω απογοητευτεί πραγματικά, δηλαδή όταν σου είπα προηγουμένως ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά, πραγματικά με όλη την έννοια. Δεν ξέρω τι να πω. Με ακούς νομίζω και από τον τόνο της φωνής μου ότι
0: ναι, το ακούω.
1: Είμαι προβληματισμένος, έτσι.
0: Το ακούω.
1: Και μετά αυτό που σου είπα, ότι τα χρονικά περιθώρια πλέον έχουν στενέψει. Δηλαδή στις επόμενες 6 μέρες πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά με την ερχόμενη Δευτέρα Τρίτη. Δεν γίνεται. Ισχύει. Αυτό το πράγμα. Μη με ρωτήσεις τι θα γίνει, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Εντάξει, τώρα κοίτα και να σε ρωτήσω, επειδή με αυτά που έχουν γίνει πραγματικά είναι αυτές οι ανατροπές που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Οπότε...
1: Όχι Νίκο, τις περιμένεις. Είδαμε τι έγινε και με τον Νάι Λόπες τον Ιούνιο, ο οποίος είχε δώσει στα χέρια με το, ήταν η πρώτη κίνηση του Ολυμπιακού, γιατί η πρώτη μεταγραφή το περασμένο Ιούνιο. Έτσι, είχε δώσει στα χέρια με το Μεριλίμπαρ της Ράγιο Μαγεκάνο, λέω το οχτάρι, το χαφ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ουνάι Λόπεζ, δεν λεγότανε.
0: Ουνάι Λόπεζ, ναι. Καλά το λες, καλά το λες.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει τον ίδιο μάνατζερ ο Μεντιλίμπαρ με αυτόν. Τον Ινάκη Μπάνιεφ. Τα έχουν βρει όλα. Έχουν συμφωνήσει, έχουν δώσει τα χέρια. Είναι μια τελειωμένη μεταγραφή. Και ξαφνικά βγαίνει ο παίκτης και λέει: τα βρήκαμε τη Ράγιο Βαγεκάνο γιατί μου έκανε καλύτερο συμβόλαιο. Κάτσε ρε φίλε. Εκεί λες: όπα, φτάνει. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, ας πούμε. Σου λέω, ο κόσμος έχει δίκιο. Τι μας λες τώρα. Εντάξει. Και εμείς ό,τι ρεπορτάζ ακούμε, ό,τι μαθαίνουμε, αυτό μεταφέρουμε.
0: Δεν μπορώ αυτό ακριβώς.
1: Ούτε και μπορώ να κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένω ότι ο Ολυμπιακός ανακοινώσει ένα παίκτη να πάμε στο αεροδρόμιο ότι θα έρθει την τάδε ώρα ή αποκτήθηκε. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σύντομα
1: ότι ψαχνόμαστε και από το εξωτερικό που βιώνουν πολλές κρίσεις. Ύστερα το ξεκαθαρίζουμε. Εγώ και για τον Βάργκας, ας πούμε, που έγραψα προχθές, από το εξωτερικό βγήκε. Το Μερκάτο, κλεισμένος ο Βάργκας. Η ΑΣΚ έκλεισε ο Βάργκας. Τι να πω, ξέρω εγώ. Και είναι για τρεις θέσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ανάγκη. Και εξτρέμ. Και εξάρι, γιατί τώρα μιλάμε για εξάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός με τον Άλβαρες πλέον, που είναι μια περίπτωση με πολλές πιθανότητες να γίνει αυτή η μεταγραφή, το Μεξικανό εννοώ. Βασικό και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού ανήκει στη West Ham, αλλά και αυτή ζητάνε 12 εκατομμύρια. Ενώ ήταν 8 οι πρώτες συζητήσεις, τώρα ζητάνε 12. Άντε, βγάλει άκρη.
0: Όπως λέμε, κλάφτα χαράλαμπε.
1: Όπως έτσι. Μέσα σε όλα αυτά για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, να σου πω ότι κυκλοφόρησαν χθες τα εισιτήρια που πήρε ο Ολυμπιακός, που πήρε, είχε στη διάθεσή του για το παιχνίδι της Τρίπολη την ερχόμενη Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ. Μέσα σε 4 ώρες εξαφανίστηκαν περίπου 2.000. Δεν ξέρω αν θα πάρει άλλα, γιατί από τον Αστέρα Τρίπολης λένε ότι η ένα θύρα θα είναι κλειστή. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρει και άλλα εισιτήρια ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως αυτά που διέθεσε ο Ολυμπιακός εξαντλήθηκαν όλα.
0: Οπότε θα έχουμε μια ακόμα εκδρομή των ερυθρόλευκων φίλων στην Τρίπολη.
1: Ακριβώς.
0: Την πρώτη για τη σεζόν.
1: Και υπάρχει μια δεύτερη αμέσως μετά στο Βόλο. Μεθεπόμενο Σάββατο.

0: αν δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
1: Δεν νομίζω ότι έχω κάτι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πέτερσεν τον Δανό. Είναι καλός μπακ.
1: Ναι, δεν έχω κάτι να σε ρωτήσω πάντως.
0: Και με τον Μέλε από την Φόλσμπουργκ, Δανός και αυτός. Και εκεί πρέπει να δώσεις λεφτά. Δεν λέω ότι δεν έχει ο Ολυμπιακός να δώσει λεφτά ή δεν θέλει να δώσει λεφτά. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα βλέπουμε εμείς απ' έξω.
1: Ισχύει.
0: Αυτό θέλω. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός αναγκάζεται, ας πούμε, να κάνει κάποιες κινήσεις μέσω Νότιχαμ. Είναι πολύ απλό. Γιατί ίσως κάποιοι να το παρεξηγήσουν. Και κάποιοι όχι από τα αντίπαλα στρατόπεδα, ακόμα και Ολυμπιακοί το λιδωρούν, ας πούμε. Α, μέσω Νότιχαμ και τα λοιπά. Γιατί κακό είναι. Δεν είναι ιδιοκτήτης Νότιχαμ ο Μαρινάκης.
2: Κώστα.
0: Ναι, έλα τιμό.
2: Μπορείς να μου πεις ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές?
0: Ο καινούργιος, πώς το λένε, ο Γάλλος που ήρθε τώρα μαζί με τον προπονητή. Μπεντέν, πώς το λένε, αυτοί μαζί κάνουν, αυτός κάνει το πλάνο και μαζί με τον προπονητή αποφασίζουν πώς θα προχωρήσουν.
2: Δηλαδή αυτή η λίστα των μεταγραφών,
0: ναι,
2: βγαίνει ανάλογα με τη μέρα?
0: Τι
2: ανάλογα πως θα ξυπνήσει ο καθένας από τους δύο. Πώς βγαίνει δηλαδή η λίστα? Γιατί σήμερα είναι ο Πουέρτα, αύριο είναι ο Μέλε, αύριο μετά είναι... αυτά δεν έπρεπε να είναι από τις αρχές του Αυγούστου έτοιμα.
0: Έχουν και και πλάν B. Υπάρχει και ένα πλάν B, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, για να καταλάβεις, το πλάν B, ας πούμε, για το εξτρέμ, αν χαλάσει του Βάργας, είναι της Χιρόνα, ο Μπρέιαν Χιλ. Ο οποίος έχει απορριφθεί εδώ για ένα μήνα και είπαν τον Ολυμπιακό, ο Άκυρο δεν κάνει ο Χιλ.
2: Ναι, γιατί, τώρα... γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί όσο υπήρχε ο Μοντεστό, ξέραμε ότι ο Μοντεστό, όσο υπήρχε ο Καρεμπέ που υπάρχουν τόσοι. Ο Τζιοβάνι που τώρα είναι πρεσβευτής.
0: Ο Τζιοβάνι δεν έχει καμιά σχέση με τις μεταγραφές, πρεσβευτής είναι στη Βραζιλία.
2: Ναι, αλλά δεν έχει, αλλά δεν κάνει κάποιες προτάσεις. Ο Γκαλέτη δεν ήταν σκάουτερ.
0: Όχι, ο Γκαλέτη ήταν για δύο μήνες όταν σταμάτησε και μετά για δύο μήνες ήταν μόνο ο Γκαλέτη. Ο Γιωβάνι είναι πρεσβευτής του Ολυμπιακού στη Βραζιλία, δεν έχει καμιά σχέση με τις μεταγραφές.
2: Δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό τώρα, είναι πρόβλημα 27 του μήνα να μην έχεις αποφασίσει.
0: Αυτό είπα, όχι δεν έχεις αποφασίσει.
2: Μα δεν έχεις αποφασίσει ποιον θες να πάρεις.
0: Όχι, ξέρω ποιον θέλω.
2: Το αριστερό μπακ, ποιον θέλει να πάρει αριστερό μπακ?
0: Θα πάρει ή τον Μέλε ή τον Μπέτε, δεξίμπακ, όχι αριστερομπακ.
2: Δεξίμπακ, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, ή τον Μέλε ή τον Πέτερσεν.
2: Δεν έπρεπε να τον είχε κλείσει ήδη. Έχει 17 του Σεπτέμβρη, έχει αγώνα. Πώς θα τον φέρει?
0: Τι να σου πω, καλή ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ, ρε Δήμο. Και εγώ, ό,τι ακούω.
2: Δηλαδή, είναι εύλογες απορίες των οπαδών του Ολυμπιακού που λένε οι άλλες ομάδες αυτόν που θέλουν τον βρίσκουν, τον παίρνουν. Πώς γίνεται τώρα? Παναθηναϊκός, ας πούμε, βρίσκει. Το παίρνει αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς, τώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε φτάσει 27 Αυγούστου και κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις, είναι φανερό ότι το πρόβλημα υπήρχε από τον Ιούνιο.
2: Μετά, τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ τώρα που η Λιόν δεν. Είδες εχθές τι έγινε, έτσι?
0: Έμεινε εκτός η Λιόν και τώρα.
2: Και με επεισόδια, σοβαρά.
0: Ναι, τα είδα.
2: Με πρόκληση σοβαρή από την τουρκική ομάδα, γιατί ήταν σοβαρές προκλήσεις του. Πώς το λένε.
0: Κοίταξε να δεις, τον Γιάρεμτσουκ Ολυμπιακός τον έχει ενημερώσει να βρει ομάδα. Αλλά η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια.
2: Ναι, δηλαδή αν δεν βρει ομάδα, θα τον χρησιμοποιήσει?
0: Όχι.
2: Άρα ένα περιουσιακό στοιχείο θα κάθεται μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον.
0: Και τι να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός? Αφού του έχει πει βρες ομάδα, δεν μπορεί να του τρώει όλους τη μάπα. Ο Ορτέγκα γιατί βρήκε ομάδα, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά αν πει ο Γιάρεμτσουκ δεν βρίσκω ομάδα, τον βάλει μέσα? Ναι.
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τον LKB. Βασικό σεντερφόρ.
2: Έχει τον Γκονζάλες. Από πίσω και... δηλαδή ο Γκονζάλες.
0: Ναι, σαν τρίτη περίπτωση ο προπονητής έχει πει ότι αν χρειαστούμε για τρίτο σεντερφόρ είναι ο Ζώτα Σίλβα που έχει παίξει σεντερφόρ πολλές φορές. Αυτή η τρίξη είναι. Ύστερα, μου λες αν τον έχει μέσα. Ποιοι θα μπουν στη λίστα την ερχόμενη Τετάρτη, Δήμο?
2: Είναι πολύ, ναι, αλλά ποιος θίγει αυτό το πράγμα, ποιοι θα μπουν στη λίστα? Ο σχεδιασμός δεν είναι?
0: Προφανώς είναι ο σχεδιασμός, θέλει. Εντάξει, τα είπαμε αυτά, εγώ τα είπα από πριν. Αυτό δεν είναι τώρα. Το λάθος έχει γίνει από εδώ και 3 μήνες. Τα είπαμε αυτά. Τι να κάνω τώρα.
2: Το ξέραν από την αρχή ότι είναι πολλοί ξένοι παίκτες.
0: πάνε να το μαζέψουν όσο μπορούν, αλλά βλέπεις ότι τα εμπόδια είναι μεγάλα. Και δίνει λεφτά. Δεν μπορεί να, τώρα να, δίνεις, να κάνει ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του 16 εκατομμύρια Σαντατέρ και ξαφνικά όπου έρθα να λέει θέλω να πάω στην Μπενφίκα, ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχουν και κάποια όρια. Τι να πω. Δεν είναι να πεις ότι δεν δίνει λεφτά.
2: Ναι, δηλαδή, το θέμα είναι, δεν είναι να δίνεις τα λεφτά. Τι προοπτικές δίνεις στον παίκτη για να έρθει. Δεν είναι τα λεφτά. Ο παίκτης θέλει προοπτικές.
0: Επειδή είπες μια σημαντική κουβέντα, θα σου πω σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλο αυτό το πακέτο που συζητάμε τώρα, έχει παίξει για μένα μεγάλο ρόλο, Δήμο, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι φέτος στο Champions League.
2: Βέβαια, ναι.
0: Αλλιώς ο ποδοσφαιριστής έρχεται σε μια ομάδα όταν ξέρει ότι θα παίξει στο Champions League. Και αλλιώς όταν θα παίξει το Europa.
2: Ναι, όπως είναι τώρα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα έχει την ευχέρεια. Όχι για τα λεφτά που παίρνει από το Champions League.
0: Όχι.
2: Έχει την ευχαίρεια λόγω του ότι παίζει στο Champions League. Ένας παίχτης λέει θα διακριθώ, θα παίξω 7-8 αγώνες στην καλύτερη. Στη χειρότερη θα παίξω 4-5 αγώνες. Και κάποιοι θα με δουν. Λοιπόν, επειδή έχει κάνει σήμα ο ηχολήπτης για το.
0: Ναι. Το κίνητρο είναι μεγάλο όταν έχεις, θα παίξεις το Champions League.
2: Ωραία. Τα λέμε. Θα τα πούμε 5 με 6 σήμερα.
0: Ναι,
1: Κώστα, σε χαιρετώ και εγώ από πλευράς μου. Θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Πιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους

οποία χθες, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, συνέτριψε στην Αγία Σοφιά την αντίστοιχη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας, τη Λεύσκη. Νίκησε με 4-0 χάρη σε 2 γκολ του Βάργα, του Ούγκρου, ένα του Σέρβου του Γιώβιτς και ένα πέναλτι του Ρουμάνου του Μαρίν. Ήταν μια αποθέωση για τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς και γενικά τον οργανισμό ΑΕΚ, κάτι που παραδέχεται σήμερα και ο τύπος της Βουλγαρίας, ο οποίος επισημαίνει την ενατότητα της ΑΕΚ. Η Ένωση απέδειξε ότι η Λεύσκη Σοφίας βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από το επίπεδο του Champions League, είναι το σύνολο του βουλγαρικού τύπου, και από εκεί και πέρα δούμε τι λένε αναλυτικά. Η Top Sport λέει αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και την ομάδα του. Η Λεύσκη κάηκε από τους 4 κύκλους που είχαν δημιουργηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια μετά το τελικό 4-0. Απόλυτα δίκαιη η πρόκριτη ΣΑΕΚ. Υπήρχε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Πάμε στην προσπόρη. Η Λεύσκη απέτυχε να σκαρφαλώσει τον Όλυμπο. Η ΑΕΚ τελείωσε το όνειρο της βουλγαρικής ομάδας για το Champions League. Όλα κρίθηκαν στα πρώτα 30 λεπτά, εκεί όπου η ΑΕΚ πέτυχε πάρα πολύ γρήγορα τέρματα. Η Νόβο Σπορ συμπληρώνει, η οποία ασκεί σφοδρή κριτική στους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της Λεύσκη, τονίζοντας 3 φορές την ίδια λέξη προσγείωση. Η ΑΕΚ έδειξε στην Λεύσκη Σόφιας ότι η θέση της είναι μακριά ακόμη από το επίπεδο του Champions League. Σήμερα τώρα να πούμε ότι η ΑΕΚ βεβαίως θα βάλει στα ταμεία της περίπου με το καλημέρα 23 εκατομμύρια μαζί με 28,3 είναι η πρόκρισή της στο League Face, και από εκεί και πέρα είναι οι μετοχές της, καθότι είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, και βεβαίως χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αν και όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι εξίσου δύσκολα με τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει 4 παιχνίδια στην Αγία Σοφιά και 4 παιχνίδια εκτός έδρας, πάντα με διαφορετικούς αντιπάλους. Αυτό είναι κάτι, όπως ξέρουμε, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Τώρα ας δούμε πώς θα διεξαχθεί σήμερα η κλήρωση, καθότι όλα είναι έτοιμα έτσι για ένα από τα πιο ουσιαστικά αναμενόμενα γεγονότα της ποδοσφαιρικής σεζόν. Η κλήρωση θα γίνει στο Grimaldi Forum, ένα από τα ωραιότερα σημεία που πραγματοποιείται εκδηλώσει εδώ στο Μοντεκάρλο, και μάλιστα φέτος που έχει ανακαινιστεί και η δεύτερη πλευρά του, θα γίνονται και εκδηλώσεις για τη Φόρμουλα 1. Λοιπόν, είναι ο τρίτος χρόνος που έχουμε αυτή τη νέα μορφή του Champions League με τις 36 ομάδες που ουσιαστικά κληρώνονται σε έναν όμιλο. Κάθε ομάδα λοιπόν θα δώσει 8 αγώνες εναντίον 8 διαφορετικών αντιπάλων, 2 από κάθε ένα από τα 4 γκρουπ, με 4 εντός έδρας και 4 εκτός έδρας αγώνες. Τα γκρουπ κληρώνονται με βάση την κατάταξη των συντελεστών της UEFA, με τους κατόχους του τίτλου τοποθετούνται αυτομάτως το πρώτο γκρουπ. Πρέπει να πούμε ότι ήδη είχαν σίγουρες θέσεις στα 4 γκρουπ η Ίντερ, η Μπαγκερ Μονάχου, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρίς Σεν Ζερμέν, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι. Μάλλον να κάνω μια παρέθεση εδώ για τη Λίβερπουλ, επειδή έψαξαν οι παράγοντες της και βρήκαν

0: της UEFA, σημαίνει ότι στον ίδιο γύρο που είχαν κληρωθεί τις δύο τελευταίες σεζόν θα δεν μπορούν να βρεθούν πάλι αντιμέτωπες. Το λέω αυτό τόσο ώστε σήμερα θα υπάρξει ειδικό κλειδάθμος για αυτές τις δύο ομάδες. Η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona, η Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά είναι η Ρώμα με Μπορούσια Ντόρτμουντ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Αστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, Club Brugge, στην ομάδα, την πρώην ομάδα ουσιαστικά του Χρήστου Τουτζόλη, ο οποίος την προηγούμενη Κυριακή, να θυμίσουμε, ήταν στο Βέλγιο και πραγματοποίησε τη σέντρα του τοπικού ντέρμπι ανάμεσα στην Club Brugge και τη Cercle Brugge. Έχουμε επίσης την Eindhoven, έτσι, και την Betis. Μετά έχουμε την Νάπολη με τη Φέγενορ, Λίλη, Ψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ, Ντονές, Γαλατά, Σαράι. Και στον τέταρτο γκρουπι η ΑΕΚ, η Κόμο, η Σλάβια Πράγα, στον Γκάδι Λάνς. Τώρα, εν μέρη η κλήρωση θα είναι διαχειρός. Μια ομάδα κάθε φορά θα κληρώνεται από κάθε γκρουπ, αλλά το λογισμικό της UEFA θα καθορίζει στη συνέχεια τους 8 αντιπάλους για κάθε σύλλογο, τηρώντας κάποια ακριβή κριτήρια. Δύο ομάδες ανά γκρουπ, μία εντός έδρας, μία εκτός έδρας. Το μέγιστο δύο αντίπαλοι από την ίδια ομοσπονδία, δηλαδή δεν μπορούν να βρεθούν στον ίδιο γκρουπ τρεις ομάδες, ας πούμε, από την Αγγλία ή τρεις από τη Γερμανία. Όχι, το μέγιστο είναι μέχρι δύο. Επίσης δεν θα κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα στην χώρια φάση. Η κλήρωση θα διαρκέσει περίπου 35 λεπτά και με την βοήθεια των αυτομάτων μηχανισμάτων έχουμε αποφυγεί πολύπλοκων κληρώσεων. Ιδάλλως αν γινόταν όλοι με το χέρι θα φτάναν τρεις μέρες. Γιατί τώρα η ομάδα σε πάρα πολλές. Και έτσι επιταχυνεί και η διαδικασία. Τώρα στην ενιαία βαθμολογία τι ισχύει. Στο τέλος λοιπόν των 8 αγωνιστικών η συνολική βαθμολογία θα καθορίσει το μέλλον των ομάδων. Ξέρουμε όλοι ότι οι 8 πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στη φάση το 16. Οι άλλες ομάδες δηλαδή από το 9 έως το 24 θα play-off και οι 12 από αυτές θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Οι άλλες 12 θα αποκλειστούν, θα επιστρέψουν στη χώρα τους. Δεν υπάρχει δηλαδή, σύμφωνα με το νέο φορμά της UEFA, η μετατόπιση των συλλόγων που γινόταν πριν από 4 χρόνια. Όπου εκεί από το Champions League αν δεν πέρναγες πήγαινε στο Europa και από το Europa στο Conference. Τώρα πας σπίτι σου. Τώρα, η έδρα των δεύτερων αγώνων στα προημιτελικά και τα ημιτελικά αποφασίζεται επίσης με βάση την κατάταξη. Δηλαδή, όποιος τερματίσει την πρώτη τετράδα θα δώσει τον δεύτερο αγώνα εντός έδρας εκτός αν αποκλειστεί εννοείται. Οι ημερομηνίες τώρα των αγώνων του Champions League περίοδου πάντα 26-27 έτσι είναι. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αγωνιστική 13 με 14 Οκτωβρίου. Η τρίτη αγωνιστική 20 με 21 Οκτωβρίου. Η τέταρτη αγωνιστική 3 με 4 Νοεμβρίου. Η πέμπτη αγωνιστική 24-25 Νοεμβρίου. Η έκτη 8-9 Δεκεμβρίου. Η έβδομη 19-20 Ιανουαρίου. Και η όγδοη 27 Ιανουαρίου.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ναι. Να προσθέσω επίσης ότι τα play-off θα γίνουν 16-17 Φεβρουαρίου τα πρώτα παιχνίδια, 23-24 Φεβρουαρίου τα δεύτερα. Η φάση των 16-9-10 Μαρτίου και 16-17 επίσης Μαρτίου. Η προημιτελική 6-7 Απριλίου και 13-14 Απριλίου. Η ημιτελική 27-28 Απριλίου και 4-5 Μάιου. Ο τελικός 5 Ιουνίου βεβαίως στη Μαδρίτη στο στάδιο Μετροπολιτάνο, το γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Καθότι δεν είναι ακόμη έτοιμο το Camp Nou, το οποίο αισιοδοξεί ότι θα είναι έτοιμο το 28 και έτσι θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί υποψήφιο είναι επίσης και το Wembley, αλλά επειδή το Wembley έχει φιλοξενήσει τελευταία αγώνες, εννοούμε αγώνες, τελικούς αγώνες του Champions League, τότε νομίζω ότι το νέο κατασκευαστέν Camp Nou χάρη το πράσινο φως από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Νίκο.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσεις, θέλω μόνο δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Πρώτον, φαντάζομαι ότι το γεγονός ότι το Champions League θα ξεκινήσει 8 με 10 Σεπτεμβρίου είναι λόγω και του Nations League που θα έχουμε συνεχόμενους αγώνες στο τέλος Σεπτεμβρίου α. Και β, επειδή σίγουρα θα μιλήσεις και για αυτό, τι γίνεται με την Φενέρ, και τα όσα συνέβησαν εχθές.
0: Εντάξει, αυτά είναι εντός αγωνιστικού χώρου, με τον Κιντουζή που δημιούργησε τα προβλήματα προσλητικά και για τον ίδιο, έτσι, και για τους φιλάθλους τους Λιών. Δεν έπρεπε ένας Γάλλος, αν μη τι άλλο, να κάνει τέτοια χειρονομία προς τους οπαδούς γαλλικής ομάδας ή οποιασδήποτε ομάδα, σε πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι ο Κιντουζή, ο πολύ καλός αυτός προσφέστης, πρέπει και θα τιμωρηθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι σε αυτό η Φενέρμπαχτσε ή η διοίκηση της. Είναι αποκλειστικά και μόνο ντροπιαστική κίνηση του Γκεντζουζή και θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω μόνο.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, οριστικοποιήθηκε, έτσι, η μεταγραφή του Κάρλος Μπαλέμπα, του 22χρονου μεσοεπιθετικού της Brighton, όπου ο Καμερουνέζος εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της Manchester United, η οποία Manchester United δεν τα έχει πάει καλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην πρώτη αγωνιστική της Premier League. Επίσης πιστεύω ότι τελειώνει, φτάνουμε στο τέλος της υπόθεσης Bradley Barcola με 130 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα δώσει τελικά η Liverpool στην Paris Saint-Germain και θα πάρει τον Γάλλο εξτρέμ, καθότι όπως έχουμε επισημάνει, όταν θελυνήθηκε ο γαμπρός, στο τέλος γίνεται ο γάμος. Έτσι λοιπόν η Paris Saint-Germain το είχε κατά, προσπάθησε να αποκομίσει όσο περισσότερα χρηματικά, εννοείται, γίνεται από την πώληση του Μπαρκολά, καθότι ήδη έχει πάρει και τον Ακούας, ένα ταλαντούχο εξτρέμ που έχει χρησιμοποιηθεί κιόλας και στο γαλλικό πρωτάθλημα αλλά και στο Super Cup Ευρώπης, στο Ζάλτσμπουργκ, όπου υπερήχθησε εκεί της κυπελούχου Europa League της Άστον Βίλα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρουμε αν θα φύγει και ο Ντεμπελέ. Προφανώς έχει κάποιες προτάσεις, θεωρώ, από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, γιατί αν ήταν ευρωπαϊκή δεν νομίζω ότι θα πόντα κάποιοι ή τα οικονομικά έπαθλα για να μπορέσει να πείσει τη διοίκηση της Paris Saint-Germain να της πουλήσει έναν εκ των καλύτερων ποδοσφαιριστών της, ο οποίος πέρυσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, κατακτώντας την χρυσή μπάλα στο θέατρο Σατελέ των Παρισίων. Θα δούμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ο Λουίς Ενρίκε έχει ξεκινήσει προσπάθειες να τον πείσει, δείχνοντάς του ότι ποντάρει σε αυτόν, παρά το γεγονός ότι είναι επιρρεπής τραυματισμού στον Ντεμπελέ και χάνει αρκετά παιχνίδια. Επίσης, η Νότιχαμ Φόρεστ δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ με τα 52 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στην Τσέλσι και πήρε το διεθνή Αγγλοφόρο, τον Λίαμ Ντελάπ, έναν υψηλόσωμο δυνατό παιδί με έφεση στον γκολ. Ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, η διεθνή Αργεντινό τροφλάκα της Άστον Βίλα, όπου μετά την Πάρμα του Ιάπωνα Ζίον Σουζούκι, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Μαρτίνεζ και οπότε πιθανότατα θα προτιμηθεί και η διοίκηση αυτός θα προτιμήσουν και οι δύο να χωρίσουν φιλικά, αφού βεβαίως εισπράξει κάποιο σημαντικό χρηματικό έπαθλο η ομάδα του Νάι Έμερι. Και η Τσέλσι, η οποία και αυτή πιστεύεται ότι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που λύγει το παγκόσμιο μεταγραφικό παζάρι θα έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Manchester City και θα πουλήσει τον διεθνή Αργεντινό μέσω των Έντσο Φερνάντες, έχει ετοιμάσει εναλλακτικές λύσεις η διοίκηση και ο νέος προπονητής, ο Τσάμπι Αλόνσο, ή τον Άλεξ Φωταπάρη ή τον Άνταμ Βόρκεν. Θα δούμε, και οι δύο είναι από τα νέα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και βεβαίως η Ipswich ολοκλήρωσε την απόκτηση του Αργεντινού Εσεκέν Παλάσιος από την Bayer Leverkusen με 22,5 εκατομμύρια ευρώ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν και έτσι ο ποδοσφαιριστής μετακινείται από τη γερμανική ομάδα στην αγγλική, όπου οριστικοποιήθηκε και η μετακίνηση του Νίκο Γκονσάλες, του Αργεντινού μεσοεπιθετικού της Manchester City, στη Newcastle, καθότι τον ποδοσφαιριστή τον ήθελε ο Ματίας Γιάης, ο νέος προπονητής της αγγλικής ομάδας. Θα δούμε. Και βεβαίως έχουμε και σήμερα τα παιχνίδια των άλλων ελληνικών ομάδων, έτσι. Ο ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν αντιμετωπίζει την Μπραν. Δύσκολο παιχνίδι. Ευελπιστούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πετύχει την νίκη, ο Μαλέσιο Λύση, και θα προκριθεί. Εντάξει, ο Όφη στο Europa League έχει σχετικά πιο εύκολο παιχνίδι, γιατί πάντα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ασχέτως αποτελέσματος είναι εξαιρετικά δύσκολα. Έχοντας λοιπόν νικήσει στο πρώτο παιχνίδι 3-0 της ΣΕΚΑ Σόφιας, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι στο League Face του Europa League. Και από την άλλη πλευρά, στο Κράλοβε, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Χράντε της Κράλοβε στο δεύτερο παιχνίδι της ισοπαλίας 2-2 που είχε παραχωρήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου να θυμίσουμε το 1960 το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο κύπελλο πρωταθλητριών ήταν εναντίον της Σπαρτάκ Χράντε της Κράλοβε, όπως λεγόταν τότε. Είχε χάσει 1-0 την Τσεχία και είχε φέρει 0-0 στην Αθήνα και είχε αποκλειστεί. Τώρα νομίζω ότι η ιστορία του οφείλει κάτι. Όσο μπορεί η ιστορία αφήνει σε κάποιον ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μετά το 2-2 των Αθηνών θα είναι πιο διαβασμένος, πιο καλύτερα προετοιμασμένος ο προπονητής του Ονίστρου και οι ποδοσφαιριστές, και θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν την πρόκριση για το League Face του Conference League. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση έτσι όπως και ο ΠΑΟΚ, αν δεν καταφέρουν να προκριθούν, επιστρέφουν σε εσωτερικές διοργανώσεις και μόνο. Αλλά ας ελπίσουμε και οι τρεις ελληνικές ομάδες σήμερα να πάρουν και αυτές την πρόκριση, να κομματιστεί, όπως ο Ολυμπιακός ήδη έχει προκριθεί στο Europa League και θα εμφανιστεί αύριο στην κλήρωση του Europa League και μετά θα γίνει η κλήρωση του Conference League εδώ στο Grimaldi του Monte Carlo. Νίκο.
1: Τι ώρα περίπου θα γίνουν οι κληρώσεις σε Europa και Conference?
0: 1 και 2 ώρες Ελλάδος.
1: Τέλεια.
0: Αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Τέλεια. Ωραία. Όχι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να προσθέσουμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλά. Εντάξει, πέρασε η ομάδα του, προκρίθηκε η Σλόβαν του γιαγιά του Ρε.
0: Βεβαίως, με τον γκολ του Σπόραρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε περάσει τον Παναθηναϊκό, του Σλοβαίνου Φόρ.
1: Που είχε και αντίπαλο τον Κούτρι.
0: Τον Λεωνάρδο Κούτρι, μάλιστα. Τον αριστερό πρώην οπισθοφύλακα του Ολυμπιακού. Βεβαίως.
1: Βίκινγκ δυνατή. Έδειξε.
0: Ναι, εντάξει, το νορβηγικό ποδόσφαιρο έχει πραγματοποιήσει άλματα πρόοδο, όχι βήματα, άλματα. Από το 2010 που κάτσαν όλοι σε ένα τραπέζι και υπήρξε οργάνωση, πειθαρχία και διάφορες αλλαγές, πολλά σεμινάρια. Εντάξει, τα πράγματα λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά και είδαμε την Bottom Clean που εμφανίζεται ανελιπώς στο League Face τα τελευταία χρόνια. Είδαμε την Εθνική Ομάδα της Νορβηγίας να δίνει το παρόν σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Εντάξει, βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας, μετά από σωστές συντονισμένες προσπάθειες, έχει καταφέρει και έχει πάρει την ανιούσα και διακρίνεται σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα έπρεπε να ακολουθήσει και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η οποία είναι σε καλό δρόμο, βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά Ελληνόπουλα δεύτερης ή τρίτης γενιάς που δοκιμάζονται άλλοι στην Εθνική Αδρών, άλλοι στην Εθνική Ελπίδο. Το θέμα είναι να έρθουν και τα αποτελέσματα, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνονται απαντές.
1: Ισχύει. Τέλεια. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος για τα Διεθνή, από το Μόντε Κάρλο μας μίλησε για διάφορα θέματα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις. Ο Πάνος Πουρναράς θα εκφωνήσει πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε την τελευταία ώρα, όπου θα ξεκινήσουμε με τα νέα του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε Σάκη Μπουσδούνη για το παιχνίδι με την Χράντη Σκράλοβε. Μείνετε εδώ!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-6.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Imperial Blast της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου. Εκδόθηκε μάλιστα μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Ιστιαία της Εύβοιας. Σε λειτουργία από σήμερα η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Στο δίκτυο προστίθενται 5 νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Το μετρό είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Δεν έγιναν τυχαία, ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής. 11 παρεμβάσεις ανακούφισης για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Προστασία πρώτης κατοικίας, κανόνες στους σέρβισερς και διφυλέτες προβλέπουν μεταξύ άλλων οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Αρνητική είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να αναλάβει η Έλληνα Κρήτα την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τάχθηκε δημόσια υπέρ της υποψηφιότητάς της. Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Χάος στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 1000 είναι οι αγνοούμενοι. Η πρόκληση της πλημμύρας έγινε όταν ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε, αφού τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε σε κιλά δεκαοντάδες μέτρα χαμηλά. Στον καιρό έθριος καιρός με νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Διανύουμε την τελευταία ώρα του ραντεβού μας, του πρωινού μας ραντεβού που ξεκίνησε από τις 11 και θα συνεχίσει μέχρι τις 2. Πιάσαμε Διεθνή, πιάσαμε Ολυμπιακό, πιάσαμε Champions League. Κλείσαμε αυτά τα κεφάλαια. Έχουμε όμως ένα τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι το Conference League, που θα κάτσουμε να μιλήσουμε και στη συνέχεια γι' αυτό. Αλλά θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ πάνω στο Conference League, γιατί έχουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Τσεχία εναντίον της Χράντατς Κράλοβε. Σάκης Μπουζούνης. Σάκη, δεν πειράζει, τον έχουμε σε πολύ λίγο.

0: Να πούμε λίγο ότι δεν έχουμε μόνο και τους αγώνες του Conference League, καθώς έχουμε και το Europa League με την συμμετοχή του Όφη. Ένα Όφη ο οποίος αντιμετωπίζει την Τσέσκα Σόφιας στις 9, ενώ μία ώρα νωρίτερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει Ράντετς Κράλοβε στην Τσεχία και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία μάλιστα. Θα έχετε την ευκαιρία να τους ακούσετε και τους τρεις αγώνες από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το χράτα της Κράλο Παναθηναϊκός θα το κάνω εγώ, θα το περιγράψω. Το Μπραν ΠΑΟΚ θα το περιγράψει ο Στέκιος Στεριάδης μέσω του Λίμπερο 107,4 και τον αγώνα του Όφη στην Βουλγαρία θα τον περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου. Έχουμε Σάκη τώρα. Σάκη.
1: Έχουμε.
0: Έλα ρε, πώς είσαι?
1: Έχουμε. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Για μένα ένα παιχνίδι δεν αφήνεις να περιγράψω κι εγώ ένα?
0: Ωραία, θες να ωραία, λοιπόν, άκου θα κάνουμε. Θα κάνω εγώ το σχόλιο και εσύ τη μετάδοση. Τι λες?
1: Α, εντάξει, τώρα έχεις ετοιμαστεί, άστο. Κάνε εσύ τη μετάδοση, την κάνεις καλύτερα από μένα. Να κάνω εγώ σχόλια.
0: Εντάξει, καλύτερη από σένα, ρε Σάκη. Εντάξει. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό. Δεν είμαι τέτοιος να συγκρίνω το τι κάνω καλύτερα, τι κάνω χειρότερα. Θέλω να συγκρίνω εγώ με τον εαυτό μου, κατάλαβες.
1: Εσύ με σένα. Κάνε ένα meeting εσύ με σένα και να μου πεις τι αποτέλεσμα έβγαλες.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε?
0: Όλα καλά εδώ, γεμάτη μέρα ποδοσφαιρική.
1: Γεμάτη μέρα, μπράβο να πούμε στην ΑΕΚ που είδες πως καθάρισε, όταν έχεις center for αξίας, πως καθαρίζεις τα μάτς.
0: Ισχύει.
1: Παίζει ρόλο αυτό. Και γενικά όταν είσαι προετοιμασμένος, όταν έχεις και τους κατάλληλους παίκτες, όταν είναι πολύ...
0: Ναι.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ που θα κουνήσει Εντώνη. Καλό για την ομάδα, καλό για την Ελλάδα και με τους βαθμούς. Αυτό θα πρέπει να κάνει σήμερα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να... Καλά, ο Ολυμπιακός είναι okay, να έχουμε όλες τις ομάδες μας σε league phase τουλάχιστον να παίζουν μέχρι τις γιορτές.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε όμως αν θα τα καταφέρουν, γιατί τουλάχιστον οι δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, θα κάνανε ρόιδο που λένε στο χωριό μου πριν μια εβδομάδα και έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους στην ουσία. Ο Παναθηναϊκός είχε το μάτι στα χέρια του, δεν κατάφερε να το κρατήσει και ελπίζω να μην τρέχει και να φτάνει. Ελπίζω δηλαδή καλοκαιριάτικα να μην πάει πάλι σε διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Για ναι. Ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια, μετά το 23, δεν κάνω λάθος, έχει σε κάθε καλοκαιρινό, έτσι, σε κάθε καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μάτι με πέναλτι. Αν θυμάμαι καλά, έχει 4 μέχρι φέτος, που έχει περάσει τα 3. Και δεν έχει περάσει στα πέναλτι τον Άγιακ, στη Μασσαλία.
0: Ναι, έχει Μασσαλία.
1: Ναι, πολύ ήταν.
0: Με Σακτάρ Ντονέτσκ.
1: Ναι, μπράβο, Σακτάρ.
0: Και Βικτόρια Πλιζέν πιο
1: μετά.
0: Ναι, Βικτόρια Πλιζέν.
1: Και στον Άγιακ ακόμα βαράνε πέναλτι, ας πούμε, πόσα πέναλτι είχαν χτυπήσει, 30 φεύγα.
0: Ναι, καλά, ναι,
1: γιατί, το εντάξει, ελπίζω δηλαδή να μην σου, γιατί αυτή η διαδικασία πέρα ότι είναι ψυχοφθόρα, είναι θέμα τύχης,
0: ναι.
1: Ρώσεις και ρουλέτα, okay. Και η παράταση κούραση. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, κατά την προσωπική μου άποψη, πιο ποιοτική ομάδα. Βέβαια έδωσε δικαιώματα στην αντίπαλό του να πιστεύει ότι κάτι μπορεί να πάρει. Και λογικό είναι, από τη στιγμή που κατάφερε να πετύχει 2 γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο, και εκείνοι τώρα γνωρίζουν τον Παναθηναϊκό. Οι Χράντες Κράλοβε και φυσικά ετοιμάζονται και αυτοί να διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν να συνεχίσουν αυτοί στην Ευρώπη και όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Γι' αυτό
1: λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, θα πρέπει να μπει να καθαρίσει το μάτς. Ούτως ή άλλως είναι καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν φαίνεται στα λόγια, αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο, φίλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, έτσι να πούμε. Και δύο λόγια για την ενδεκάδα που δεν νομίζω να δούμε τρελές εκπλήξεις. Το πιο πιθανό είναι να πάει με σύστημα 4-4-2 ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς. Δηλαδή με τον Μπένια κάτω από τα δοκάρια. Να πούμε ότι στην αποστολή είναι ο Καλάμπρια, αλλά εντάξει, λογικά είναι ανέτοιμος με την έννοια ότι είναι περίπου 1,5 μήνα έξω λόγω του τραυματισμού του. Θυμίζω ότι ο Τσάπρας λόγω του τραυματισμού είναι έξω, δηλαδή είναι χωρίς δεξιό μπάκο ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία. Ο Κάτρης, όπως έκανε και στο πρώτο μάτς, όταν τραυματίστηκε ο Τσάπρας. Ο Κυριακόπουλος θα είναι αριστερά. Οι δύο Ολλανδοί, Χαντρόκελεν και Ντεφράι, στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, στη μεσαία γραμμή, τη Βέγια. Για δύο θέσεις θεωρώ ότι είναι τρεις οι επικριτέστεροι. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα επιλέξει ο Νίστρουπ να δώσει τη δεξιά πλευρά στον Μπελίστρη, ο οποίος είναι πολύ καλός στο τακτικό κομμάτι που βοηθάει και στην άμυνα. Δηλαδή Μπελίστρη, Αντίνο και Ταμπόρδα θα πω. Τώρα, αν επιλέξει να παίξει ο Μπελίστρη, θα μείνει έξω και ο Ταμπόρδα. Θα δούμε αν θα επιλέξει Ταμπόρδα ή Γιάνκουσιτς. Και θα μείνει έξω από τους δύο.
0: Ναι.
1: Και μπροστά δηλαδή θα είναι ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Όπως έτσι πιστεύω. Το έχει δει το μάτς. Θεωρώ πιο δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα. Αν το κάνει αυτό θα πάρει ο Πελίστρη τότε τη δεξιά πλευρά όλη και ο Κυριακόπουλος στην αριστερή. Αν το κάνει λέω. Θα δούμε μια ωρίτσα πριν το μάτς και γύρω στις 7 στην ώρα της εκπομπής μου που θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα. Τι τελικά επέλεξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού να πράξει. Ένας τελικός ακόμη για τον Παναθηναϊκό καλοκαιριάτικα, και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει κανονάκι, θυμίζω στους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός, αν χάσει, χάνεται. Τέλος. Πρέπει να πετύχει γκολ, πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κρατήσει την άμυνα, γιατί τέτοιες εποχές η άμυνα παίρνει και προκρίσεις, δεν πρέπει να δεχτεί γκολ. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να αποφύγει τα ατομικά λάθη και φυσικά να μην δούμε και αυτό που είδαμε μετά το 65-70 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι ο Ολυμπιακός μας τότε ήταν ο κυρίαρχος, είχε το 2-0, είχε ευκαιρίες να πετύχει τρίτο γκολ, δεν τα κατάφερε και για έναν εξήγητο λόγο γύρισε πίσω, μπορώ να πω, και κατάφερε η αντίπαλός να πετύχει και δύο. Ελπίζω σήμερα να δούμε το εντελώς αντίθετο, γνωρίζοντας βέβαια ότι είμαστε ακόμα μετά την προετοιμασία. Βαριά πόδια, έχει δώσει ήδη αρκετά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αρκεί να γίνει και, αν χρειαστεί μετά, σωστή διαχείριση, γιατί θεωρώ ότι και ο Νίστρουπ έκανε κάποια λάθη όσον αφορά τη διαχείριση του ματς στο 2-0 και όχι στο 2-2. Ούτως ή άλλως το 2-2 έγινε στην τελευταία φάση του ματς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχει γύρω στους 200-300 φιλάθλους ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, ένα μικρό γήπεδο είναι, σχετικά καινούριο, που θα βοηθήσουν την ομάδα. Το έχει αποδείξει φίλοι του Παναθηναϊκού τελευταία, σε όλα τα μάτς δηλαδή, παρόλο που έχει περάσει τόσο ο Παναθηναϊκός στα παναβάσματα, είναι δίπλα στην ομάδα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έτσι θα κάνουν και σήμερα, ευελπιστώντας βέβαια να πάρει το αποτέλεσμα, γιατί περνώντας ο Παναθηναϊκός αγοράζει σε εισαγωγικά η λέξη ηρεμία και θα κοιτάξει βέβαια πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου δεν έχει κάνει πρεμιέρα. Θυμίζω πήρε ένα βολή στο μάτς με την Κηφισιά και η πρεμιέρα του θα είναι αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα δεν κάνω λάθος, στο μάτς με τον Λεβαδιακό, Δευτέρα το βράδυ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το ελληνικό πρωτάθλημα, που εκεί μπορούμε, σε αυτό να θυμίσω, μπορεί να δούμε και τον Κάγκουα, έτσι, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, αυτά με όσον αφορά τα σημερινά, φίλε, αναμονή είμαστε στις 8 το βράδυ. Δεν είναι το μάτς, στις 8 είναι.
0: Στις 8 είναι.
1: Για τις περιγραφές. Όλα τα μάτς εδώ στον Ιδρυβέτην Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εννοείται.
1: Και να ευχηθούμε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και σε άλλες δύο ομάδες, στον ΠΑΟΚ που υπολύγει, γιατί όφη, θεωρώ μόνο αν αυτοκτονήσει θα έχει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ. Ειδικά λοιπόν, μετά τώρα από αυτό που κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να χαθεί ένα τέτοιο προβάδισμα.
1: Εντάξει, θα είναι τεράστια αυτοκτονία τώρα, δεν είναι ένα 0. Γιατί ένα 0 εύκολα το γυρίζει. Τώρα 3-0 θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή θα πρέπει στο 30 να είναι 2-0 ήδη.
0: Ναι.
1: Ή στο 20.
0: Δηλαδή, ή θα πρέπει να γίνει ό,τι έγινε στο Champions League με την LASK και τη Celtic.
1: Ναι, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μην νομίζεις. Όλα γίνονται.
0: Εννοείται.
1: Τώρα αν είδες και το γκολ του Σπόρα, ένα πολύ ωραίο γκολ που έκανε η ομάδα του στο Champions League. Να τα λέμε για αυτά.
0: Ισχύει. Που έπαιζε αντίπαλο με το Verbiage.
1: Με το Verbiage, μπράβο, ναι. Τα δύο φιλαράκια. Βγήκε και ο διαιτητής για το μάτς της Λιβαδιάς, ένα Βεργέτης. Τι άλλο να πούμε. Ο Τουμπά ανακοινώθηκε και επίσημα για τον Παναθηναϊκό, που τον ευχαριστήσε για ένα χρόνο. Το λέγαμε και χθες στη Χαύρη, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του, ήταν και εκτός αποστολής, δεν ακολούθησε τον Παναθηναϊκό στη Τσεχία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα το δούμε, αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό, γιατί θυμίζω έχει Ντεφράι, έχει Φαντρόγγελεν, έχει Κάτρι, έχει και τον Palmer Brown. Θα δούμε αν θα στηρίξει το Λάμπδο, το παιδί από την Ακαδημία, το 16χρονο, ή θα πάει να πάρει κεντρικό αμυντικό. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει και με το Ζαρουρί, εάν αποχωρήσει. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή ευρωπιαστό. Υπήρχαν κάποια ρεπορτάζ που λέγανε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Γαλλία, όπως και για τον Ντουμπά. Το Ντουμπά είπαμε ότι έγινε ήδη Ναϊκού. Οπότε αν ας πούμε φύγει και ο Ζαρουρί, τότε θα πάει ο Παναθηναϊκός σε... Τι άλλο? Να πούμε ότι αν χωρίσει κόσμο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο των θυρών, γιατί απορρίστηκε τη ΔΕΑΒ το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή της τιμωρίας του που κουβαλάει από πέρυσι. Και έτσι... Όχι, αυτό δεν είναι, όχι, δεν είναι, μπερδεύτηκα. Λάθος, γράψε λάθος αυτό. Δεν είναι, είναι από... Δεν είναι, είναι περσινό το, με την τιμωρία με τον ΠΑΟΚ. Απλά μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα και... Είδες, χωρίς να το... Χωρίς να το προσέξω, πήγα να την πατήσω.
0: Έλα, Σάκη, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Γράψει λάθος. Λοιπόν, για τον Ουναή να πούμε ότι έχει... Κοίτα, σε αυτό το θέμα...
0: Πριν συνεχίσεις, σε διακόπτω για πολύ λίγο. Απλά να απαντήσω στην Ντίνα, η οποία ρωτάει πότε είναι η κλήρωση του Europa League. Η κλήρωση του Europa League είναι προγραμματισμένη για αύριο στη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Αυτό. Συνέχισε, Σάκη.
1: Ναι. Τι έλεγα. Για τον Ουναή έλεγα, λοιπόν. Είμαστε εν αναμονή. Όσο δεν βρίσκει ομάδα, βέβαια, πότε μπαίνει η ομάδα για τη διεκδίκησή του, πότε βγαίνει. Δηλαδή, υπήρχε ο Άγιαξ που δεν ανεβαίνει ψηλά οικονομικά για τον Ουναή και φαίνεται ότι έκανε πίσω. Υπήρχε και άλλη Ολλανδική, η Eindhoven, αν δεν κάνω λάθος, η οποία και αυτή ενδιαφέρθηκε για τον παίκτη. Χθες ή προχθές το βράδυ έλεγαν τα ρεπορτάζ από Ολλανδία ότι έκανε πίσω επίσης. Και όλο αυτό το θέμα είναι οικονομικό, έτσι, γιατί ζητάει αρκετά χρήματα, περίπου 18 εκατομμύρια η Τζιρόνα ή Χιρόνα, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν το έχω
0: δει. Τζιρόνα είναι, γιατί είναι από την Καταλωνία.
1: Και... Άντως, εσύ που το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Τώρα, το τι στοιχεία θα έχει αυτός ο παίκτης που θα πάρει, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ουναή, γιατί ο Ουναή είναι πιο πολύ οχτάρο-δέκαρο παρά εξάρο-οχτάρι που λέμε. Από τη στιγμή που έχει το Κάγκουε και το παιδί που πήρε από την Γουόρτσφορντ, που θα ανακοινωθεί λογικά μέσα στην ημέρα, γιατί θα περάσει ιατρικές σχέσεις στην Αθήνα χτες το απόγευμα, αν όλα πάνε καλά, ιατρικά υπογράφει, ανακοινώνεται σήμερα. Και αυτός είναι στο 8-10. Κατ' εμέ τώρα, όχι που τα ρεπορτάζουν πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να... Αν και παίζει και στις τρεις θέσεις, δηλαδή στο 6, στο 8 και στο 10, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη εκεί στο 6, αλλά έναν παίκτη που είναι αυτό που λέμε τώρα, να με συμπαθάς με τη λέξη βαγόν, σκύλος στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Κοτσόλης και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και τι στυλ παίκτη θα πάρει. Γιατί ναι, μεν βγαίνουν ρεπορτάζ για Ουναή, μιλάμε εμείς για τον Ουναή, και ξαφνικά μπορεί να σκάσει κάποιος άλλος παίκτης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε. Mm-hmm. Σε τι παίκτη θα καταλήξει, βέβαια. Να θυμίσω, φίλε, ότι δεν έχει πολύ περιθώριο ο Παναθηναϊκός και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Άποψη λέω τώρα, που μπορεί να παίζει για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, το τι θα γίνει απόψε. Δηλαδή, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, είναι ακόμη επιτεκτική ανάγκη να πάρει παίκτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν περάσει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, ένα πρόβλημα που θα έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι η διαχείριση του ρόστερ χωρίς παιχνίδι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, όταν δεν έχεις μεσοβδόμαδα παιχνίδι.
0: Ισχύει.
1: Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις σε αυτό που λέω. Όλα αυτά πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά από σήμερα το βράδυ, μετά το τέλος του μάτς. Ελπίζω να μην πλησιάσει, να αλλάξει μέρα, δηλαδή να έχει τελειώσει. Κατάλαβες τι λέω, στα 90 λεπτά να έχει τελειώσει και ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει την πρόκληση, και έτσι να είμαστε, και σαν Παναθηναϊκός θα είναι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, γιατί και χθες ο Ντεφράιντ που μίλησε εκ μέρους των παικτών και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησαν για πίεση. Το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πίεση. Όταν μιλάμε μέσα στον Αύγουστο, παίζεις στην ουσία τελικούς. Λογικό είναι να υπάρχει πίεση στην ομάδα. Με μια πρόκριση, ο Παναθηναϊκός βγάζει από πάνω του όλο αυτό σήμερα. Και θα κάνει τη ζωή του βέβαια πολύ πιο εύκολη για την συνέχεια. Στα πόδια τους είναι λοιπόν να το τελειώσουν αυτό, ούτως ώστε από αύριο να μιλάμε βέβαια και γιατί δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για το τι άλλες κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός, σε συνδυασμό βέβαια, όπως είπα νωρίτερα, με αυτούς που θα φύγουν. Αν φύγει κάποιος άλλος, έφυγε του Μπαν, θα φύγει Ζαρουρί. Εντάξει, τώρα για τον Λούζα, σου είπα, από τη Watford που θα περιμένουμε να ανακοινωθεί. Θα δούμε τι επόμενη κίνηση θα κάνει. Πώς... Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Φίλε, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια ερώτηση.
0: Δεν έχω κάποια ερώτηση, αλλά έχει ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Ισάκη, τι επιπτώσεις πιστεύεις ότι θα έχει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση μη πρόκρισης?
1: Πρώτα απ' όλα δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, να το συζητήσω αυτό. Ελπίζω να περάσει να τελειώνει. Επιπτώσεις πρώτα απ' όλα και οικονομικές, γιατί δεν θα έχει κάποια έσοδα από την Ευρώπη. Πολύ γκρίνια μέσα στην ομάδα και από τους φίλους, και λογικό είναι, γιατί δεν είχε μεγαθύρια φέτος απέναντί του Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Στην ουσία τώρα, από τους παίκτες που είχε και ο Γιωβάνοβιτς πριν 2-3 χρόνια, μόνο ο Πάλμερ Μπράουν έχει μείνει. Δηλαδή ο πιο παλιός είναι ο Πάλμερ Μπράουν, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει σχεδόν όλη η ομάδα. Όχι σχεδόν, έχει αλλάξει όλη η ομάδα. Τι θέλω να πω, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίκτες, θα πρέπει να δώσουν και να δώσουμε όλοι χρόνο, περιθώριο, στήριξη για να γίνει ομάδα. Γιατί όσους παίκτες και να φέρεις, φίλε, φέρει καινούργιους παίκτες, φέρει καλούς παίκτες και βάλ' τους να παίξουν, να παίρνουν προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα τύχης στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να σου κάνει ομάδα, βλέπεις, πρόσεξε. Ας πάρουμε λίγο το παράδειγμα τη ΣΑΕΚ. Είναι καλοπροαίρετο το λέω αυτό.
0: Σάκη, λίγο μία γρήγορη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Συγγνώμη.
1: Ωραία. Πάρουμε το παράδειγμα τη ΣΑΕΚ, η οποία προσθέτει κάποια πράγματα στην ομάδα. Στήριξε τον προπονητή. Αυτό θα πρέπει να γίνει και με τον Ίστρουπ για να πάει παρακάτω ο Παναθηναϊκός. Με το να, αν δεν περάσει, φεύγει ο προπονητή, είναι παλτό και όλα αυτά. Μία από τα ίδια θα δούμε και θα βλέπουμε συνέχεια. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Υπομονή και ευελπιστώ να μην γίνει αυτό που λέει ο φίλος. Και αυτός αφήνω τα υπόλοιπα 6 με 8 το απόγευμα, θα πούμε περισσότερα.
0: Sports on Air Live, μην τον χάσετε. Σάκη, να σε καλά, ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.
2: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
3: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

94. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής της 5ης 27ης Αυγούστου 2026 και πριν συνεχίσουμε με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς σήμερα έχουμε μπόλικο μενού, να πούμε μία είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό, καθώς έκλεισε η μεταγραφή του Νορβηγού Μάρκους Πέντερσεν, του Νορβηγού δεξιού μπακ της Τωρίνο, στους Πειραιώτες, οι οποίοι τα βρήκανε με τους Ιταλούς με ένα ποσό στα 6 συν 2 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται μάλιστα ο ποδοσφαιριστής άμεσα στην Ελλάδα μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, είτε αύριο Παρασκευή, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο διεθνής Νορβηγός δεξιός αμυντικός.

Και λοιπόν, συνεχίζουμε με το κεφάλαιο Ευρώπη. Καθώς έχουμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία, του Παναθηναϊκού με την Χράντα Τσκράλοβε στην Τσεχία για το Conference League, και για το Europa League έχουμε τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία, με τους

με τους ελληνικούς συλλόγους να κυρίως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Όφη έχει ένα μαξιλάρι ασφαλεία στο 3-0, οπότε πάει πιο πολύ για διαχείριση ο Όφη στον αγώνα της Βουλγαρίας. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα, μπορεί να πει κάποιος, δύσκολο έργο απέναντι στις ομάδες. Όχι, δεν είναι δύσκολο έργο. Το έργο είναι δύσκολο από την άποψη ότι δεν κέρδισαν καμία από τις, δεν κέρδισαν στο γήπεδο τους κανένας από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με την Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός επίσης έφερε ισοπαλία 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε, με την Χράντετς η οποία μπήκανε 2 γκολ στο 89 και στο 90-4 για να, ουσιαστικά για να ξανάρθουν όλα στο 0, εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε ένα προβάδισμα 2 γκολ με τα

Το γκολ που είχε σκοράρει ο Τετέι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και εν συνεχεία χαλάρωσε πάρα πολύ ο ρυθμός των Πρασίνων, με αποτέλεσμα να χάσουν ακόμα και το παιχνίδι. Δεν έχασαν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος αποκλεισμού όσον αφορά στο αποτέλεσμα, γιατί όλα είναι ανοιχτά, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα προβάδισμα για κανέναν, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ο μεν είναι μπροστά ούτε ο δε, όλα είναι στο μηδέν, δηλαδή έχουμε και στις δύο περιπτώσεις τελικούς, καθώς δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ από το 2021 και έπειτα. Με τον Παναθηναϊκό να κατεβαίνει χωρίς τον ΠΑΟΚ, όπως ακούσατε ανακοινώθηκε από την Χαύρη. Έχει τα διλήμματα του Τζέικομπ Νίστρουπ, κυρίως για το δεξί άκρο της επίθεσης, καθώς σκέφτεται ποιον θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει τα μπόρδα, αν θα ξεκινήσει η Πελίστρη. Ο Κάτρης θα είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί στην θέση του Τσάπρα, ο οποίος, θυμίζουμε, Τσάπρας είχε τραυματιστεί στον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου. Ενώ ο ΠΑΟΚ εναντίον της Μπραν στην Νορβηγία έχει μια σημαντική απουσία του Αντρία Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση την οποία είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για μείωση της ποινής του Αντρία Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του, και έτσι οι ασπρόμαυροι δεν θα αγωνιστούν με τον Αντρία Ζίβκοβιτς. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για να προκαλέσει πονοκέφαλο στον Αλέσιο Λύση. Και εντάξει, ο Όφι, άσχετα αν οι περισσότεροι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι, δεν θα έχει διαθέσει το Χρυσοσκόντης τον Ισέκα, ο οποίος Ισέκα έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Καλή επιτυχία εννοείται και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι πολύ δανεικό να έχουμε τρεις ελληνικές προκρίσεις με τον Όφι στο Europa, εφόσον μπορεί να πάει στο Europa, αλλά και πες ότι γίνεται το θέμα και πάει conference, πάλι δεν πειράζει, ο Όφι θα παίξει ευρωπαϊκούς αγώνες στο Παγκρέτιο στάδιο, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτούς να παίξουν στο Europa είτε όχι, αλλά εφόσον έχουν το προβάδισμα του Europa, γιατί να μην πάνε εκεί. Μακάρι να δούμε τρεις ελληνικές προκρίσεις, τη συνέχεια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, καθώς θα είναι ευκαιρία για τους δύο συλλόγους να μαζέψουν βαθμούς στην Ευρώπη και να φέρουν και βαθμούς στην Ελλάδα, αναλόγως και τους αντιπάλους οποίους θα κληρωθούν. Αν και στο Conference League δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή αντίπαλος ο οποίος να είναι φόβητρο, όλες οι ομάδες είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα δεν βάζω στην κουβέντα Brighton και αυτές τις ομάδες, καθώς η Brighton, okay, δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά δεν πάβει να είναι μια αγγλική ομάδα η οποία έχει ξαναβγεί και στην Ευρώπη. Είχε βγει στο Europa πριν τρία χρόνια, είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, όπου είχε ιτηθεί 3-2 μέσα στην Αγγλία, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια με εύστοχο πέναλτι του Ζωάο Πέντρο πήρε την νίκη, μια νίκη πολύ σημαντική για την συνέχεια στο Europa League. Και τι άλλο ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Ναι, ότι μπορεί να μην έχει την εμπειρία η Brighton, αλλά δεν πάβει να είναι μια αγγλική ομάδα που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ειδικά πόσο μεγάλη επένδυση πέφτει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Γιατί η Brighton έχει κάποια συν και κάποια πλην. Το πλην είναι η εμπειρία η οποία δεν έχει, που την έχουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και το συν είναι αυτό που σας είπα με τις επενδύσεις. Πλάκα.
Τώρα που το σκέφτομαι, σε περίπτωση πρόκρισης της Brighton, γιατί να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι με την Τρόμζο είχε λήξει 0-0. Οπότε ούτε εκεί έχει κριθεί κάποια πρόκριση. Πιστεύω ότι εφόσον περάσει η Brighton με το καλό, που εγώ προσωπικά εύχομαι να περάσει η Brighton την Τρόμζο, θα δούμε περισσότερες φορές φέτος την χρησιμοποίηση από τον προπονητή της, από τον προπονητή της Brighton, από τον προπονητή των Γλάρων, την χρησιμοποίηση των Μπάμπη Κοστούλα και Στέφανο Τζίμα, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό να αποκτήσουν παραστάσεις, να πάρουν παιχνίδια, ειδικά σε μια διοργάνωση όπως είναι το Conference League, που okay, είναι η τρίτη εντάξει διοργάνωση της UEFA, είναι μια σημαντική διοργάνωση της FIFA, λέω, της UEFA, είναι μια σημαντική διοργάνωση για την για την συγκομιδή στους βαθμούς, αλλά δεν έχει τις ομάδες φόβητρα να πεις ότι δεν μπορεί να παίξει κάποιος. Οπότε, δηλαδή, θυμάστε όταν είχε κατέβει Chelsea στο Conference League, που έτυχε να αποκτήσει στο Conference League η Chelsea τη σεζόν 2024-25, τι έγινε? Πήγε και το πήρε σβηστά. Και δεν το πήρε με τη βασική της ομάδα. Το πήρε με κάποιους βασικούς παίκτες, αλλά κυρίως χρησιμοποιήθηκαν δεύτεροι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι εννοώ, η Chelsea τότε, δεν ξέρω αν τον έχει ακόμα βέβαια, είχε αποκτήσει μόλις από την Μπριζ τον Μαρκ Γκιού. Ο Γκιού είναι ένας ποδοσφαιριστής από την Ισπανία, γέννημα θρέμα των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνα, είχε σκοράρει κιόλας στον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα. Αυτός πήγε στην Μπριζ. Από την Μπριζ είδαν κάποιες εμφανίσεις στην Τζέλση και τον τσιμπήσανε με μεταγραφή. Σε 9 συμμετοχές στο Conference League, ο Γκιού είχε 6 γκολ. Ήταν ο πρώτος σκόρερ, αν δεν κάνω και κάποιο λάθος κιόλας, εκείνη τη σεζόν ήταν και ο πρώτος σκόρερ στο Conference League της Chelsea, το οποίο εν τέλει κατέκτησε. Αν το δούμε αμέσως.

Ο Μάργιου δεν ήταν πρώτος, ήταν ο πρώτος της Chelsea, αλλά δεν ήταν ο πρώτος σκόρερ γενικά στο Europa League, στο Conference League εκείνης της περίοδου. Καθώς εκείνη τη χρονιά είχε βγει πρώτος σκόρερ με 8 γκολ ο Πουλούλου της Γιαγκελόνια, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Όπα, όχι. Ο επόμενος είναι ο ελεύθερος. Στην Αλχαζέμα αγωνίζεται ο Πουλούλου. Έχει υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Έχει κάνει τους πρώτους του αγώνες με την Αλχαζέμ. Ο Μπακαμπού είναι αυτός ο οποίος είναι ελεύθερος, που ήταν και δεύτερος σκόρερ στο Conference League με 7 γκολ. Ενώ εν συνεχεία ακολουθεί ο Κούσης από την Λιθουανία, ο οποίος αγωνίζεται στην Τσέγε, και όχι μόνο αυτό, και μετά είναι ο Γκουι, δηλαδή είναι τέταρτος σκόρερ στο Conference League ο Γκουι, με 6 γκολ. Και αυτή τη στιγμή ο Γκουι παραμένει στην Τσέλσι, αλλά έχει να αγωνιστεί από ό,τι βλέπω από τον Απρίλιο σε παιχνίδι με την Brighton που είχε μπει ως αλλαγή. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι, θα είναι η συμμετοχή της Brighton στο Conference League, μόνο και μόνο για να συμμετέχουν οι Κοστούλας και Τζίμας, όπου ξέρετε τι συνέβη με αυτά. Κάνεις παραστάσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εν συνεχεία έχεις κανένα δύο κεφάλια από πάνω σου να σε παρακολουθούν. Μπορεί αυτά τα κεφάλια να είναι από κάποιες ομάδες οι οποίες να είναι στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, και μιλάω τώρα για Serie A, Bundesliga, Premier League και τέτοια. Πότε δεν ξέρεις. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τα ποδοσφαιρικά. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά στον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα, τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, του Eurovolley Γυναικών, το οποίο, όπου ο όμιλος της Ελλάδας διεξάγεται στην Τσεχία, στο Μπρνό, εκεί όπου ιτήθηκε η Ελλάδα 3-0. Ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς είχαν προκριθεί και οι δύο ομάδες. Απλά η Ελλάδα ήθελε κάτι παραπάνω για να έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα στην φάση των 16, όπου μάλιστα σε αυτό το πλασάρισμα να αντιμετώπιζε κάποιον αντίπαλο ο οποίος να είναι στα μέτρα της. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, θα αντιμετωπίσει ή την Γαλλία ή την Σουηδία στις φάσεις των 16. Δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το μάτς. Η Σερβία ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Οι Ελληνίδες παίζανε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα. Και σήμερα, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, θα μάθουμε τον αντίπαλό της στους 16. Και πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη δύο ειδήσεις. Καθώς έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, η FIBA ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του Μουντομπάσκετ του 2027 του Κατάρ από σήμερα, από 27 Αυγούστου 2026, και ότι η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, του Κροάτη τερματοφύλακα στα 31 του, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Θυμίζουμε ότι ο Λιβάκοβιτς είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, αλλά απορρίφθηκε από τους ανθρώπους των Ερυθρόλευκων λόγω ενός τραυματισμού ο οποίος είχε πάθει και δημιούργησε προβληματισμούς. Αυτά τα ολίγα, δεν νομίζω ότι έχω κάτι παραπάνω να πω, καθώς είχαμε μιλήσει για τα πάντα. Σήμερα, εντάξει, η μέρα ήταν πιο ποδοσφαιρική και αύριο θα είναι η πιο ποδοσφαιρική. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και στις 7 την κλήρωση του Champions League, όπου η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της, και αύριο στη 1 και στις 2 ώρα Ελλάδος θα έχουμε και τις κληρώσεις του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμελία, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου, και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο τις ίδιες ώρες, από τις 11 έως τις 2. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και εννοείται καλή επιτυχία στις ελληνικές μας ομάδες. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μη είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-9.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: 3. Αναλαμβάνουμε ρολάγια καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά. Αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πρότυπο της χρονιάς. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τη σημασία του σημερινού αγώνα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, βέβαια, ο οποίος παίζει με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, και για αυτόν εξίσου σημαντικό και υψής της σημασίας το σημερινό παιχνίδι. 2-2 η πρώτη αναμέτρηση στο ΆΚΑ, 1-1 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, οπότε και τα δύο ζευγάρια ξεκινάνε από το 0 και οι ελληνικές ομάδες καλούνται να δείξουν την ανωτερότητά τους στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ανωτερότητα υπάρχει. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άλλα, τα θέματα μάλλον είναι διαφορετικά, είναι άλλα. Μετράει η εμπειρία, μετράει η ποιότητα, όλα αυτά ναι, αλλά είναι και η περίοδος στην οποία παίζουν οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή θέλω να πω, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει ήδη στα πόδια της περίπου 21 με 22 επίσημα παιχνίδια, οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας είναι σαφώς καλύτερο της Μπραν. Μετράνε πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως όταν παίζετε ένα παιχνίδι από το 0 για μια πρόκριση, σαν ένα τελικό στην ουσία, εκεί θα μετρήσουν και οι προσωπικότητες και οι προηγούμενες παραστάσεις των παιχτών, και οι παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν να επιδείξουν σημαντικές παραστάσεις από το παρελθόν. Οπότε για πολλούς και διάφορους λόγους εγώ καθιστώ σήμερα τον ΠΑΟΚ φαβορί. Έχει και την ψυχολογία, μπορεί να μου πείτε, ναι, κέρδισε ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό, αλλά ήταν μια πρεμιέρα, μια πρεμιέρα μέσα σε μουρμούρα συνολικά, γιατί είχε έρθει το 1-1 με την Μπραν, όλη η υπόθεση ξέρουμε γύρω από τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ σοβαρό πρόσωπο, πολύ αποτελεσματικό πρόσωπο, και πήρε μια νίκη ψυχολογίας, αλλά πέρα από την ψυχολογία που πήρε ο προπονητής, πήρε όλη η ομάδα, είναι και οι παίχτες ατομικά. Κάποιοι παίχτες που δεν είχαν δείξει μέχρι στιγμής πράγματα, γιατί δεν είχαν αγωνιστεί πολύ, πήραν τις ευκαιρίες τους, τις αξιοποίησαν, όπως ο Δημήτρης Πέλκας, όπως ο Σορετήρε. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά τα οποία μπορεί και σήμερα να κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, να μπουν ως βασική, ως αλλαγή, δεν έχει σημασία. Σήμερα δεν περισσεύει κανείς στην πολύ μεγάλη μονομαχία του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Εννοείται θα μας τα αναλύσει λίγο παραπάνω και μετά, όχι λίγο, αρκετά παραπάνω, ο Στέλιος Τεριάδης, ο οποίος βρίσκεται από εχθές, προχθές, πότε, νομίζω από προχθές έχει πάει στον Μπέργκεν, πριν από τον ΠΑΟΚ, και είναι εκεί για να μας μεταφέρει κλίμα, ειδήσεις, τελευταία στιγμής, όλα, αλλά λίγο μετά τις 2.30 θα τον έχουμε κοντά μας τον Στέλιο. Αγωνίζεται και ο Όφη βέβαια σήμερα, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν το αφήνουμε στην άκρη, αλλά επειδή θεωρητικά έχει ένα πιο εύκολο έργο λόγω του ότι έκανε μόνος του τη ζωή του πιο εύκολη Όφη στην Κρήτη με 3-0 στην κέρδισε την ΤΣΚΑ Σόφιας, σήμερα πάει στη Βουλγαρία 9 η ώρα το βράδυ να υπερασπιστεί αυτό το 3-0, το οποίο όπως σας ανέφερα και σε προηγούμενη εκπομπή, επειδή έχουμε και πολύ δύο πρόσφατα παραδείγματα από το Champions League με ανατροπές από μεγάλα σκορ. Μάλλον, ναι, τέλος πάντων, από μεγάλα σκορ, μεγάλες ανατροπές. Θέλει προσοχή. Το 3-0 προφανώς είναι ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν παίζεις με ποιοτικές ομάδες όπως η ΤΣΚΑ, θέλω να έχουμε λίγο υπομονή, να υπάρχει σοβαρότητα από τον Όφη. Ιδανικά να μπει με την ίδια ζέση και δίψα και να μην κάτσει πίσω από την μπάλα να περιμένει η ΤΣΚΑ Σόφιας. Αυτό θα είναι ένα λάθος για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Απαιτείται σοβαρότητα αλλά και επιθετικότητα χωρίς φόβο. Εννοείται ότι είναι χαρά μου να επικοινωνούμε κάθε μέρα μαζί, έτσι το ξέρετε αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για γραμμές μέσα στην διάρκεια της εκπομπής, καθώς έχουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Οπότε ο χρόνος μας είναι σαφώς πιο περιορισμένος. Άμα μας μείνει λίγο σε κάποια διαστήματα, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 23 10 28 7 8 8 8, αλλά κυρίως η επικοινωνία μας γίνεται μέσω του Viber με τα μηνύματά σας στο 6 9 45 28 7 8 8 8. Έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε, μιας και τελειώσαμε πλέον με το πρώτο δεκάλεπτο της εισαγωγής, να πάμε λίγο στα χθεσινά, γιατί είναι πολύ μεγάλη ημέρα και για την ΑΕΚ, η χθεσινή, αλλά και για την Ελλάδα να έχει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο στο Champions League. Η ΑΕΚ λοιπόν με πολύ σοβαρότητα, με πολύ καλό ποδόσφαιρο και με πολύ καλή ψυχολογία από το μάτς με τον Ηρακλή, ήταν η πρώτη της νίκη φέτος με τον Ηρακλή. Γι' αυτό τονίζω και για τον ΠΑΟΚ ότι ακόμα και μια νίκη ευρεία στο πρωτάθλημα, ακόμα και σε αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικής, μπορεί να δώσει ψυχολογία. Και αυτό φάνηκε να γίνεται και με την ΑΕΚ. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ πανομοιότυπο με αυτό του Ηρακλής ό,τι αφορά τη σοβαρότητα και την επιθετική προσέγγιση που έδειξε η ΑΕΚ. Μπήκε από νωρίς και παιδιά, όταν έχεις έτσι φορ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αυτό δεν κρύβεται, φαίνεται. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Ηρακλή με 4-0 μόνο με τα φόρτις, 4 γκολ από τα φόρτις και από τους 3. Χθες 4-0 με 3 γκολ από τα φόρτις. Ένα ο Γιώβιτς άνοιξε το χώρο των τερμάτων στο 7, στο 12 ο Βάργα πολύ γρήγορα, στο 29 πάλι ο Βάργα και το 4-0 το κάνει με πέναλτι ο Ρασβάν Μαρίν στο δεύτερο ημίχρονο. Μία έτσι εκοφαντική εμφάνιση από την ΑΕΚ που δείχνει στα μάτια μου ότι είναι αρκετά έτοιμη για να αντέξει πάλι τις διοργανώσεις. Βέβαια, σαφώς πολύ πιο δύσκολο το εμπόδιο του Champions League φέτος. Ουσιαστικός στόχος για την ΑΕΚ στο Champions League δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Κυρίως να πάει να το χαρεί, αλλά και να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες να περάσει την επόμενη φάση μέσα από το playoff είναι αρκετά δύσκολες. Βέβαια, θα δούμε και τη σημερινή κλήρωση στις 7 η ώρα. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League στο 4ο group δυναμικότητας. Η ΑΕΚ, η οποία εξασφάλισε από τη συμμετοχή της στο Champions League πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ποσό που είναι υπέρ απαραίτητο και υπέρ χρήσιμο για τις ελληνικές ομάδες και για τα δικά μας budget. Οπότε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα η ΑΕΚ, με αρκετούς πρωταγωνιστές να ξεχωρίζουν. Είδα παίχτες που δεν είχα δει μέχρι στιγμής να κάνουν τη διαφορά για την ΑΕΚ, όπως ο Μάγερ, όπως ο Κάρινεν. Ειδικά για τον Κάρινεν χθες έχω να πω τρομερά λόγια. 52-52 ή 51-52, είχε γίνει μια διόρθωση νομίζω, εύστοχες πάσες ο Φινλανδός χάφτης ΑΕΚ. Αστήρευτες δυνάμεις και τρομερό τρέξιμο μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να έχει κάνει πάλι γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Πολύ εγκεφαλικός παίχτης, ο οποίος θεωρώ ότι είχε παρεξηγηθεί λίγο στην αρχή, επειδή ίσως δεν είναι Πινέδα. Όχι, ίσως δεν είναι Πινέδα, είναι διαφορετικός παίχτης. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη μεταγραφή. Και θέλω για άλλη μια φορά να πω για ένα παιδί που αγωνίζεται και στην εθνική ομάδα, για τον Λάζαρο Ρότα, τι εξέλιξη έχει κάνει μέσα στα τελευταία χρόνια. Ένας παίχτης που πραγματικά μόνο ανεβαίνει κάθε σεζόν και ή θα μείνει σταθερός, δεν θα πέσει πάντως. Είναι εξαιρετικό και το ξεκίνημά του και φέτος. Στα υπόλοιπα μάτς του Champions League που έκλεισαν αυτή την φάση των προκριματικών, οι ομάδες που θα μπουν σήμερα στην κληροτίδα στις 7 η ώρα για την κλήρωση για τη League Phase είναι η Viking από την Νορβηγία. Καταλαβαίνετε ότι το μάτς του ΠΑΟΚ σήμερα είναι διπλή σημασία. Η Νορβηγία έχει βάλει δύο ομάδες στο Champions League. Κέρδισε την Dynamo Zagreb με 3-1. Η Dynamo θα πάει Europa League. Lyon Fenerbahçe 1-2. Προκρίθηκαν οι Τούρκοι σε ένα μάτς το οποίο με τη λήξη του είχε τρομερά επεισόδια με τον Γκεντουζή της Φενέρ να προκαλεί. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τρομερή πρόκληση. Χοροπηδούσε και πανηγύριζε σε όλες τις εξέδρες στο γήπεδο της Λιόν μπροστά στους Γάλλους. Προφανώς το έκανε λόγω του παρελθόντος του, γιατί έχει αγωνιστεί στη Μαρσέγ και η κόντρα Λιόν Μαρσέγ είναι πολύ μεγάλη. Χαμό στο τέλος, πολλά επεισόδια, πολύ ξύλο έπεσε τα πάντα στην Γαλλία. Και τέλος, Τσέλιε, Σλόβαν Μπρατισλάβας, οι Σλοβάκοι. Και όχι οι Σλοβαίνοι, προκρίθηκαν. Η Σλόβαν πέρασε στην επόμενη φάση με γκολ στο πρώτο ημίχρονο του Άντρας Σπόραρ, του παλιού επιθετικού του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι και αυτή σήμερα στην κλήρωση στις 7. Γενικά είδαμε ωραία προκριματικά στο Champions League, πολύ ωραία. Εχθές είχαμε και ένα προκριματικό στο Conference που ξεκίνησε το χορό τον σημερινό. Από χθες όμως, Rapid Viennese Hearts 2-2. Και στα πέναλτι προκρίθηκε η σκοτσέζικη ομάδα με 3-4 και στο τέλος, αφού προκρίθηκε, έκανε και το σχετικό πικάρισμα στην αντίπαλό της στη Σκωτία, την Celtic, αφού ανέβασε ότι δεν είναι για όλους η πρόκριση επί αυστριακού εδάφους, γιατί προχθές η Celtic αποκλείστηκε με 5-1 από τη LASK, οπότε ήθελε έτσι να πικάρει την Celtic. Γιατί τη στέρισε και το πρωτάθλημα φέτος. Πέρσι, μάλλον. Πάμε σε ένα μήνυμα σε ένα φίλο που λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Μπράβο στην ΑΕΚ που πέρασε μεγάλη επιτυχία. Το μόνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι θα πρέπει να προσγειωθούν. Καθώς το τεστ με όφη ήταν αποτυχημένο και δεν ξέρω αν αυτό είναι η εξαίρεση ή τα θετικά αποτελέσματα. Κοίτα, εντάξει, με τον Όφη ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ομολογουμένως ήταν ένας τελικός. Δεν ήταν σοβαρή ΑΕΚ όντως, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν το δείγμα που θα βλέπουμε. Δεν σου πω ότι θα βλέπουμε και αυτό που είδαμε χθες και με τον Ηρακλή, ότι θα ρίχνει 4 γκολ η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή θα έχει τελειώσει τα παιχνίδια. Αλλά δεν θεωρώ κιόλας ότι η εικόνα που είδαμε με τον Όφη ήταν αντιπροσωπευτική. Άλλωστε, αυτό που είπα κιόλας είναι ότι τώρα μπαίνουν σιγά σιγά οι καινούργιοι παίχτες. Επίσης, να μην ξεχνάς και να μην ξεχνάει κανείς ότι στο παιχνίδι του Super Cup η ΑΕΚ έπαιζε και με δύο πιτσιρικάδες. Έτσι, έπαιζε με τον Καλοσκάμι, που δεν υπολογίζεται για πέρα από τα παιχνίδια του κυπέλου, και με τον Μπαλαμότη, τον τερματοφύλακα, ο οποίος επίσης δεν υπολογίζεται γενικά. Εντάξει, μπορεί να ξαναπαίξει το κύπελο, αλλά δεν είναι στα πρώτα βιολιά που θα παίξουν. Οπότε θεωρώ ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι κάπου στη μέση, αλλά όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο, έτσι. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου παρόλα αυτά. Φίλε μου, λοιπόν, αυτά με το Champions League. Είπαμε και λίγο χθες για conference, είχαμε και λίγο La Liga χθες. Τώρα μέσα σε όλα αυτά δεν πρόσεξε πολύ κόσμο στη La Liga. 4-1 η Real Madrid στη Real Sociedad, 2-2 η Real. Ξεκινάει φουριόζα το πρωτάθλημα, χατρίκο Mbappé και ένα γκολ ο Vinicius. Για την Ισπανία, γενικά φέτος τα πρωταθλήματα, παιδιά στο εξωτερικό, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι έχουν ξεκάθαρα φαβόροι. Και στην Αγγλία για πρώτη φορά μετά από χρόνια θεωρώ ότι υπάρχει πολύ ξεκάθαρο φαβορί, δηλαδή η Arsenal. Και στη La Liga θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει. Στη Γερμανία είναι ένα ερωτηματικό, αλλά η Bayern έχει προβάδισμα απέναντι στην Dortmund, ξεκάθαρα. Αλλά κυρίως για την Αγγλία αναφέρομαι ότι πρώτη φορά δεν με ενθουσιάζουν οι υπόλοιπες ομάδες πέρα από μία, δηλαδή την Arsenal. Θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω από όλες τις υπόλοιπες. Αλλά εντάξει, πέρα από τα πρωταθλήματα είναι και το Champions League, είναι πολλά στη μέση. Πώς θα διαχειριστούν τους χρόνους, έχουν πολύ μεγάλο βάθος και όλες οι ομάδες βέβαια θα παίξουν στο Champions League, οι μεγάλες, αλλά παίζουν πολλά ρόλο. Λοιπόν, εγώ να πω, μιας και προσεγγίζουμε το πρώτο 20 λεπτό της εκπομπής μας και σήμερα, να πω ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League. Σήμερα η κρίσιμη αναμέτρησή του με την Brand στις 8. Ακούστε τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Φροντίστε όλοι να κάνετε την εγγραφή σας από νωρίς για να μην χάνετε τίποτα. Και εννοείται ότι η μετάδοση του αγώνα του σημερινού και γενικά είναι με την υποστήριξη της Interveten. Και αφού αφήσαμε στην άκρη λίγο το Champions League και τη χθεσινή πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, ομολογουμένως, θα περάσουμε, εννοείται, να αφιερώσουμε την υπόλοιπη μας ώρα στο σημερινό παιχνίδι. Δεν θέλω να κλέψω πάρα πολλά από το ρεπορτάζ του Στέλιου, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, απλά εγώ θέλω να επισημάνω ξανά τη σημασία του σημερινού αγώνα. Θέλω να επισημάνω ωστόσο επίσης ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί στα δικά μου μάτια. Θεωρώ ότι υπερέχει ποιοτικά της Μπραν, θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο πολύ εμπειρία, αλλά κοιτάξτε, μια προσοχή να δώσουμε σε κάτι. Επειδή το είδαμε το έργο και με την Anderlecht, πολλές ομάδες ανάμεσα τους και η Μπραν φημίζονται ότι παίζουν καλύτερα στην έδρα τους. Δεν λέω απαραίτητα ότι παίρνουν τα αποτελέσματα με το ζόρι, αλλά παίζουν καλύτερα στην έδρα τους. Η Μπραν είναι μια νορβηγική ομάδα. Γενικά οι Νορβηγοί έχουν στη φιλοσοφία τους την έδρα. Μας είπε και χθες ο Στέλιος στην εκπομπή ότι πρόκειται για ένα κλουβί σε εισαγωγικά, ένα πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο με 15.000 περίπου θέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το έργο δεν θα είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ, αλλά επειδή πλέον για μένα δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι έδρες, μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να πάει παντού, αν είναι καλύτερη θα κερδίσει ανεξαρτήτως έδρας. Οπότε θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, άμα παίξει το ποδόσφαιρό του και είναι συγκεντρωμένος με την εμπειρία του και την ποιότητά του, θα καταφέρει να αποδράσει από την Νορβηγία. Like χρειάζεται βέβαια πολύ προσοχή. Θα μας πει και ο Στέλιος μετά, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τη διάθεση του, ξέρουμε εδώ και μέρες, για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά εδώ και δύο μέρες μάλλον για τον Αντρίγια, αλλά και ότι δεν θα έχει τον Μαντί Καμαρά επίσης στη διάθεσή του, οπότε αυτό σίγουρα αλλάζει τα πλάνα σε ό,τι αφορά τη διάταξη, όχι τη διάταξη, ποιος θα παίξει στο 10. Πλέον είναι μετρημένα κουκιά, μπορούν να παίξουν ξεκάθαρα δύο παίχτες, Λουσέ και Πέλκας, αλλά μπορεί να μπει και ο Σορετήρε σε, σε ένα τέτοιο ρόλο. Πολλά μπορεί να κάνει σήμερα ο Λύση. Μας είχε ενημερώσει ο Στέλιος ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν βγάζει και συμπέρασμα με το Λύση εύκολα. Ακόμα και μετά από την τελευταία προπόνηση μπορεί να μην καταλάβεις πώς θα κατέβει. Εγώ θεωρώ ότι θα παρατάξει ενδεκάδα πρώτο αγώνα, όσο γίνεται έτσι πιο κοντά, δηλαδή και λείπει ο Καμαρά, μόνο εκεί θα είναι το ερωτηματικό. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι είναι πολύ πιθανό να παραμείνουν ίδιοι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι και ο Μίθ θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης και όχι ο Ντιαγέ. Αλλά για να μην κλέβουμε, ξαναλέω, τη δουλειά του Στέλιο να μας τα πει αναλυτικά, επειδή ξέρω ότι πολύ ανυπομονείτε να συντονιστούμε μαζί του για να μας ενημερώσει, να πω λίγα πράγματα από το χώρο, τον ελληνικό χώρο πάντα, από τις μεταγραφές όμως. Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα τον κύριο Πέντερσεν, δεξί μπακ από την Τωρίνο, και είναι μια μεταγραφή η οποία θα στοιχήσει στον Ολυμπιακό 6 συν 2 εκατομμύρια ευρώ, 6 η αγορά του, 2 τα μπόνους, 2 εκατομμύρια τα μπόνους. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού, γιατί από τον Μέλε και από την αποχώρηση του Μαφέου περίμεναν κάτι καλύτερο. Το Μέλε νομίζω τον ήθελε πολύς κόσμος, δεν προχώρησε. Και το ανάθεμα το οποίο ρίχνει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι δεν προχώρησε του Μέλε που ήταν περίπου 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ και προχωράει του Πέντερσεν που είναι 6 συν 2 για ένα παίχτη που ήταν βασικός φέτος με την Νορβηγία στο Μουντιάλ, αλλά δεν ενθουσιάζει γενικά. Δεν ενθουσιάζει και θεωρούν πολύ μάλιστα ότι είναι και μανατζερική η δουλειά. Δηλαδή δεν είναι μεταγραφή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει, γιατί και οι υπόλοιπες μεταγραφές που λέγαμε, που Πουέρτα, Βάργκας και όλα αυτά, για την ώρα παρουσιάζουν επιπλοκές. Ειδικά του Πουέρτα φαίνεται ότι έχει κλείσει οριστικά για τον Ολυμπιακό, γιατί ο παίχτης προτιμάει άλλο πρωτάθλημα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί. Ο Βάργκας ακόμα παραμένει ανοιχτό. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα. Συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στη διαχείριση της ευρωπαϊκής ευθύνης από την ΑΕΚ και να φτάσουμε ψηλότερα. Ειδικά εμείς ως ΠΑΟΚ έχουμε ανάγκη το Champions League. Μα ναι, προφανώς. Μακάρι να βάζαμε και πολλές παραπάνω ομάδες στο Champions League, όπως η Νορβηγία. Δηλαδή να βάζαμε 2 με 3, αλλά είναι δύσκολο λόγω της θέσης μας ακόμα. Έως πολύ δύσκολο. Δηλαδή να βάλουμε 3 είναι πολύ δύσκολο. Αλλά 2, ναι, γίνεται. Γίνεται αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη σοβαρότητα, φίλε μου. Και πέρα από αυτό, αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο κομβικό για να περάσεις προκριματικά και δίπλα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
2: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
0: Πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό για τις τελευταίες προσθήκες και για τις αποχωρήσεις, βέβαια, έτσι. Μπορεί όντως να μην το ξέρω, θα μας πει ο Στέλιος τώρα σε 5-10 λεπτά τον έχουμε. Μπορεί να υπάρχει κάποια συμφωνία για τον Καμαρά, παιδιά, μετά το ματς σήμερα και να μην θέλει να επιβαρυνθεί. Ναι, είναι ένα σενάριο. Εγώ δεν το αρνούμε, αλλά δεν είμαι μέσα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ξαναλέω ο Στέλιος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τις 2.30, να πάμε σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε με τον πολύ αγαπημένο Στέλιο, λοιπόν, που το συζητάμε τόση ώρα, να μας πει και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σας. Πάμε.

0: Τάντρα, με εμάς τα Βαλκάνια, δεν έχει καμία σχέση.
1: Λες να σε έπιανε κατάθλιψη αν έμενες εκεί μόνιμα. Γιατί τώρα,
0: δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ναι, δεν ξέρω πώς θα ήταν να είμαι σε ένα μέρος που θα μπορεί, ας πούμε, μπορεί, που να νυχτώνει, ξέρω εγώ, 5 ώρα, 6 ώρα το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα βρέχει 10 μέρες σε ρίκη, τα λοιπά, όπως είναι εδώ. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, με εξαίρεση το να συνηθίσει τη θερμοκρασία, τον καιρό και όλο το κόνσεπτ εδώ, το καιρικό και το θέμα με την ημέρα και τη νύχτα, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι και με άτομα που είναι εδώ και με άτομα που υπάρχει Έλληνας ο οποίος εργάζεται στην Μπραν, με τον οποίο συζητούσαμε χθες, μας είπε πάρα πολύ γενικά, όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό αθλητικό κομμάτι εδώ στο Μπέργκεν, αλλά και για τη ζωή εδώ στην Νορβηγία, που είναι διαφορετική και σε επίπεδο μισθών και σε επίπεδο μέσω μαζικής μεταφοράς και σε επίπεδο νοσοκομείων, σε επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό είναι, υπάρχουν χαρούμενες διαφορές.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για μια χώρα όπως η Νορβηγία, η οποία είναι από τις πιο υγιείς οικονομίες του πλανήτη. Έτσι.
1: Ναι,
0: είναι, η Νορβηγία αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα δύναμη συναλλήλεια στον κόσμο, πάνω και τις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κρατική εταιρεία εξορίξεων κατέχει το 60% της ΣΕΛ. Γενικά είναι, εντάξει, δεν συγκρινόμαστε σε καμία περίπτωση, αλλά σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι εδώ που είναι άλλη υπόθεση.
1: Ποδοσφαιρικά συγκρινόμαστε, για πάμε σε αυτά.
0: Ποδοσφαιρικά, κοίτα, ποδοσφαιρικά τα τελευταία χρόνια οι Νορβηγοί έχουν κάνει τρελά πράγματα.
1: Ναι. Κυρίως η Μπόντο. Κυρίως.
0: Και η Μπόντο και από χθες η Βίκινγκ μπήκε στη League Phase Champions League.
1: Αλλά
0: από
1: χθες
0: η Νορβηγία έχουν δύο ομάδες στους ομίλους της League Phase. Πέραν το ότι έχουν φτιάξει μια εξαιρετική εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Χόλαντ, ο οποίος.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 50 μάτς εντός έδρας και 50 μάτς εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Η Μπραν σήμερα είναι το μάτς νούμερο 101 στην Ευρώπη για την Μπραν. Δεν είναι λίγα, δεν είναι και πολλά. Σε ένα παιχνίδι σήμερα που, όπως είπε και ο προπονητής της Μπραν εχθές, ο Έρικ Χόρνελαντ, όταν ρωτήθηκε ότι για τον ΠΑΟΚ είναι do or die, είπε και για μας είναι το ίδιο. Και εμείς θέλουμε να μπούμε στη League Phase του Conference League και εμείς θέλουμε να κάνουμε πορεία στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ τελικός, είναι και για μας. Γιατί και εμείς έχουμε σταθεί σαν του ΠΑΟΚ, γιατί μας ενδιαφέρει και πολύ ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά και, και όπως είπε ο Χόρνελαντ, και για αυτούς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Βέβαια, αλλά εντάξει, η ουσία είναι ότι νομίζω στα δικά μου μάτια το θέλει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ. Το έχει περισσότερη ανάγκη, αν θες.
0: Κοίτα, το έχει πιο πολύ ανάγκη από ό,τι έλεγε και ο Χόρνο Λενεφέ, και αυτοί το έχουν ανάγκη. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα το θέλει πάρα πολύ. Θα φανεί σήμερα, για να σου πω κάτι, θα δει, ναι. Πέραν του αποτελέσματος, θα φανεί από την εικόνα ποιος το θέλει περισσότερο. Θα συμφωνήσω με τον Λύση, σε αυτό που είπε χθες, στον Ιχθύπου, ότι αυτά τα μάτς, μερικοί είναι μερικά μάτς, λέει που okay, η Μπραν έχει ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα, επειδή έχει 21 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Αλλά αυτά κάποια μάτς, λέει, δεν παίζονται μόνο με τα πόδια, παίζονται και με την καρδιά. Θα συμφωνήσω.
1: Mm-hmm.
0: Θα συμφωνήσω με τον Λύση. Σίγουρα, αν βάλουμε κάτω τις ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα, και ως σύνολο, αλλά και ως μονάδες, από την Μπραν. Και είναι ένα από τα δικά του ατού για να μπορέσει να κερδίσει απόψε εδώ στην Νορβηγία και να γυρίσει με την πρόκληση στη Θεσσαλονίκη.
1: Κατάλαβα. Προβλήματα Καμαρά μόνο,
0: Ναι, ο Καμαρά έχει μείνει εκτός αποστολής, έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη. Και οι υπόλοιποι γνωστοί απόντες που οι μακροχρόνιοι απόντες όπως ο Μεϊτέ, ο Τσάλοφ και ο Ντεσπόντοφ.
1: Ναι. Και ο Ζίβκοβιτς που δεν θα παίξει λόγω της τιμωρίας.
0: Ναι.
1: Επειδή
0: είναι εδώ με την ομάδα πάντως, είναι εδώ κανονικά.
1: Ναι, είναι κανονικά. Επειδή με ρώτησε πριν ένας φίλος και λέω, θα ρωτήσω ρε παιδιά το Στέλιο, αν και ξέρουμε, μου λέει το Γκαμαρά ότι είναι λόγω επιβάρυνσης, του λέω, ή μου λέει μάλλον, ή λόγω καμίας πώλησης, του λέω, υπήρχε στη βιτρίνα του ΠΑΟΚ ο Καμαρά προφανώς, δεν ήταν ψέμα.

0: πιστεύω θα τον έδινε φέτος το καλοκαίρι. Βλέπεις κάτι μετά τη σημερινή αναμέτρηση?
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, η ενημέρωση του ΠΑΟΚ είναι ότι έμεινε Θεσσαλονίκη επειδή είναι περιφορτωμένος. Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τελευταία φορά που τον είδαμε βασικό ήταν στο ΠΑΟΚ Μπραντ στην Τούμπα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν θα τον ξαναδούμε.
0: Οκ. Okay. Ωραία.
1: Είναι αυτή, έτσι εκτιμώ. Mm-hmm. Για τον Καμαρά. Τώρα αν είναι, αν είναι πώληση, αν είναι πώληση, αν ο ΠΑΟΚ του λύνει το συμβόλαιο για να πάει να παίξει αλλού, αυτά όλα θα τα δούμε από αύριο. Το ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ είναι πώληση, αλλά θα δούμε. Ας μην ξεχνάμε, Κωνσταντίνο, ότι ο Καμαρά είναι και σε μια ειδική κατηγορία ποδοσφαιριστών που ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 10, όπου έχουν μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ θα είναι δύο τα
0: κοινά.
1: Ναι, εδώ είναι δύο τα κοινά. Ή που θα τον ανανεώσει το συμβόλαιο, που σημαίνει ότι του κάνει μια πρόταση ικανοποιητική, είτε θα τον, για να μείνει, είτε θα τον χάσει 1 Ιανουαρίου και μπορεί να απογράψει όπου θέλει.
0: Δύσκολο να μείνει.
1: Είναι δύσκολο. Οπότε πάω, σε περίπτωση που φύγει ο Καμαρά, σε περίπτωση που επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι δεν θα μείνει, ο ΠΑΟΚ ίσως να πάρει ένα ποσό, μικρό, μεγάλο, όχι πολύ μεγάλο, αλλά πάρει ένα ποσό έστω για να τον δώσει και θα, μέσα εισαγωγικά, θα γλιτώσει και ένα από τα πιο μεγάλα συμβόλαια στην ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Καμαρά έχει ένα συμβόλαιο, από τη στιγμή που έφυγε και ο Τέλειας, είναι στο top 3 των συμβολέων του ΠΑΟΚ από πλευράς απολαβών.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα φανεί. Δηλαδή θεωρώ ότι το ιδανικό είναι μια πώληση, ναι, γιατί μπορεί να πιάσει και κάποια λεφτά ο Καμαρά. Δεν είναι.
1: Πόσο χρόνο είναι. Θα δω. Πάντως, από τον ΠΑΟΚ η ενημέρωση είναι ότι έμεινε στο Λονίκη λόγω υπερφόρτωση.
0: Εντάξει. Ναι, okay. Ο ΠΑΟΚ αυτό έπρεπε να επικοινωνήσει τη θέση του, να προστατεύσει και τον ποδοσφαιριστή και όλα. Σίγουρα. Τώρα, στην τελευταία προπόνηση είπαμε δεν θα βγάζαμε πολλά συμπεράσματα. Είδες κάτι που να σε πηγαίνει προς μια κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα ή ακόμα είμαστε στα σκοτάδια?
1: Κοίτα, στο πρώτο 15 λεπτό που έχουμε το δικαίωμα να είμαστε εκεί παρόντες,
0: ναι, τι να δεις.
1: Δεν φαίνεται, είναι πιο πολύ επικουρικό το, η παρουσία μας εκεί είναι πιο πολύ επικουρική, δηλαδή να βγάλουμε φωτογραφίες, κανένα βίντεο, δεν έχει, δεν, πέραν της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Τώρα, νομίζω ότι ο Λύση ακόμα το σκέφτεται για την ενδεκάδα, ειδικά για συγκεκριμένες θέσεις. Έχω την εντύπωση ότι από το κέντρο και πίσω, δηλαδή οι 5 συν 2, οι 7 από τους 11, νομίζω ότι δύσκολα θα χάσουν τις θέσεις τους. Δηλαδή ο Παβλέγκα δύσκολα θα χάσει τις θέσεις του. Mm-hmm. Οι 4 αμυντικοί εκτός από πρώτου δεν βλέπω, θα θεωρήσω έκπληξη αν δεν είναι η τετράδα Κέννη, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης.
0: Μόνο ο Ιλουστόντο διεκδικεί, θεωρώ, θέση, αν είναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Χατζηδιάκος έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι και λίγο, ναι, λίγο, είναι λίγο πιο δυναμικός από τον Ιλουστόντο.
0: Okay.
1: Στα χάφ, ο Ζαφίρης, σίγουρα ο Ζαφίρης, ο οποίος έχει παίξει και στην Νορβηγία. Δεν έχει παίξει με την Μπραν, αλλά έπαιξε στην Νορβηγία για μια τριετία με την Νορβηγία.
0: Νομίζω έχει ή οι γονείς του κάτι με την Νορβηγία.
1: Όχι, όχι, είναι στην Αθήνα είναι γεννημένος. Και απλά σε πολύ μικρή ηλικία έφυγε από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και πήγε να παίξει στην Νορβηγία, πρώτα στην Χάουγκεσουντ και μετά στην Γκρόρουντ. Στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Ο Ζαφίρης δεν έχει παίξει με την Μπραν, γιατί η Μπραν είναι σχεδόν μόνιμη κάτοικος της πρώτης κατηγορίας εδώ τα τελευταία αρκετά χρόνια. Οπότε ο Ζαφίρης θα πάρει θέση και είναι και ξεκούραστος, γιατί δεν έπαιξε την Κυριακή με το Λεβαδιακό. Μάλλον με τον Σαντα Μαρία δίπλα του. Τώρα, από εκεί και μετά. Οι τέσσερις μπροστινοί είναι ένα ένιγμα πάρα πολύ δύσκολο για δυνατούς λήπτες. Ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λήπτες, η τετράδα μπροστά. Ή θα πάμε σε ένα σχηματισμό όπου θα είναι Κατσίδης, Λουσέ, Σορετήρε, τριάδα. Ναι. Ή μπορεί να δούμε μια τριάδα με Λουσέ δεξιά, Πέλκα στο 10 και Σορετήρε αριστερά. Και στην επίθεση να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει εδώ και τον Τάισον, έχει και τον Ταχάλη για τα αριστερά.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, Τάισον δεν τον βλέπεις τόσο πολύ?
1: Δεν τον βλέπω τόσο πολύ, όχι.
0: Όχι, okay. Σαν αλλαγή όμως, αν είναι να μπει κάποιος, φαντάζομαι θα μπει ο Τάισον και δεν ξέρω αν θα μπει ο άλλη. Μπορεί να μπουν και οι δύο βέβαια, αλλά.
1: Μπορεί να μπουν και οι δύο, ναι, φυσικά. Μπορεί. Μπορεί να μπει να παίξει ο Τάισον και πίσω τον επιθετικό. Μπορεί. Ναι. Και στην επίθεση ακόμα υπάρχει ένα δίλημα μεταξύ Μύθου και Ουδιαγέ. Εκεί δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο προπονητής. Η κάθε επιλογή έχει τα δικά της σύν και τα δικά της πλήν. Είτε λέγεται Μύθου είτε λέγεται Ουδιαγέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Να ξεκινήσει με τον Ουδιαγέ. Νομίζω, δεν ξέρω, εκτιμώ θα πάει με Μύθο, εκτιμώ, έτσι, εκτιμώ θα πάει με Μύθο. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, καταρχάς διαιτητής σήμερα Αγγλός, σωστά?
1: Ναι, ο Τζον Μπρουκς, είναι διαιτητής, γνωστής φυρίχτρα για όσους παρακολουθούν Premier League.
0: Αυστηρός.
1: Γνωστής φυρίχτρα και ο Βαρίστας είναι γνωστός, ο Darren England, και αυτός είναι γνωστός για όσους παρακολουθούν Premier League. Γενικά είναι γνωστοί διαιτητές, δεν είναι τίποτα περίεργοι. Αλλά θα φανεί αν είναι περίεργοι με τις αποφάσεις που πάρουν στον αγωνιστικό χώρο στο Brian Shady το βράδυ.
0: Ναι. Πάντως το λέω γιατί και χθες δεν ξέρω αν έχεις καθόλου εικόνα από την ΑΕΚ. Είναι από τους αγαπημένους μου βέβαια, αλλά είναι εξαιρετική και με πόσο άνεση την έκανε τη διαιτησία ο Τουρπέν.
1: Εντάξει, ο Τουρπέν τώρα είναι.
0: Elite.
1: Είναι κορυφαίο επίπεδο, εντάξει.
0: Ναι, μιλάμε τώρα, ο τύπος δεν ίδρωσε.
1: Ναι, ο Τουρπέν έχει φτάσει σε σημείο να εύκολα να μπορεί να μπει σε ένα τελικό Champions League με τελικό
0: Champions League. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι τέτοιο επίπεδο, αλλά έλεγα ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσωπικότητα Τσουλού στο γήπεδο από τον Τουρπέν. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Ο Τουρπέν, ο οποίος και στη Γαλλία, ο Τουρπέν έχει τη φήμη του Καρτάκια κιόλας. Γενικά και ο Τουρπέν και ο Λετεσχέ, οι Γάλλοι διαιτητές έχουν την. Δεν ξέρω από κάρτες έκανε χθες.
0: Δύο.
1: Αλλά εντάξει, ήταν και το μάτι 3-0 στο 30.
0: Ναι, γι' αυτό, οπότε τι να κάνει.
1: Εντάξει. Αρχικά ο Μπρουξ είναι γνωστό διαιτητή στην Αγγλία και ο Βαρίστας, ο Darren England. Εντάξει, θα δούμε. Ο Πάου, κοίτα τώρα. Στο πρώτο παιχνίδι τον σφίριξε ο διαιτητής που ήταν εξωτερικό της Champions League. Ο Ζίμπερτ. Και στο δεύτερο παιχνίδι σφίριξε ένας ακόμα διαιτητής από το πάνω ράφι, από την Premier League. Θα δούμε. Άμα θα σφίριξει καλά θα το καταλάβουμε. Άμα δούμε φαλτσοσφαιρίγματα και πάλι θα το καταλάβουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ας ελπίσουμε να μην ασχοληθούμε καθόλου με τη διαιτησία το βράδυ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Να μην ασχοληθούμε, εντάξει. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια καθαρή διαιτησία. Θέλω να πιστεύω. Όσο καλύτερος ο διαιτητής, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να.
1: Μακάρι να κρυφθούν όλα από τις αποφάσεις των παιχτών και όχι από τις αποφάσεις των διαιτητών.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Φαντάζομαι και στο post-game θα είσαι. Είναι πολύ μεγάλη βραδιά και θέλουμε κυρίως και τις προκρίσεις και των δύο και των τριών ομάδων βέβαια, αλλά κυρίως Παναθηναϊκός και Πάοκ.
1: Εντάξει, ο Όφη πέρασε ήδη, εντάξει, να χάσει 4-0 τώρα δεν θα αγωνίσει φορά.
0: Καλά, περίμενε. Όλα τα έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια έτσι, γιατί τη Σέλτικ ποιος την περίμενε. 3-0 στη Σκωτία, κέρδιζε και 0-1 και χάσε 5-1.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε. Αλλά εντάξει. Πολύ μεγάλα παιχνίδια, κυρίως και για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Έτσι, και ο ΠΑΟΚ παίζει με Νορβηγική και ο Παναθηναϊκός με Τσέχικη. Οπότε είναι.
1: Ναι, και η Νορβηγία ήδη με δύο ομάδες στη League Face Champions League έχει κάνει τεράστιο βήμα.
0: Και έχει άλλη μία. Βέβαια, έχει δύσκολο έργο. Παίζει και η Τρόμσο με την Brighton. Αλλά παίζει στην Αγγλία, ναι, οπότε έχει δύσκολο έργο.
1: Και το πρώτο μάτς πώς έχει λήξει στο Παλιά, νομίζω.
0: 0-0, ναι. Στην Νορβηγία.
1: Εντάξει. Πάει, Τρόμσο και γενικά οι νορβηγικές ομάδες παίζουν. Δεν είναι ομάδα με σκοπιμότητα, δηλαδή μπορεί να λες και 7-3 το παιχνίδι στην Brighton.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που παίζουν οι Νορβηγοί. Όπως και η Τούμπα, γιατί η Brand δεν έπαιξε κλειστά. Δηλαδή προσπάθησε να παίξει κλειστά, αλλά δεν μπορούσε να παίξει.
0: Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε πολύ χειρότερη από ότι είναι στην πραγματικότητα. Γιατί πήγε να παίξει ένα άλλο. Βασικά την έβαλε ο Πάουξ ένα άλλο στυλ, την πίεζε πολύ. Γι' αυτό. Τώρα θα φανεί σήμερα, θεωρώ ότι θα έχει και εκείνη περισσότερη ορμή λόγω του κόσμου. Του κόσμου της, αλλά κάτι τελευταίο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μάθαμε περίπου αριθμό, κάτι.
1: Περίπου 100 θα είναι σήμερα στο Μέρκελ. Ναι, έχουν φτάσει περισσότεροι.
0: 15.000 το γήπεδο, σωστά.
1: 15.800 χωράει στα ευρωπαϊκά μάτς. Επειδή στα μάτς στην Νορβηγία είναι πάει σε 17.800 θέσεις. Τώρα στην Ευρώπη μειώνεται ο αριθμός 15.800, έχουν μείνει κάποιες ελάχιστες θέσεις για να γίνει sold out και what fun το κήπεδο το βράδυ. Σίγουρα δεν το λες και καμίνει, okay, δηλαδή πάμε να παίξει πολύ πιο δύσκολες έδρες, αλλά απ' την άλλη δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι δύσκολο εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη για να περάσει. Θέλει να πάρει την νίκη για να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και να συνεχίσει μετά να πάει βήμα-βήμα για τα επόμενα παιχνίδια. Μια νίκη που θα του δώσει το εισιτήριο για την League Face του Conference League.
0: Και αν μπορέσει κάπως να αποφύγει λίγο και το thriller σήμερα, Στέλιο.
1: Αυτό δεν το αποφεύγουμε.
0: Δεν το αποφεύγουμε, λες, ε.
1: Αν είναι, μακάρι να πεις έξω, αλλά αν είναι να γίνει, θα γίνει μόνο με τον τρόπο τον thriller.
0: Βλέπεις και παράταση και πέναλτι.
1: Δεν θα ήθελα να δω.
0: Ειδικά πέναλτι.
1: Ναι, αλλά αν κάποιος μου εγγυόταν ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ, ας πήγαινε και θα πέναλτι. Αρκεί να έρχονταν και μου λέγει ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Okay.
0: Αλλά έτσι, για τα σημεία, ναι, πες.
1: Αλλά επειδή είναι ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ μας στην εξίσωση,
0: ναι.
1: Θεωρώ δύσκολο να γίνει χωρίς θρίλερ.
0: Χωρίς θρίλερ,
1: μακάρι να γίνει, γιατί ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία έχει παίξει τρεις φορές και έχει κάνει τρία διπλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Σήμερα παίζει τέταρτη φορά, μακάρι να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και να κερδίσει και σήμερα και να πάρει την πρόκληση.
0: Ναι. Απλά για τα στατιστικά, για να σε αποδεσμεύσω, τελευταία φορά που έπαιξε ο ΠΑΟΚ πέναλτι με την Midland, χάνω κάτι.
1: Τελευταία φορά στην Ευρώπη, γιατί έπαιξε με τον Ατρόμητο πέρυσι τα πέναλτι.
0: Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη με την Midland, ναι, στην Τούμπα με τον πέναλτι του Κούρτης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε απολαύσουμε και στη μετάδοση, εννοείται, και στο pre-game και στο post-game. Θα έχετε πολύ Στέλιο Στεριάδη σήμερα.
1: Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Στέλιος Στεριάδης από το Μπέργεν της Νορβηγίας, για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 8 απέναντι στην Μπραν. Θα τον απολαύσετε, όπως είπα, στην περιγραφή και εδώ στο Λίμπερο 107,4, ραδιοφωνικά, ιντερνετικά όπως θέλετε, αλλά και στο επίσημο κανάλι του Λίμπερο 107,4 στο YouTube. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας σε όλα τα social media και Instagram και όλα, για να ενημερώνεστε πρώτοι, να βλέπετε ότι έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον Μπέργκεν, έχει φροντίσει ο Στέλιος γι' αυτό και εννοείται για τη βραδινή μας μετάδοση. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 3, τα είπαμε πολύ καλά με το Στέλιο, νομίζω δεν αφήσαμε κανένα παραπονεμένο ούτε σήμερα, ακόμα και τον φίλο που μου είπε, και δεν είναι μόνο φίλο, εντάξει, το διάβασα σε πολλά σχόλια ομολογουμένως, για τον Μαντί Καμαρά. Και υπενθυμίζω, μάλλον ξαναλέω, όποιος δεν το άκουσε, η πρόβλεψη του Στέλιου Στεργιάδη είναι ότι ο Μαντί Καμαρά δεν θα ξαναπαίξει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα θα είναι επειδή θα τον αφήσει στον πάγο, τέλος πάντων, επειδή θα πωληθεί. Είναι πολλά τα σενάρια. Πάντως, όπως μας είπε και ο Στέλιος, είναι σε αυτούς που λύγει το συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε από 1η Γενάρη, εφόσον δεν υπάρξει κάποια πρόταση ανανέωσης, είναι ελεύθεροι να συμφωνήσουν και να υπογράψουν με όποια ομάδα θέλουν, όντας ελεύθεροι πλέον. Αλλά θεωρώ ότι αν έρθει μια πρόταση, τώρα συμφέρουσα ή μη, αν έρθει μια πρόταση για τον Καμαρά και εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν είναι προτεθειμένος να τον ανανεώσει, καλύτερα να τον δώσει με ένα αντίτιμο, να βγάλει τουλάχιστον κάποια από τα λεφτά του πίσω. Πάντως ο Καμαρά είναι ένα παιδί γενικά που δεν στεριώνει και συνήθως δεν φεύγει καλά από τις ομάδες του. Αλλά θα δούμε πώς θα κυλήσει. Είπαμε αυτά εδώ με το Στέλιο τα σημερινά. Θα έχουμε μετά το break και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για ρεπορτάζ Άρη. Είχαμε μιλήσει λίγο μαζί του χθες για το κύπελο, να μας πει σήμερα και για τα νέα μεταγραφικά σενάρια, γιατί έχει πλέον και ο Άρης πολλά. Ξαναλέω, όσο μπαίνουμε στο τέλος, είναι πολύ ενεργές οι ομάδες και ψάχνουν το καλύτερο στην αγορά. Υπενθυμίζω ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο 6945287888 στο Viber για να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτός, αλλά εννοείται αν υπάρχει χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τηλεφωνικά μπορείτε λιγάκι προς το τέλος, εκεί θα έχουμε ένα τεταρτάκι πιστεύω μετά το ρεπορτάζ του Ηρακλή, στο 23 10 28
2: 7. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ξέρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Μάρκους Πέτερσεν, καθώς οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με την Τωρίνο στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο 26χρονος Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται μέχρι την Παρασκευή στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Να βάγισε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στους Πειραιώτες, καθώς ο Κολομβιανός προτιμά την πρόταση της Μπενφίκα σύμφωνα με την ΑΣ. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Σεβίλης για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. 1.300 βαθμούς μάζεψε η Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA έπειτα από την νίκη 4-0 της ΑΕΚ επί τη Λεύκη Σόφιας και την πρόκριση του δικεφάλου στην League Phase του Champions League, μειώνοντας την διαφορά της από την 11η Τσεχία. Στην 72η θέση της βαθμολογίας της UEFA ανέβηκε η ΑΕΚ. Πανηγυρικό το κλίμα στην Ένωση μετά την πρόκριση στην League Phase του Champions League, με τον πρόεδρο της Ένωσης Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ πριν στους ποδοσφαιριστές του. Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ελλάδα εξασφάλισε 23,5 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον από την συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλονική διοργάνωση. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, όπου ο δικέφαλος θα μάθει τους αντιπάλους του στην League Phase. Αγώνα ζωής ή θανάτου για τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλι αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ για τα play-offs του Conference League, με την νίκη πρόκριση στην League Phase να αποτελεί μονόδρομο. Πελίστρη και τα μπόρδα διεκδικούν θέση στο δεξιάκρο της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κάτρης. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε την νίκη που όλοι θέλουμε, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Τζέικομπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 8, περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος και τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Όλα για όλα στην Νορβηγία, ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα οι Ασπρόμαυροι αντιμετωπίζουν την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1 στην Τούμπα, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην League Phase. Διαθέσιμοι για τον αγώνα είναι η Ντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτή, τόνισε ο Αλέσιο Λύσης στη συνέντευξη τύπου. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη και τηλεοπτική από Open. Ραντεβού με την ιστορία έχει όφη. Μία ώρα αργότερα οι κριτικοί φιλοξενούνται στην Σόφια από την Τσεσεκά για το δεύτερο παιχνίδι των play-off του Europa League. Ο κυπελούχος Ελλάδας επικράτησε 3-0 στον αγώνα του Ηρακλείου, φλερτάροντας με μια ιστορική πρόκριση στην League Phase της δεύτερης εντάξει διοργάνωσης της UEFA. Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Άρον Ισέκα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Ήθαμε να κερδίσουμε για να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλληνας τεχνικός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του 31χρονου πλάγιου αμυντικού της Κρουζέιρο Βάντερσον για ενίσχυση στο αριστερό άκρο. Την απόκτηση επίσης κεντρικού αμυντικού και αριστερού εξτρέμ έχουν προτεραιότητα οι κίτρινοι, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα ποδοσφαιριστή ανάλογα με τις εξελίξεις. Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη είναι στο Μόντε Κάρλο, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 η κλήρωση της League Phase του Champions League. Σε αυτή θα βρίσκεται και η ΑΕΚ, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Καϊδατζής θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών. Λίβερπουλ και Παρίσι Ζερμέν ήρθαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Μπράντλι Μπαρκολά στην ομάδα του Μέρσεσάιντ στα 140 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο επιθετικό. Σήμερα θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της σε Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Σήμερα έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Έχουμε την πρόκριση της ΑΕΚ χθες επί της Λεύσκης Σόφιας στη League Phase του Champions League. Έχουμε τρεις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων σήμερα, με τον Παναθηναϊκό να παίζει εκτός έδρας με την Χράντετς Κράλοβε, ο ΠΑΟΚ να παίζει και αυτός εκτός έδρας στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν και ο Όφι και αυτός εκτός έδρας απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Όφι, ο οποίος είναι στην καλύτερη θέση συγκριτικά με τους άλλους δύο. Ο Όφι κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης έχει το μαξιλαράκι ότι σε περίπτωση αποκλεισμού, όπου αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες, είναι το μεγάλο φαβορί ο Όφι μετά το 3-0, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Είδαμε και προχθές στο παιχνίδι της Last Clincher με τη Celtic το τι έγινε. Και όχι μόνο αυτό το παράδειγμα, απλά είναι το τελευταίο και πιο πρόσφατο. Απ' την άλλη, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σήμερα δίνουν τον αγώνα της ευρωπαϊκής τους χρονιάς. Επίσης, το σημερινό βράδυ είναι το πιο σημαντικό με διαφορά για το τι θα κάνει η Ελλάδα φέτος στην βαθμολογία της UEFA. Αν θα έχουμε 5 ομάδες, αν θα έχουμε 4 ομάδες ή στο κακό σενάριο να έχουμε 3 ομάδες. Επίσης, αν έχουμε 4 ή 5 ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League, είναι πολύ πιθανό να συγκεντρώσουν αρκετούς βαθμούς. Γι' αυτό λέω ότι είναι το πιο σημαντικό βράδυ σήμερα όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνέχεια της χώρας μας. Η ΑΕΚ πάντως χθες έδωσε 1.400 βαθμούς. Η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 4-0, πέρασε πάνω από τη Λεύσκη Σόφιας. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από το πρώτο κιόλας λεπτό η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Είχε σε εξαιρετική μέρα όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον ο οποίος να υστέρησε. Ο Γιώβιτς έβαλε πάλι γκολ. Άφησε και το πέναλτι μάλιστα στον Ρασβάν Μαρίν. Θα μπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ. Ο Μπαρνάμπας Βάργα, να δούμε και πώς είναι όμως του, γιατί τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν και πάλι εξαιρετικός. Έχει πετύχει δύο πάρα πολύ ωραία γκολ. Ειδικά το πρώτο είναι καταπληκτικό, γιατί στο δεύτερο φέρνει ευθύνη και ο τερματοφύλακας της Λεύσκης Σόφιας, ο Βούτσοφ. Από εκεί και πέρα και τα χαφ της ΑΕΚ, η αμυντική γραμμή δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, με εξαίρεση μια-δυο στιγμές ένα σουτ που είχε στο πρώτο ημίχρονο ο Αλντέρ Νέβες για τη Λεύσκη Σόφιας, άλλο ένα πλασέ στο δεύτερο ημίχρονο το οποίο έγινε από τον Εκούσο, αν θυμάμαι καλά, το οποίο έβγαλε ο Θωμάς Στρακώσα, και πάλι αυτές τις ευκαιρίες ήταν αφού το σκόρ είχε γίνει ήδη 3-4-0. Η ΑΕΚ, η οποία στο πρώτο μισάωρο ήταν πραγματικά καταπληκτική, στα πρώτα 12 λεπτά είχε συνεχώς την μπάλα στα πόδια της, δεν άφησε τη Λεύσκη Σόφιας να πάρει ανάσα πραγματικά. Με υπομονή όμως προσπάθησε να βρει τους καινούς χώρους ανάμεσα στις γραμμές της ομάδας από την Βουλγαρία και να δημιουργήσει φάσεις. Ο Γιώβιτς έχει πετύχει ένα καταπληκτικό σεντερφορίσιο γκολ μετά την ωραία σέντρα του Ρότα και την κεφαλιά που πιάνει καρφωτή στην καρδιά της άμυνας. Ο Βάργα έδειξε γι' αυτό τι δεινός σκόρερ είναι. Η ΑΕΚ φαίνεται πόσο γεμάτη είναι στην θέση του σεντερφορ. Με τον Βάργα να μυρίζεται τη φάση στο 12ο λεπτό, να κάνει αυτό το πολύ ωραίο σουτ με το αδύναμο του πόδι, με το αριστερό, για να κάνει το 2-0. Κάπου εκεί φάνηκαν τα πράγματα να απλοποιούνται. Ήρθε και το 3-0, λίγο πολύ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, από την άποψη ότι η ΑΕΚ είχε αφήσει την μπάλα στη Λεύσκη Σόφιας. Δεν απειλούσε ιδιαίτερα η Ένωση. Είχε αφήσει την μπάλα στους Βούλγαρους. Βέβαια, ούτε αυτοί απειλούσαν, πέρα από κάποιες λίγες στιγμές όπου μπήκανε με προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Από μια σαντική φάση λοιπόν από το corner του Μάγερ, ο οποίος ήταν και αυτός εξαιρετικός, ίσως και ο MVP της αναμέτρησης, ήρθε και το 3-0 και ήρθε και το 4-0 στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ρασβάν Μαρί μετά το πέναλτι, το οποίο κέρδισε πολύ έξυπνα ο Γιώβιτς, ο οποίος πρόλαβε να βάλει το αριστερό του πόδι και να πάρει το πέναλτι. Από εκεί και πέρα έγινε διαχείριση. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να πετύχει κάλλιστα κι άλλα γκολ, και πέμπτο και έκτο γκολ. Ειδικά ο Γκατσίνοβιτς έχει χάσει δύο ευκαιρίες προς το τέλος της αναμέτρησης, όπου, για να μην πω και τις δύο, τουλάχιστον τη μία θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ και να έχει βάλει γι' αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Επίσης, για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια η ΑΕΚ πετυχαίνει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε αγώνα Champions League. Είτε μιλάμε για φάση ομίλων είτε για προκριματικά. Το είχε κάνει στις 27 Αυγούστου 2003, σαν σήμερα δηλαδή, κόντρα στην Grasshoppers, όταν είχε επικρατήσει 3-1 στο Απόστολος Νικολαίδης, ότι είχε γίνει εκείνο το μάτς. Η ΑΕΚ, η οποία λοιπόν θα βρίσκεται σε κλήρωση σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα για την League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω πως κάθε νίκη στο Champions League δίνει 2.100.000 ευρώ, κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορούν αυτά τα ποσά για την Ένωση να εκτοξευθούν.

Να θυμίσω πως στην League Face η ΑΕΚ θα παίξει με 8 διαφορετικές ομάδες, 4 αγώνες εντός έδρας, 4 αγώνες εκτός έδρας. Θα παίξει με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο που βρίσκεται η ίδια. Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας με τη μία ομάδα θα παίξει εντός έδρας και με την άλλη ομάδα θα παίξει εκτός έδρας.

Θα είναι πολύ σημαντικό το τέταρτο κρου δυναμικότητα. Η ΑΕΚ να βρει κάποια από τις ομάδες που θα μπορούσε να πάρει, να είναι το φαβορί. Υπάρχουν ομάδες στο τέταρτο κρου δυναμικότητα όπως είναι η Σλάβια Πράγα, η Σλόβα Μπρατισλάβα, η Λάσκ Λίντζερ, η Λάντ είναι καλύτερη ομάδα από αυτές. Είναι η Βίκινγκ, είναι η Σαμπάχ. Η κάθε ομάδα έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Καμία από αυτές τις ομάδες προφανώς δεν είναι κάποια κακή ομάδα. Είναι όμως ομάδες όπου, παράδειγμα, αν παίξει με τη Σαμπάχ στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ θα είναι το φαβορί στην αναμέτρηση για να μπορέσει να συγκεντρώσει τρεις βαθμούς. Από εκεί και πέρα, στα πρώτα τρία γκρουπ δυναμικότητας υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και από εκεί θα μπορούσε βέβαια να πετύχει κάποιες ομάδες και κατά κύριο λόγο εντός έδρας να μπορέσει να πάρει κάποιους βαθμούς. Να θυμίσω πως οι πρώτες 24 ομάδες περνάνε στα play-off της διοργάνωσης. Εκεί προφανώς θα στοχεύσει η ΑΕΚ, δεν είναι κάτι εύκολο. Να δούμε αν θα το καταφέρει. Επίσης, να πούμε ότι με την νίκη που έκανε χθες η ΑΕΚ και την πρόκριση στη League Phase του Champions League, πλέον είμαστε στους 900 βαθμούς διαφορά από την 11η Τσεχία και από την 10η Πολωνία. Αυτή τη στιγμή είμαστε πίσω 1.400 βαθμούς. Έχει μειωθεί κατά πολύ διαφορά μετά τη χθεσινή νίκη και πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία με τον Μάρκο Νίκολιτς στο τιμόνι της, έχει κάνει μια απίστευτη πορεία. Πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, έφτιαξε μια ομάδα από το 0. Μια ομάδα η οποία ήταν καταρακωμένη μετά τις 6 συνεχόμενες ήττες στα play-off του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-2025. Έφτιαξε μια καινούργια ομάδα. Στα περσινά προκριματικά έκανε τρεις προκρίσεις. Έκανε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία πέρσι μέχρι τα πρώιμη τελικά του Conference League. Πήρε το πρωτάθλημα και τώρα βρίσκεται στη League Phase του Champions League. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του προχθές, ότι αν κάποιος μας έλεγε πριν από ένα χρόνο ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι για να μπούμε στο Champions League, θα τον λέγαμε τρελό. Η ΑΕΚ όμως είναι πλέον στο Champions League και αυτό είναι επιτυχία και του Μάρκο Νίκολιτς φυσικά, αλλά και του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος μόλις σε δύο χρόνια, ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος το έχει πει ότι δεν ασχολούταν με το ποδόσφαιρο, δεν ήταν ένας γνώστης του αντικειμένου του αθλήματος, κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα και να μπει στη League Phase του Champions League. Κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει ποτέ. Και δουλεύοντας σωστά, έχοντας έναν πολύ καλό προπονητή, τον Μάρκο Νίκολιτς, έναν προπονητή ο οποίος έχει την πειθαρχία και έναν τεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι αυτός ο πρώτος και ο τελευταίος που κανονίζει τις μεταγραφές και σε συνεννόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή της ομάδας, φτιάχνει το ρόστερ έτσι όπως το θέλει ο Σέρβος τεχνικός, με σωστά ποδοσφαιρικά βήματα η ΑΕΚ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να κλείνει τον Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος αναμένεται το βράδυ 12 παρα 10 στην Ελλάδα. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού. Βέβαια και με τον Πουέρτα χθες είχαμε μάθει ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τη ρήτρα ή στο μέσο Νότιχαμ και ότι τα έχει βρει και με τον παίκτη. Εν τέλει δεν τα έχει βρει με τον παίκτη, ο οποίος στην συνέχεια, αφού ήρθαν άλλες προτάσεις, αποφάσισε ότι η πρόταση της Μπενφίκα είναι καλύτερη και πιο δελεαστική για τον ίδιο. Κάπως έτσι να βάει σε μεταγραφή του Πουέρτα. Από ό,τι γράφτηκε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, στρέφεται στον Έντσον Άλβαρες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σχετίζεται μία περίπτωση πάντως με την άλλη. Ο ένας είναι ένα οχτάρι με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Έντσον Άλβαρες είναι ένα εξάρι με κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορώ να καταλάβω αν πάει να βρει ένα προφίλ ή απλά κάποιον για να γεμίσει είτε έτσι είτε αλλιώς τα χαφ του Ολυμπιακός. Πάντως ο Πουέρτα με τον Έντσον Άλβαρες δεν έχουν καμία σχέση, έτσι. Ο ένας είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μιλάω για ποδοσφαιρική αξία και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Μιλάω για τα χαρακτηριστικά τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάρκος Πέντερσεν πάντως, σύμφωνα με τα όσα λέγονται, κλείνει με ένα ποσό στα 6 συν 2 εκατομμύρια ευρώ με την μορφή bonus. Μιλάμε για έναν παίκτη σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία που πέρσι είχε καλή σεζόν στην Serie A με την φανέλα της Τωρίνο. Προηγουμένως έπαιζε στην Φέγενορτ στην Ολλανδία, διεθνής, έπαιξε και στο Μουντιάλ. Θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ταχύτητα. Είναι ένας πάρα πολύ ταχύς παίκτης. Επίσης του αρέσει να ανεβαίνει και είναι καλός και στα γυρίσματα, δεν αργεί δηλαδή να επιστρέψει. Ένας ισορροπημένος παίκτης, θα έλεγα, και στην άμυνα και στην επίδεση. Ο Ολυμπιακός με την μεταγραφή του Πέντερσεν κλείνει
τις θέσεις στο δεξί άκρο της άμυνας. Υπάρχει ο Σάλιακας, υπάρχει ο Πέντερσεν και επίσης υπάρχει ο Ρόντι Νέι, τον οποίο είδαμε να αγωνίζεται εκεί στο παιχνίδι και με την Αϊμέγεν αλλά και στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Ατρόμητο.

Να πούμε για όσους έχετε καλέσει μέχρι στιγμής ότι υπάρχει ένα προβληματάκι αυτή τη στιγμή με τις γραμμές, το οποίο θα διορθωθεί άμεσα. Οπότε σε λίγο θα σας πω πότε και πάλι μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να βγείτε στον αέρα. Να κλείσουμε με τον Ολυμπιακό για να πούμε πως ο Λιβάκοβιτς, ο οποίος είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και κόπηκε από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ανακοινώθηκε σήμερα από την Μπαρτσελόνα. Ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, Κροάτης διεθνής, βασικός με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μπαρτσελόνα.

Όσον αφορά τις σημερινές αναμετρήσεις, να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τη Χάρτα Τσικάλοβες στις 8, την ίδια ώρα Μπραν Πάοκ, και στις 9 η ώρα, μια ώρα αργότερα, Τσέσκα Σόφια σε Όφη. Το Χάρτα Τσικάλοβες Παναθηναϊκός μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από το Sky. Το Μπραν Πάοκ τηλεοπτικά από το Open και το Τσέσκα Σόφια Σόφη από την Κοσμοτέ. Από εκεί και πέρα, ραδιοφωνικά φυσικά, όλους τους αγώνες μπορείτε να τους ακούσετε από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Στέλιου Στεργιάδη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ, σε μετάδοση του Νίκου Κατσάτσου για τον αγώνα του Παναθηναϊκού και σε μετάδοση Γιώργου Ιωάννου για τον αγώνα του Όφη. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σήμερα ως φαβορί κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Το έδειξε αυτό και στο πρώτο παιχνίδι. Κάτι όμως το οποίο δεν έδειξε το αποτέλεσμα, καθώς όσα έκανε καλά ο Παναθηναϊκός για 85 λεπτά, τα χάλασε στο τελευταίο δεκάλεπτο και έδωσε τη δυνατότητα στη Χράντετς Κράλοβε να φέρει τη σειρά σε ισορροπία, να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Και πλέον ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι μετά από ισοπαλία στο γήπεδο. Το ίδιο έγινε και με την Τσέσκα 1948, που πάλι είχε έρθει ισοπαλός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και στη συνέχεια κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην παράταση στην Βουλγαρία. Σήμερα θα πρέπει να παίξει με μια ομάδα από την Τσεχία, η οποία δεν έχει ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Γιατί καλύτερη ομάδα ήταν και από την Λεύσκη Σόφιας, καλύτερη ομάδα ήταν και από την Πάξη. Και σύνολο μέχρι στιγμής σε 5 παιχνίδια έχει φέρει 4 ισοπαλίες σε κανονική διάρκεια και μόλις μία νίκη. Στα θετικά είναι ότι δεν έχει ιτηθεί, που σημαίνει ότι αν δεν ιτηθεί, είναι πάρα πολύ πιθανό να περάσει και σήμερα κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Αλλά δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κοιτάξει πίσω, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Θα πρέπει να τα δώσει όλα σήμερα με την Χράντετς Κράλοβε. Να δούμε πώς θα παρουσιάσει την ομάδα ο Γιάκομπ Νίστρουπ και αν θα παίξει ο Κάτρης στο δεξιάκρο της άμυνας, όπως έγινε και όπως τον έχουμε δει να αγωνίζεται και στα προηγούμενα παιχνίδια. Καθώς να θυμίσω πως ο Τσάπρας είναι τραυματίας, ο Ζαρουρί είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Από εκεί και πέρα, να δούμε για το δίδυμο στα χαφ. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι και πάλι αυτό με Τιέν Καμαρά και τον Τσιριβέγια. Τον Τσιριβέγια λίγο και μπροστά από τον Τιέν Καμαρά. Ο Κοντούρης ήταν στο πάγκο. Τρεις είναι όλοι και όλοι χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός διαθέσιμους για τη σημερινή αναμέτρηση.

0: Επίσης, να θυμίσω πως είναι εκτός αποστολής και ο Τουμπά αλλά και ο Τσέριν. Ο Τουμπά θα συνεχίσει ως δανεικός στην Χαύρη, ενώ ο Τσέριν θα συνεχίσει με κανονική μεταγραφή την καριέρα του στην Αλ Ουάχδα. Από εκεί και πέρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε ο Κάγκουα φυσικά, ο οποίος είχε παίξει με την Χαπόελ Μπερσεβά στα καλοκαιρινά προκριματικά. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δεν έχει τον Ζίβκοβιτς στη διάθεσή του, καθώς να θυμίσω πως ο ΠΑΟΚ έκανε έφεση στην UEFA, η οποία όμως έπεσε στο κενό. Δεν θα έχει τον Ζίβκοβιτς. Να δούμε τώρα ο ΠΑΟΚ πώς θα καταφέρνει να περάσει στην Νορβηγία. Ένα παιχνίδι το οποίο στα μάτια μου είναι εντελώς 50-50. Δεν είναι καλύτερη ομάδα η Μπραν από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι αρκετά μπερδεμένος, θα έλεγα, με αρκετά νέα πρόσωπα και αρκετούς παίκτες βασικούς, οι οποίοι δεν λογίζονταν ως βασικοί μέχρι πριν από λίγο καιρό. Αλλά τα έφεραν έτσι οι καταστάσεις που θα παίξουν αυτοί στο βασικό σχήμα. Θα τα δούμε το βράδυ. 8 η ώρα είναι το παιχνίδι και του ΠΑΟΚ και φυσικά 9 η ώρα το παιχνίδι του Όφη. Ένα Όφη ο οποίος έχει βάλει γερές βάσεις για να προκριθεί στην League Phase του Europa League. Πόση ώρα έχουμε, κύριε Πουρναρά? Δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Διορθώθηκε το θέμα με τις γραμμές. Περιμένει ήδη ένας φίλος. Θα πάμε στη γραμμή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα όμως, για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. 3-4 λεπτάκια. Επιστρέφουμε με τις γραμμές και τα μηνύματά σας.
1: Ματρία.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Phase του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
2: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές και μετά θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία είναι ήδη αρκετά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλά, Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Αν είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, εσύ.
1: Μια χαρά. Περάσανε. Πήγα μέσα. Είχα αναμονή, κάποιο πρόβλημα είχες με τις γραμμές?
0: Ναι, δεν, με το τηλεφωνικό κέντρο είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο διορθώθηκε και τώρα είμαστε εντάξει. Είμαστε κανονική ροή εκπομπή τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τη μετάδοσή σου. Όσο σ' άκουσα, ίσως ήταν πάρα πολύ καλός. Μπράβο σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Γιατί στο γυρισμό δεν ενδιαφέρομαι, δεν έλεγα την ΑΕΚ. Εγώ απλώς στο γυρισμό έβαλα το ράδιο και έπεσα πάνω στη μετάδοσή σου. Ήσουν καταιγιστικό, συγχαρητήρια.
0: Σαν την ΑΕΚ, δηλαδή.
1: Εντάξει, με την ΑΕΚ δεν είδα, γιατί σου είπα και πάλι.
0: Ναι, παιδί μου, πλάκανο. Το σιδέο λίγο, γιατί εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν λέμε ασχολούμαστε με τη δικιά μας ομάδα, όντως ασχολούμαστε. Δεν λέμε ότι είμαστε ΑΕΚ και κάθε στιγμή ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός βγάζουμε το κόμπλεξ μας στα social media με την πρώτη στιγμή. Τέλος πάντων.
0: Καλά, προφανώς, Γιάννη, τον αγαπάς μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισείς και τις άλλες, έτσι.
1: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι η αντικειμενικότητα και η παραδοχή υπάρχει. Μπράβο στην ΑΕΚ, λοιπόν, που πέρασε στους ομίλους. Θα δει και λεφτά στα ταμεία της και καινούργιες ομάδες. Εδώ πέρα πολύ καλές ομάδες, γιατί αυτή η λίγα είναι μια ακριβή λίγα με ομάδες που προσφέρουν μεγάλο θέαμα και είναι πολύ δύσκολες.
0: Ναι. Σίγουρα τώρα είναι πολύ δύσκολο το επίπεδο. Γιατί ΝΑΕΚ θα δούμε και την κλήρωση το βράδυ, όπου σίγουρα θα παίξουμε μεγαθύρια. Είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία που μπορεί να έχει μια ομάδα, έτσι, το ανώτατο επίπεδο.
1: Εντάξει, τίποτα, Θέμη μου. Εγώ σε καλημερίζω. Ήθελα να σου πω, να σε πάρω μόνο να σου πω για την περιγραφή σου. Τώρα θα βγει και ο κυριός και θα πει ότι σου είναι και το γούρι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά.
1: Σε όλους.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε, Γιάννη. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Χάρης λέει καλησπέρα, Θέμη. Να βγει παρακαλώ ο κύριος Γιώργος να μας πει λίγο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Γιατί από πέρσι λέει σκούζει ο κύριος Γιώργος. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Τι είπε, να δω.
0: Να βγείτε να μας πείτε για τον Μάρκο Νίκολιτς.
2: Θα βγω, πες του του Σέντζου, ότι εγώ θα βγω όταν θα παίζουμε στο UEFA το λεγόμενο, όχι στο Champions. Στο Champions δεν είμαστε τώρα, δεν μπορούμε.
0: Ποιο, δεν θα παίξει η ΑΕΚ φέτος, κύριε Γιώργο, στο UEFA, αυτό είναι σίγουρο, δεν υπάρχει υποβιβασμός.
2: Όχι, ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι στον επόμενο μπάσελτος η διοργάνωση, γιατί δεν βλέπω στο τσάντιο να πας ελπίσει τώρα, ρε παιδιά. Εντάξει, εχθές τώρα υπερβάλλεται για την πλέψη τώρα. Πολύ, ας πούμε, ότι κίνημα παιχνίδι υποπτώ, εάν το ένα, εάν το άλλο, εντάξει, μια διαφορά κλάσης τώρα.
0: Υπήρχε διαφορά κλάσης, ναι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε ευκαιρίε, χάναν ούτε κέντρο, είχαν τώρα τίποτα, εντάξει.
0: Σας είχα πει κάτι πάντως, κύριε Γιώργο, έτσι.
2: Έλα μου τώρα, θα μου πεις, τι να πω.
0: Σας είχα πει ότι πιστεύω ότι ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα περάσουν. Η ΑΕΚ πέρασε, να δούμε και τον Παναθηναϊκό σήμερα.
2: Εντάξει, δικαιώθηκες τώρα μια φορά, έχεις πάει 4 φορές στον κουμπά, τώρα μου τη βγαίνεις κιόλας.
0: Δεν νομίζω, πάλι το προηγούμενο στοίχημα που είχαμε βάλει θα πέναγε ο Παναθηναϊκός στην ΤΣΣΚΑ 1948 και εκεί δικαιώθηκα.
2: Λοιπόν, δεν το ξεχάσω. Ακούω, κύριε, επειδή σε συμπαθώ. Ο Γιάννης από την Κύπρο, δεν Γιάννακη, Γιάννη δεν το λένε το παιδί.
0: Γιάννη,
2: δεν Γιάννακη. Εγώ περίμενα χθες να πεις κάτι για τα κατεχόμενα που κάνανε η Μπαρσελόνα, έκανε αυτή την αλχημία. Δεν είπες τίποτα. Κύπριος είσαι, άμα που ξαναπάρεις, πες και κάτι να ακούγονται. Κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα, σε συμπαθώ, το ξέρεις. Αλλά όποτε πω κάτι, πάντα, ξέρω εγώ, πάνε με διορθώσεις, πάντα. Έχθες μιλάγαμε και θα φτάσω μετά για την άλλη. Θα πω πάλι. Έχθες μιλάγαμε και είπα κάτι για τις σταυρομαχίες. Δεν τα βγάλαμε το μυαλό μου εγώ. Βγαίνεις τώρα εσύ έχθες και λες ότι να πω στον κύριο Γιώργο ότι γινόταν σταυρομαχίες. Αυτό είναι μια μυθολογία. Δεν υπήρχε ποτέ μύθος για τους σταύρους. Άμα είστε εκεί, ανάκτορα ήταν.
0: Καλά, ο Μινόταυρος προφανώς ήταν μυθολογία, έτσι, δεν ήταν υπαρκτό.
2: Τώρα πήγα, είδα εκεί, εντάξει, δωμάτια, είναι ένα τέτοια τα δωμάτια αυτά τα βασιλικά εκεί. Και δεν είναι τίποτα, πώς το λέγανε, πώς λεγόταν μόλις τα ντομάτια αυτά, ότι χανώσουν μέσα εκεί, έβαζαν κορδόνια.
3: Σύμφωνα με τη μυθολογία, λαβύρινθος ήταν.
2: Εντάξει, ο λαβύρινθος, εντάξει, μυθολογία. Βασίλη, εγώ μιλάω για τώρα, ρε Βασιλάκη, φίλε. Όταν εγώ είμαι παρακολούθησα τις τέσσερις, την πρώτη και την δεύτερη, και όταν ο Ταύρος έχωσε μία στον Ταυρομάχο και τον πέταξε και ο Μέταρχος, είναι ο δραματιστής, εγώ σηκώθηκα και πανηγύριζα. Και μου λέει ένας από εκεί, είσαι τρελός, ρε, μου λέει, πανηγυρίζεις ότι τον χτύπησε ο Ταύρος. Άρα συνειδητά αυτοί πάνε εκεί και κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν θέλω να τα ξαναφέρω, γιατί εντάξει, μπράσω η δόση. Λοιπόν, τώρα, γιατί να εξέχω. Αυτοί οι παίκτες που παίζουν είναι κολτζίδες, και ο ένας και ο άλλος.
3: Ναι.
2: Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Με την προηγούμενη ΑΕΚ δεν είχε ποτέ τέτοιους παίκτες.
3: Ναι, και τώρα έχει και πολλές επιλογές, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί οι δύο και υπάρχει και ο Ζήνη, ο οποίος είναι για αυτούς πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Ακριβώς. Με τον Αλμίδο δεν υπήρχαν. Έναν ανάπηρο είχαμε εκεί, τον Λαμάλα, ο οποίος.
3: Ο Λαμέλα δεν ήταν σεντερφόρ, ο Λαμέλα είχε πρόβλημα με τα ισχύα του, όντως. Ήταν επιλογή του Αλμίδα, ναι.
2: Εντάξει, και τον άλλο με τον Γιάννη πύργο.
3: Εντάξει, τον Λιβάη Γκαρσία έχει μπροστά, που είναι πολύ καλό παίκτη.
2: Είχαμε κι άλλο Γιάννη πύργο.
3: Τον Μαρσιάλ.
2: Τον άλλο, τον πήραν τώρα αυτόν από γύρω. Ένα γκολ έβγαλε και την άλλη περπάτησε. Λοιπόν, αυτή την επίθεση δεν την είχε. Αυτούς τους παίκτες δεν τους είχε ο Αλμίδα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τώρα.
3: Ναι, βέβαια ότι.

0: Τι να δούμε, Μωρή, ο Ξέμπη τώρα. Είναι ομάδα τώρα που. Ολυμπιακός.
1: Κύριε Γιώργο, η ΑΕΚ με τη δική τη βαθμολογία ήταν στο όριο για να είναι στου ισχυρού. Την ευνόησε το ότι αποκλείστηκε, ότι απέκλεισε τη λέξη πώ να είναι και μπήκε στου ισχυρού. Τι να πει, όχι, δεν θέλω να είμαι στου ισχυρού, θέλω να είμαι στου ανίσχυρου να παίξω καλύτερη ομάδα.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα αυτό. Άλλο λέω. Ότι, γιατί μου είπε. Για τον. Θα δούμε. Τι, δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Να κρίνω τώρα εγώ από αυτές τις ομάδες.
1: Καλά, κύριε Γιώργο, μια ολόκληρη χρονιά είδαμε πέρσι. Δεν είναι ότι τον γνωρίσαμε τώρα.
0: Δεν είναι, αγόρι μου, ο Ολυμπιακός, όταν έπαιξε. Και αυτό Champions, πότε ήταν η πρόπερση.
1: Πέρσι έπαιξε.
0: Πέρσι, με την Arsenal.
1: Έπαιξε την Arsenal, την Barcelona, την Real, με την Πάκο, με την Καερά Ταλμάτου.
0: Λοιπόν, αυτές οι ομάδες έχουν άλλη δυναμικότητα.
1: Θα παίξει και η ΑΕΚ, κύριε Γιώργο, τώρα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, περιμένω να δω. Ο Ολυμπιακός τα πήγε καλά για μένα τότε. Και με την Arsenal.
1: Προφανώς και τα πήγε καλά, γιατί πέρασε και στην 24ª. Δηλαδή, με ξέρεις τα τρία μεγαθύρια, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Arsenal, πήρε βαθμούς από όλους τους άλλους.
0: Μπράβο, αυτό σου λέω. Και συγχαρητήρια του, γιατί τέτοιες ομάδες θέλω το ελληνικό ποδόσφαιρο να μπορεί να κοντράρει. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ. Δεν έχει το μέγεθος που είχε ο Ολυμπιακός τότε που έπαιξε την Arsenal και την Barcelona.
1: Πέρσι έπαιξε, κύριε Γιώργο, και η ΑΕΚ πέρσι πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει άλλη. Τα τελευταία χρόνια έχει μια καλή ευρωπαϊκή στόφα.
0: Άσε με να μιλήσω. Στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός πέρσι έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έκανε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εγώ, όχι, γιατί μου το λες τώρα και σου εξηγώ και πάλι. Ότι μου λες, θα δω τώρα που θα πέσουν στα θηρία εκεί, αν και η ΑΕΚ μπορέσει και έστω να παίξει καλό πόδι, θα πω μπράβο και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω τώρα τόσο πολύ φασαρία, πολύ φόβο με την Σόφια τώρα. Δεν είναι.
1: Εντάξει. Θα τα δούμε, και Γιώργο, σας χαιρετώ.
0: Ευτυχώς εχθές δικαιώθηκε η λεγόμενη. Φώναξες εκεί λίγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλλά είσαι, εντάξει, καλώς είσαι.
1: Περίμενα.
0: Χάρη, βγες τώρα και πες ό,τι θέλεις. Ήρθες δεύτερο σήμερα.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Γιάννης από Κερατσίνο, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Πρώτη φορά, καλό.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο τις τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού, την τελευταία βασικά. Μπορείς να μου πεις λίγο σε ένα πώς σου φαίνεται ένας παίχτης ο οποίος κοστίζει 3, του δίνεις 6-2 και αντί να πάρεις τον Μέλε που ήταν η πρώτη επιλογή του με τη Λίμπαρ που έκανε 7, δίνεις και ένα παραπάνω σε έναν παίχτη πολύ χαμηλότερης κλάσης από ότι είναι ο Μέλε.
1: Ναι. Δεν έχει άδειξη το που λες. Αν άκουσε και χάσει την εκπομπή, το ανέφερα κι εγώ.
2: Σόρπισε διακόπτω. Ναι. Άλλη μια. Να προσθέσω ότι αυτός ο παίχτης ήταν σε μια ομάδα που πέρσι έφαγε 63 γκολ. Περισσότερα γκολ από την Τωρίνο έφαγε μόνο η Πίζα που
1: έπεσε κατηγορία. Ναι.
2: Και αυτόν τώρα τον φέρνει για βασικό center back που παίζει να είναι ίδιος με αυτούς που έχει άντε λίγο καλύτερος. Πολύ λίγο καλύτερος.
1: Ναι. Δεν έχεις άδικο στο που λες. Το ανέφερα και εγώ, μου προκαλεί όντως εντύπωση γιατί ο παίκτης η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι η μεταγραφή που είχε κάνει από τη Φέιντορ στην Τωρίνο ήταν εκεί γύρω, ήταν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Μου φαίνονται αρκετά τα χρήματα αυτά, τα 6-2 που μπορεί να γίνουν 8 υπό προϋποθέσεις. Και όντως θεωρώ ότι ο Μέλε ήταν καλύτερη επιλογή από τον Πέντερσεν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τώρα σε μια ομάδα η οποία έχει δεχτεί πολλά γκολ, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει μόνο κάποιος παίκτης. Ας πούμε, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός. Ένα από τα καλύτερα μπακ δεξιά, μια και μιλάμε για αυτή τη θέση, ήταν ο Ελεμπτελαουί τα τελευταία χρόνια, έτσι. Τον Ελεμπτελαουί τον είχε πάρει την Braunschweig από ομάδα η οποία είχε πέσει και μάλιστα είχε δεχτεί και πάρα πολλά γκολ. Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν καλοί παίκτες, αλλά και ακόμα και σε ομάδες που δέχονται πολλά γκολ και πέφτουν.
2: Και η Wolfsburg έπεσε κατηγορία. Απλά το θέμα είναι ότι ήταν καλός παίχτης ο Μέλε. Δηλαδή συμμετείχε, ήταν καλός. Δηλαδή, τώρα
1: ναι, σίγουρα. Θεωρώ και εγώ καλύτερο παίχτη ο Μέλε από τον Πέντερσεν. Συμφωνώ σε αυτό που λέω.
2: Με 6,1 μέσο όρο στη Serie A. Τι να πω. Επίσης, δεν ξέρω, να προσθέσω ότι αυτά τα αλυσβερίσια με την Nottingham δεν ξέρω κατά πόσο έχουν επωφελήσει τον Ολυμπιακό.

0: Νομίζω ότι και αυτός ο παίχτης εκεί πέρα κάτι τέτοιο κρύβει υπόθεση. Έτσι νομίζω.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι έχει να κάνει με την Νότιχαμ ο Πέντερσεν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύνδεση. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής τα δεδομένα λένε ότι μέχρι και φέτος δεν έχει βοηθηθεί από αυτό που λες, από τα Λισβερίσια με την Νότιχαμ. Δεν θυμάμαι κάποιο παίχτη να πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν έχει βοηθηθεί καθόλου. Ναι. Δεν είπα αυτό. Εγώ σου λέω ότι δεν μου αρέσει σαν σύλλογος ότι δεν κερδίζεις κάτι ουσιαστικά. Δηλαδή, ουσιαστικό.
1: Ναι, στην πραγματικότητα βέβαια μπορεί να κερδίσεις κάτι. Το θέμα είναι να το κάνεις καλά. Ας πούμε, ο Γκουστάβο Σα, αν δεν υπήρχε Νότιχαμ, δεν θα πήγαινε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Καλός, ήταν καλός το.
1: Ναι. Και να το δούμε και στην πορεία, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, από τους λίγους που έχουν δείξει ότι μπορεί να πάει λίγο μπροστά την μπάλα. Στο θέμα του Πουέρτας.
1: Του Πουέρτα, εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το ρεπορτάζ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κυνηγούσε μια περίπτωση όπου σύμφωνα με τα όσα λέγονταν είχε κλείσει τον παίχτη, έτσι. Και από εκεί και πέρα λέγανε ότι αν τα βρει με την Σανταντέρ θα ολοκληρωθεί με τα ραφή. Πώς είχε κλείσει τον παίχτη, αφού τα βρήκε στη συνέχεια με τη Σανταντέρ και ο παίχτης είπε θέλω Μπενφίκα.
0: Νομίζω ότι πέφτει πολύ δούλεμα. Δηλαδή τώρα.
1: Δεν είναι δούλεμα, ξέρει γιατί δεν είναι δούλεμα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Ολυμπιακός χειρίζεται και επικοινωνιακά αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ήταν προτιμότερο να μην πει τίποτα, γιατί είναι επικοινωνιακή ήττα αυτό, έτσι.
0: Σωστά. Δηλαδή στην τέτοια να βγάλουν μία είδηση γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Καλά, ρε Θεμή.
1: Θα τα δούμε στην πορεία πολύ. Και τις υπόλοιπες μέχρις. Τι μεταγράφες θα κάνει. Να είσαι καλά, Γιάννη, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, Γιάννη από Πειραιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Λοιπόν, για το θέμα του Πέτερσεν, εγώ να σου πω την αλήθεια, μου κάνει κλικ. Εμπιστεύομαι περισσότερο από τον Μέλλα, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
2: γενικά οι Νορβηγοί είναι τίμιοι στρατιώτες.
1: Εντάξει, και οι Δανείοι είναι.
2: Τι πράγμα?
1: Και οι Δανείοι.
2: Περισσότερο οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί είναι τίμιοι στρατιώτες. Αυτό το 7 που θα αγοράσεις θα σου αποδείξουν μέχρι και 8. Πιο πάνω, πιο κάτω δεν πάνε. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι τίμιοι και σκληροτράχυλοι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου στο που λες. Γενικότερα οι Βόροι είναι τέτοιοι παίχτες,
2: λοιπόν,
1: τέτοια
2: ειδικά
1: πάστα.
2: Αυτοί, ειδικά οι Νορβηγοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ ας πούμε, σαν, σου λέω, σαν οχτάρι που λέμε, εγώ από τον, πώς το λέμε, εγώ από τον Κολομβιανό.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι θα προτιμούσα εγώ περισσότερο από όλους.
1: Ποιον?
2: Κι ας είναι λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, θα προτιμούσα αυτό το μπαρκ της Μποντογκλίν.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Ναι, δεν υπάρχει βέβαια θέμα μπαρκ στον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Εγώ θα προτιμούσα αυτό, ναι.
1: Ναι, ρε, εντάξει, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί παίχτες που θα μπορούσαν να κάνουν διαφορά και που θα μπορούσαν να είναι.
2: Θα 100% αυτό που θέλει. Λοιπόν.
1: Ναι, δεν είναι η προσπόληση πάντως να πούμε ο μπαρκ από την Μποντογκλίν.
2: Από εκεί και πέρα. Εχθές σε πήρε τηλέφωνο ένας φίλος του Ολυμπιακού από τα Βόρεια Προάστια, συμφωνώ απόλυτα μαζί του σε αυτό που είπε. Ότι αφήνουν και χάνουν ευκαιρίες. Για μένα στον Ολυμπιακό πρέπει να υπάρξει άμεση αναδιοργάνωση στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ξέρεις τι φταίει. Ο Μαρινάκης ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Και τη μία θα βρίσκεται στο Λονδίνο, τη άλλη θα βρίσκεται στην Πορτογαλία, την άλλη θα βρίσκεται εδώ. Δεν είναι δυνατόν να είναι πάνω από τον Ολυμπιακό ανά πάσα στιγμή.
1: Καλά, δεν θα κοιτάει υπάρχει ο Μαρινάκης, ο κάθε Μαρινάκης. Δεν θα πάει ο διοκτήτης της ομάδας να κάνει σκάουτινγκ.
2: Ο Ηλαιόπουλος έχει μια ομάδα. Σε αυτήν είναι από πάνω συνέχεια πάνω της. Το βλέπεις. Ο Αλαφούζος το ίδιο. Ο Μαρινάκης δεν μπορεί να είναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει τρεις ομάδες και έχει και επιχειρήσεις γενικότερα.
1: Καλά, και οι άλλοι έχουν επιχειρήσεις και προφανώς αυτό που είπες έχει και επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
2: Δεν είναι. Μπράβο, είναι γενικές.
1: Ένας τέτοιος επιχειρηματίας έχει 10.000 πράγματα στο κεφάλι
2: του καθημερινά. Ένας λόγος παραπάνω για το Μαρινάκι να μην μπορεί να έχει την εποπτεία του Ολυμπιακού ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι, το πιο σημαντικό, Γιάννη, συμφωνώ στο που λες, είναι να έχεις ανθρώπους που να δουλεύουν για σένα, να τους εμπιστεύεσαι και να κάνουν τη δουλειά.
2: Για μένα πρέπει να γυρίσει, ξέρεις ποιος. Ο άνθρωπος που του έφερνε παίχτες λαβράκια με σχετικά λογικές τιμές από την πηγή. Πρέπει να γυρίσει πίσω ο Μοντεστό.
1: Εντάξει, βέβαια.
2: Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο Μοντεστό τώρα έχει ένα απόστολο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Γιουβέντους. Δεν είναι εύκολο.
2: Έφυγε, λέει, έφυγε από τη Γιουβέντους.
1: Δεν το έχω διαβάσει.
2: Για μένα πρέπει να γυρίσει ο Μοντεστό που είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Θα του πει: αναλαμβάνεις το ποδοσφαιρικό τμήμα και όποιος κουνηθεί και αντιληφθείς ότι πάνω σου, πώς το λέμε, πάνω σου υποσκάψει μια μεταγραφή για να εξυπηρετήσει κάποιο μάνατζερ με τις κλωτσές έξω. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Ναι, όχι, okay, κατάλαβες. Έχεις δίκιο, το βλέπω τώρα, Μάτσο, ότι έχει φύγει από τη Γιουβέντους.
2: Δυστυχώς την ομάδα. Ναι, έχει φύγει, λέει.
1: Ναι, έχει φύγει από τη Γιουβέντους. Αλλά Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Είναι πολύ γενικό αυτό που λέμε τώρα, έτσι.
2: Λοιπόν, πάντως, τι εννοώ, δηλαδή.
1: Εγώ θεωρώ πως
2: αν... Στους διαδρόμους και στους παραδρόμους, ναι, του Ολυμπιακού, δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι συμβουλάτρες της Δεκάρας που εξυπηρετούν διάφορους μανατζαράκους και οι οποίοι είναι τα τροχτικά των διαδρόμων. Αυτοί όλοι, αν δεν φύγουν με τις κλωτσές από εκεί μέσα, δεν θα δει προκοπή ομάδα.
1: Ναι, ότι ο Ολυμπιακός δεν λειτουργεί καλά στο αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο, έτσι.
2: Και προφανώς, χρειάζεται, επειδή ο Μαρινάκης δεν έχει την άμεση εποπτεία. Χρειάζεται έναν άνθρωπο.
1: Ακόμα και Γιάννη, για μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ακόμα και τίποτα να μην έκανε που λέει λόγος ο Μαρινάκης, ο κάθε Μαρινάκης, δεν θα πάει ποτέ ιδιοκτήτης της ομάδας, ούτε σκάουτινγκ να κάνει, ούτε να. Έχει ανθρώπους να δουλεύουν γι' αυτόν. Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, έτσι.
2: Έναν άνθρωπο, σαν τον Μοντεστό που είναι εμπιστοσύνη άνθρωπο, και θα του πει: Ακού να δει, έχει το γενικό κομμάτι. Και θέλω να αναλάβει να μου βρει συνεργάτε στο σκάουτερ. Αναπεριοχή. Θα μου βρεις έναν σκάουτερ ο οποίος να γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή των σκανδιναβικών χωρών. Σουηδία, Δανία, Νορβηγία. Θα μου βρεις έναν να ξέρει καλά τις κάτω χώρες. Ολλανδία, Βέλγιο. Θα μου βρεις έναν να ξέρει καλά τη γερμανική αγορά και της κεντρικής Ευρώπης. Γερμανία, πώς το λέμε, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, κατάλαβες τη συλλογή.
1: Ναι, εντάξει, μην πιάσουμε όλες τις χώρες, κατάλαβες.
2: Αναχώρες. Και θα μου δεις και ένα καλό σκαούτερ που να ξέρει καλά την αγορά της Ιουγκοσλαβίας, όχι μόνο Σερβία, και Κροατία, και Βοσνία, και Σλοβενία. Λοιπόν, αναπεριοχή. Για Γαλλία έχει. Λοιπόν,
1: ναι, κάπως έτσι δεν λειτουργεί ο
2: μας. Θα μου το πει αμέσως. Ξέρεις πόσο στήξει ο Κολομβιανός αυτό στο Πουέρτα στην Σαντατέρ.
1: 3,5 εκατομμύρια για το 50%.
2: Ξέρεις πώς τον βρήκε. Για το 50% ξέρεις από πού τον βρήκε. Από την Bayer
1: Leverkusen, ναι.
2: Λοιπόν, εσύ έπαιζες μαζί της. Δεν μπορούσες. Δεν ήξερες, ας πούμε, ότι έχει ένα τέτοιο παίκτη από τον ζητήσει.
1: Πέρσι έπαιζες στη Σαντάντερ. Πέρσι έπαιζες στη Σαντάντερ, Πουέρτα. Βέβαια, Γιάννη, για να λέμε και του τραγού το
2: δίκιο. Δεν μπορεί η Σαντάντερ να έχει τέτοιο σκάουτ και να μην έχεις εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν. Γιάννη, για να λέμε και του τραγού το δίκιο πάντως, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δεν είναι μόνο δικαίωμα στον κόσμο Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε καμία. Ισχύει για όλες τις ομάδες. Κάποιοι παίχτες κάποια στιγμή κάνουν το ξεπέταγμά τους. Κάποιοι άλλοι τους πιστεύουν περισσότερο, κάποιοι άλλοι τους πιστεύουν λιγότερο.
2: Εκεί χρειάζεται το σκάουτινγκ. Τι σου είχα πει, έχεις έναν καλό στην Αργεντινή. Και πάει και σου λέει, ρε παιδιά, υπάρχει ένας παίχτης που τραυματίστηκε και τώρα τελειώνει το συμβόλαιό του, έτσι. Ο Σεμπάιος. Πηγαίνετε να τον δείτε. Έχω αδικό.
1: Αυτό που λες ισχύει ότι οι σκάουτινγκ μπορούν να βρουν λαβράκια, αλλά σου ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι εύκολο.
2: Ο Σεμπάιος να ξεπεταχθεί και αρχίσουν να τον εβλέπουν για ενδιαφέροντα από Ισπανίες, από Πορτογαλίες, από εκεί πέταξε το πουλάκι.
1: Ναι, αλλά όπως πριν ξεπεταχθεί να τον πάρει κάποια ομάδα, έτσι λειτουργούν και οι άλλες ομάδες. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πήγαινε να πάρει. Πρέπει να βάλει ένα γενικό αρχηγό.
1: Να σου πω όμως κάτι άλλο. Αν ο Ολυμπιακός πήγαινε.
2: Πρέπει να βάλει ένα γενικό αρχηγό.
1: Ναι, έχει γενικό αρχηγό.
2: Σαν τον Μοντεστό. Σαν τον Μοντεστό, τέτοιο γενικό αρχηγό. Ή σαν τον. Όχι τον Καραπαπά. Ο Καραπαπάς δεν γνωρίζει.
1: Δεν είναι. Παιδιά, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Γιάννη, να βάλουμε μια σειρά. Ο Καραπαπάς είναι αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν γενικός αρχηγός ο Κοβάσεβιτς. Άλλος ρόλος ο ένας, άλλος ρόλος ο άλλος.
2: Επίσης, για μένα γενικός αρχηγός έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος σαν τον Μοντεστό ή αν δεν μπορεί φέρει από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ο Μοντεστό έχει θέση τεχνικού διευθυντή, παιδιά, μην τα μπερδεύουμε. Ο γενικός αρχηγός είναι η σύνδεση ανάμεσα στους παίχτες και τη διοίκηση.
2: Α, μπράβο, θα έχεις ένα γενικό διευθυντή ο οποίος θα έχει και οργανωμένο σκάουτινγκ. Που να είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης σου. Που έχει, δηλαδή ο Μοντεστό έχει δώσει παραδείγματα σου. Έχει φέρει παίχτες από
1: Γαλλία. Ξαναλέω, ο Μοντεστό είναι τεχνικός διευθυντής.
2: Έτσι είναι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ψάχνεις ένα παίχτη να χαλάει ο ένας, να φεύγει ο άλλος, να κάνει ο άλλος. Δεν έχεις διαπραγματευτές.
1: Μάλιστα. Έγινε, για να κλείσουμε
2: λοιπόν,
1: αυτό σιγά σιγά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χάρη.
3: Κοιτάξτε, σήμερα εγώ είμαι ο παδός της. Πώς το λένε αυτό που πήγε ο Κωστούλας πάνω.
1: Μπράιτον.
3: Της Μπράιτον. Ρε πρόεδρε, δεν μπορούσε να πάει να τον πάρει στον Κωστούλα από τα γη άνα με 100 χιλιάρικα και πήγε και τον πήρε του 40 εκατομμύρια.
1: Ορίστε, το έδωσε το παράδειγμα εσύ.
3: Ρε Τζόνι, θα μα τρελάνει, ρε Τζόνι. Ρε Τζόνι, κάθε μέρα λαβράκια ψαρεύουν όλοι. Δεν τα ψαρέψει όλα ο Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης τι κάνει, να μην είναι 100 χιλιόμετρα, 100 σαν πως ήταν ο Δανίλ, ξέρω εγώ, 100 χρόνια μπροστά. Αυτός είναι έτσι φωτός. Τι κάνει, ρε φίλε, στην Νότιχαμ τι έκανε. Ποιος είναι καλύτερος προπονητής που μπορώ να πάρω στην Αγγλία. Ο Γκλάζερ, αυτός το λέγανε ο Αυστριακός, έχει πάρει το κύπελλο UEFA. Πάει ο άνθρωπος με κάποια δεδομένα. Μπορεί να τα πατώσει αυτό, να μην βγει, το καταλάβες. έχει κάποιες αρχές. Λοιπόν, ευκαιρία τσάμπα τους διδάσκει εδώ πέρα. Όσοι έχουν ανοιχτά μάτια, δηλαδή ο Λιόπουλος τώρα, έτσι, κουμπαράκι, το συμπαθεί ο Μαρινάκης. Του δώσε το πώς το λένε, λέει γράψε τη συνταγή. Εάν την ακολουθήσεις, θα πετύχεις κάποια στιγμή. Ναι. Βέβαια, επειδή σε βλέπω λαρτζαρισό εσένα, λύσε λάρτζ δηλαδή, εχθές, για να μην μπερδευόμαστε τώρα, η κανονική ΑΕΚ ήταν αυτή που είδαμε εχθές, Θέμη, ή αυτή που είδαμε με τον Όφη.
1: Και οι δύο κανονικές ΑΕΚ ήταν. Τι εννοείς, τι θες να πεις.
3: Και γιατί με τον Όφη ήταν πτώμα.
1: Γιατί μπορεί να υποτίμησε το παιχνίδι, γιατί μπορεί να μην τη βγει και το παιχνίδι.
3: Ναι, γιατί μπορεί εχθές να αυτοί που παίξαν τα πράσινα πουλιά, έτσι, τα καμένα βούρλα τη Βουλγαρία. Άσο, σήμερα είναι η ευκαιρία, είναι η κλήρωση. Δεν είναι 7 η ώρα, τι ώρα
1: είναι. 7 η ώρα είναι η κλήρωση, ναι.
3: Εγώ θέλω, κοίτα, για να είμαι σωστός, έτσι, δεν επιθυμώ να έχει πιο δύσκολη κλήρωση από εμάς που είχαμε πέρσι. Θέλω να έχει την ίδια. Δηλαδή, να παίξουμε Ρεάλ. Με Μπαρσελόνα, με Άρσεναλ, με Μπάγερ Λεβερκούζεν, με Άγιαξ, με Αϊτχόβεν.
1: Ο Άγιαξ δεν είναι Champions League.
3: Τι δεν είναι Champions League.
1: Δεν είναι Champions League.
3: Ρε φίλε, άσε βάλτονε. Αντίστοιχη ομάδα σου λέω. Άγιαξ, Καϊράτ και πια να λυπέξαμε.
1: Και με την Πάφο. Και με την Πάφο.
3: Μπράβο, μπράβο, άσε πέσει και η Πάφο. Λοιπόν, φέτος θα κλάψει η μάνα του Πελέ. Πρόσεξε, ο Ολυμπιακός πέρσι για να είναι αξιοπρεπής. Πήγε στα κόκκινα ο Ρέτσος που είναι ο πιο γρήγορος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Μετά από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι έβαινε στα πιτ. Στα πιτ, πώς το λένε, έτσι. Ναι. Με κράμπες, με πώς το λένε αυτά, πιασίματα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, θα κλάψει η μάνα του Πελέ με την ΑΕΚ. Αν θέλει να είναι αξιοπρεπής, μπορεί να επιλέξει και να πει. Πάμε να μαζέψουμε τα λίρα. Πάρτε το δοχείο.
1: Εντάξει, θα τα δούμε, Χάρη. Θα τα δούμε. Κάτσε να δούμε και την κλήρωση.
3: Θα τα δούμε. Άλλο λέω, ένα λεπτό. Αν θέλει να είναι αξιοπρεπής όμως, λοιπόν, θα πατώσει στο ελληνικό. Μην την περιμένει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ακούω διάφορα. Ας περιμένουμε λίγο, έτσι. Απ' την άλλη τώρα με τον Ολυμπιακό. Ήταν αναμενόμενο τη στιγμή που είδανε τον Ολυμπιακό, τώρα η Μπενφίκα. Εγώ βλέπω το λίγο UEFA Ολυμπιακό Μπενφίκα φέτος και θα μας το πάρει η Μπενφίκα. Έτσι, θα χάσουμε στον τελικό. Λοιπόν, άρα πώς είναι στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ και κοιτάει ένα να πάρει παίκτη να μην πάρει ο άλλος. Έτσι η Μπενφίκα το χτύψε να μας αποδυναμώσει, πήρε τον Μπουέρτα για να μην τον πάρουμε εμείς, καταλαβες. Λοιπόν, αλλά είδαμε, συμφωνώ με τον Γιάννη αυτό που είπε για τον Πέτερσον, είμαι και εγώ υπέρ αυτής της άποψης ότι είναι τίμη, είναι του 6-7 έτσι όπως τα είπε ακριβώς, τα είπε και καλύτερα από ό,τι θα τα λέω εγώ. Θα πιάσουμε, είναι πώς το λένε. Έτσι, αλλά απ' την άλλη. Θα δούμε, βλέπω ότι ο πρόεδρος την προσπάθεια που κάνει έχει ανοίξει, είχε πει 30 εκατομμύρια και παραδώσει 50-60 εκατομμύρια.
1: Ναι, είπε μετά περιόριστο μπάτζετ.
3: Και δεν έρχονται ρε, τι να κάνουμε, να προτιμάνε, είναι μεγάλη, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε. Χάρη να σε καλά φίλε, να πάω διαφημίσεις.
3: Έλα, για χαρά.
1: Θα τα πούμε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, με το που γυρίσουμε θα διαβάσω τα μηνύματά σας γιατί δεν τα έχω διαβάσει καθόλου και μετά θα περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Scalpac είναι για όλους.
9: Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Τα τρία και ξενιάστε. Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
15: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
14: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
16: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ομολόγησε ότι μαχαίρωσε και σκότωσε την αδιαστάση σύζυγό του, 53χρονο στην Εροδόπη, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Μανόγλιο. Σε λειτουργία από σήμερα η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Στο δίκτυο προστίθενται 5 νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Το μετρό είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Δεν έγιναν τυχαία, ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 11 πανεβάσεις ανακούφισης για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Προστασία πρώτης κατοικίας, κανόνες στους σέρβισερς και δικαιώματα στους οφειλέτες προβλέπονται μεταξύ άλλων. Στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας μετέβει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, συνοδευόμενος από τον γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγεννάκη και τον αναπληρωτή τομεάρχη εμπορίου και επιχειρηματικότητας Αργύρη Μπεντενιώτη, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά και με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Δεν κάνει πίσω η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μετά την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει η Έλληνα Κρήτα τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Ούτε βήμα πίσω για την Έλληνα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά, δήλωσε η κυρία Δούρου. Οι ελληνικοί Πάτριοι κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Ξεκίνησαν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τουλάχιστον 330 είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 1000 είναι οι αγνοούμενοι. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές εμπόρες, κατά τόπους επικρατούν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 35, στα Ιωάννινα επίσης στους 35 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Έχουμε το ίδιο και για τις υπόλοιπες τρεις ελληνικές ομάδες σήμερα. Υστερόγραφο, υπάρχει Θεός. Τελικά έφυγε και ο Τουμπά από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ο Γιάννη δεν έχει μείνει κάποιο άλλο που να θες να φύγει για να, για να φύγει γι' αυτό. Τώρα που προλαβαίνει και πιάνει το πω η ευχές σου, έτσι. Να σε καλά, Γιάννη, και μακάρι και τρεις ελληνικές ομάδες σήμερα να ακολουθήσουν τον δρόμο της ΑΕΚ. Καλή συνέχεια, φίλε. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Κώστας από Σέφιλντ. Πέρα από μεταγραφές για το νέο Καραϊσκάκη, γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί τόσο δικαιολόγητα την ψήφιση της τροπολογίας για το ύψος? Η μόνη ομάδα που πληρώνει 250 εκατομμύρια και έχει το γήπεδο μελής, ενώ σε άλλους χαρίστηκαν και πάλι τόσος πόλεμος, λέει ο Κώστας. Κώστα, πάντως αργά ή γρήγορα θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις για τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο θέμα, ούτε νομίζω ότι εν τέλει θα μπορέσουν να μπουν εμπόδια για να μην γίνει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Τώρα, γιατί καθυστερεί, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Πάντως δεν πιστεύω ότι θα μπουν πραγματικά εμπόδια και ότι δεν θα ολοκληρωθεί, δεν θα ψηφιστεί η τροπολογία και δεν θα ολοκληρωθεί το έργο. Προχωράει κανονικά, θα προχωρήσει κανονικά το έργο για το νέο Καραϊσκάκη. Να σε καλά, Κώστα από το Σέφιλντ. Η αποστολή τη Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω χαιρετίσματα νεόφυτο Γιώργο Βολονδίνο, Χάρη Βασίλη, Γιώργο Βασίλη από Μέγαρα. Περήφανη Γαβρίνα, μόνο Γαβρίνα Παλιουράκο. Χθες μου φάνηκε περίεργο που σε άκουγα να περιγράφει την ΑΕΚ. Νόμιζα πως έκανα λάθος. Πάντως ήσουν άλλη μια φορά φοβερός. Πολλά μπράβο σου. Να σε καλά, Αποστολή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Ο Αποστόλης είχε στείλει στην αρχή της εκπομπής, λέει: ρε παιδιά, για όνομα. Όλη την ημέρα, όλες οι εκπομπές ήταν για την ΑΕΚ. Δεν είναι για την ΑΕΚ μόνο η εκπομπή, η Αποστόλη. Αλλά προφανώς καταλαβαίνεις και εσύ ότι το θέμα της ημέρας είναι η πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η επικαιρότητα πάει ανάλογα με το τι υπάρχει, έτσι, και από εκεί ξεκινάμε. Και προφανώς, όπως βλέπετε και από την εκπομπή, υπάρχουν και άλλα θέματα και είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ο Χάρης λέει: Θέμη Παλιούρα, σ' αγαπάμε, σκορπάμε πανικό και τους γλεντάμε. Γεια σου, ρε Χάρη. Να είσαι καλά, ρε Μάγκα. Καλά απόγευμα σε έχουμε, φίλε. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ντροπή στη δίκη της Μπαρσελόνα που αναγνώρισε τα κατεχόμενα της Κύπρου σαν Βόρεια Κύπρο. Πάνε να εξελιχθούν σε πιο μισητή ομάδα στον πλανήτη, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Κώστα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ειδικά η Ισπανία, η οποία και η Μπαρσελόνα, μιλάμε για την Καταλωνία, που θα έπρεπε να υπάρχει και μια παραπάνω ευαισθησία. Βλέπουμε πως όχι απλά δεν υπάρχει ευαισθησία, αλλά προχωράνε σε κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν γνωρίζουν την ιστορία. Είναι επιλογή τους και προχωράνε σε αυτό. Είναι τόσο μεγάλο οικονομικό το θέμα. Θέλει να κερδίσει κάτι άλλο. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά το κάνει αυτό. Υπάρχει ολόκληρος πλανήτης και αυτοί επιλέγουν να πάνε να κάνουν τουρνουά στα κατεχόμενα της Κύπρου. Πραγματικά, Κώστα, θα συμφωνήσω μαζί σου σε ό,τι και να λες. Ο Γιάννης λέει: και θα βγει ο Σαμοθράκης και θα τραβάει τα μαλλιά του. Τώρα οι μάνατζερ έχουν πολύ στο Τζολάκι, τον Κοστούλα, τον Κωστίνε, τον Λουίς και τόσους άλλους παίκτες και τώρα αγοράζουν ακριβά, αφού έτσι είναι η αγορά. Θα είμαι πες του Γιάννη και το άλλο του κυρίου από τα βόρεια προάστια. Εντάξει, Γιάννη, βέβαια, όταν στις επιχειρήσεις και στην αγορά, προσπαθείς να πουλήσεις όσο το δυνατόν πιο ακριβά γίνεται και να αγοράσεις όσο το δυνατόν πιο φθηνά γίνεται, έτσι. Όταν θα πουλήσεις κάτι πιο ακριβά από την πραγματική του αξία, θα πάρεις τα εύσημα. Αλλά όταν πας να αγοράσεις κάτι πιο ακριβό από την πραγματική του αξία, και πάλι θα αντίστοιχα θα υπάρξει κριτική, έτσι. Μιλάμε πάντα με βάση τη χρηματιστηριακή αξία του Πέντερσεν, όπως το βλέπουμε με την περσινή του μεταγραφή, η οποία κινήθηκε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 6 συν 2 είναι πολλά και είναι εύλογη η απορία του κόσμου, γιατί με αυτά τα λεφτά δεν έπαιρνε τον Μέλε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν υπάρχει εμπλοκή άλλης ομάδας στην υπόθεση του Μέλε και δεν είναι οικονομικό το θέμα. Πάντως με αυτά τα λεφτά νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει τον Μέλε. Θα τα δούμε στο γήπεδο πάντως αν ο Ολυμπιακός δικαιωθεί με την προσθήκη του Πέντερσεν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα διαβάσουμε. Να διαβάσουμε και τα μηνύματα του Αντώνη και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: εν τέλει, κύριε, για να έχει σοβαρή ομάδα όπως η ΑΕΚ που σε 13 μήνες πήρε πρωτάθλημα, έφτασε μια ανάσα από ημιτελικό του Conference League και πήρε την πρόκριση για League Phase του Champions League, πρέπει να έχει μεταγραφικό προγραμματισμό στοχευμένο και όχι φανφάρες επικοινωνιακές, ό,τι κάτσει και ό,τι βγει, αρκεί να πάρουν παίχτες για να μην έχουν το ανάθεμα των οπαδών τους. Βλέπει άλλες ομάδες τόσο απλά. Καλησπέρα, εν τέλει, ο τερματοφύλακας Λιβάκοβιτς που και καλά δεν ήθελε ο Μέντι πήγε στην Μπαρτσελόνα. Αλλά τι να ξέρουν τα γατάκια εκεί στην Μπάρτσα που τον πήραν. Ενώ εδώ μας είπαν ότι δεν έκανε, διότι δεν είναι καλός με τα πόδια. Ήμαρτον, που θα έλεγε ο Γιώργος Γεωργίου. Ήμαρτον, ευγενικά τον κλείνεις. Λέει: ναι, απλά όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, λέει ο Αντώνης. Αντώνη, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λες. Η ΑΕΚ δουλεύει 100% ποδοσφαιρικά πλέον, έχοντας έναν συγκεκριμένο τεχνικό διευθυντή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο της σωστό. ότι έχει έναν τεχνικό διευθυντή που ασχολείται αποκλειστικά με την ΑΕΚ και σε συνεννόηση με τον προπονητή και τα στελέχη τα οποία υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό team. Η ΑΕΚ προχωράει, κλείνει τρύπες εκεί που υπάρχουν και ενισχύεται εκεί που θεωρεί και ο Νίκολιτς ότι χρειάζεται ενίσχυση. Επίσης πιστεύω πως η ΑΕΚ θα κάνει κι άλλες μεταγραφές, τουλάχιστον άλλη μία, με ένα καλό παίχτη για να μπορέσει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που έχει όλα αυτά τα έσοδα από το Champions League και νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς πάντως δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Είχε κάνει δηλώσεις κιόλας στα φιλικά του καλοκαιριού. Είχε πει ότι είναι 12-13 οι παίχτες οι οποίοι έχουμε, ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δεν κρύβεται ποτέ πίσω από το δάχτυλό του ο Μάρκο Νίκολιτς και αυτό είναι μόνο καλό. Όσον αφορά τον Λιβάκοβιτς, ότι είχε καλά ο Μέντι δεν τον ήθελε. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού βγήκε και είπε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ενέκρινε τη μεταγραφή του Λιβάκοβιτς. Αν δεν ίσχυε, θα μπορούσε ο Μεντιλίμπαρ να το διαψεύσει. Δεν νομίζω ότι θα έβγαινε να λέγε κάποιος κάτι τέτοιο χωρίς να ισχύει σε δημόσιο λόγο. Έτσι. Δεν είναι ότι απλά πέρασε υποσυνείδητα. Βγήκε κανονικά, το είπε ξεκάθαρο ο Κώστας Καραμπάπας, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ενέκρινε τον Λιβάκοβιτς. Για μένα το έχω πει από τότε και όλας κακός. Ο Λιβάκοβιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας top επίπεδου, αλλά όπως και να έχει έτσι πορεύεται ο Ολυμπιακός. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Έλα Γιώργο. Δεν μας ακούει μάλλον ο Γιώργος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
1: Τι κάνεις φίλε μου, εδώ πέρα σε ακούμε εδώ με τον Γιάννη το φίλο.
0: Είμαι καλά, να είναι καλά ο Γιάννης ο φίλος.
1: Εδώ ο Γιάννης ο φίλος, ο Χρήστος από τα Γρίνιο. Πάμε να περιμένουμε την Πανάθα σήμερα. Βλέπω να ρίξουμε τρία μπαλάκια φίλε, διπλό και over 3.40, αυτό δεν το βρίσκεις. Είναι δώρο. Βλέπω πασχαλινό δώρο.
0: 3.40 μάλιστα,
1: βέβαια, κατά το σαρούλι, 340 ευρώ. Καλά είναι να βγάλουμε και η βραδιά απόψε.
0: Ή μείον 100.
1: Ναι. Είπαμε για αυτό. Δεν μου λες.
0: Για πες.
1: Επειδή λιγάκι σε ακούω και σε παραδέχομαι σε πολλά σημεία, μερικές φορές κάνεις κάτι ατοπήματα. Τι εννοώ. Είπες ότι δικαιούται ο Ολυμπιακός σε Καρασκάκη να κάνει από πάνω. Έχεις κανένα. Λες τι είπες, απορείς πώς δεν ξεκινάει ακόμα. Κάτι τέτοιο κατάλαβα.
0: Όχι, πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν εμπόδια.
1: Ναι. Γιατί συγγνώμη, δηλαδή το ιατρικό κέντρο μπορεί να σηκώσει άλλους 30 ρόφους. Μπορεί, έχεις εντύπωση. Είναι πιο κάτω. 100 μέτρα.
0: Τώρα μιλάς για συντελεστή δόμησης.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις εσύ κάποια πληροφορία η οποία να αναφέρει ότι.
1: Βεβαίως και έχω.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Okay. Κάθε μια περιοχή, στο Φάλιρο, στην Κλειφάδα, ξέρω εγώ, στον Πειραιά, κάθε μια περιοχή έχει ένα συντελεστή. Μέχρι 10 ρόφους, 15, 40, 50. Εκεί λοιπόν τα έχει άλλον έναν. Είχε, έχει, γιατί δεν γίνεται. Γιατί κάτι θέλει να δώσει την άδεια. Άμα δηλαδή ήταν ο Εθνικός ή ξέρω εγώ Πανιώνης, θα το δίνανε. Όχι. Άκου τώρα.
0: Καλά, μιλάμε βέβαια για ένα έργο το οποίο θα γίνει με ιδιωτικά χρήματα, έτσι.
1: Τι να γίνει.
0: Επίσης δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα με τους συντελεστές.
1: Αυτό και ξαναπες το, για να πάει λάθος. Κάτι είπες.
0: Με ιδιωτικά χρήματα.
1: Γιατί το ιατρικό κέντρο, δεν ιδιωτικό να μπουν 10 γιατροί που έχουν 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, σου ξαναλέω, έχεις εσύ κάποια πληροφορία ότι ο συντελεστής δόμησης. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό το κομμάτι.
1: Εσύ έκανες τελεστή δόμηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εγώ από αυτά που βλέπω και από τις ψηφίσεις που έχουν γίνει, μάλιστα και από τη Βουλή έχει βγει, δεν έχει βγει ότι δεν θα ψηφιστεί, ότι καθυστερεί για κάποιο λόγο. Ναι. Έχει γίνει γνωστό ότι θα ψηφιστεί, η κατάθεσή της έχει δρομολογηθεί
1: για
0: το Σεπτέμβριο.
1: Δεν είναι μόνο από τη Βουλή. Δεν είναι μόνο από τη Βουλή. Μην κοιτάς το Δήμο που βιάζει και πρέπει να γίνει και εμείς το συμφωνούμε, γιατί είναι με τον Ολυμπιακό, ο κύριος, πώς λέγεται, καλά να είναι. Αυτό, άμα ήταν σε παρακαλώ, η άλλη ομάδα θα έγινε το. Να γίνει.
0: Δεν
1: διαμαρτυρόμαστε.
0: Ναι,
1: επειδή στην Ελλάδα έχω δει τόσα πολλά που δεν έχει ζήσει και πολλοί άλλοι, γίνονται λόγω μέσου. Όλα. Λόγω μέσου. Όλα αυτά.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τις καλύτερες σχέσεις με την κυβέρνηση, οπότε μην λέμε. Έχει ο Ολυμπιακός.
1: Είπα να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Να μιλήσω, άμα έχει σχέσεις.
0: Καλά, τόσο.
1: Κουμπάρι είναι.
0: Ρε Σισάκη, τώρα εντάξει, τώρα νομίζω ότι ζούμε στην ίδια χώρα. Ζούμε τις ίδιες εξελίξεις. Βλέπουμε. Αν εσύ βλέπεις. Συγγνώμη, φίλε, αλλά αν εσύ βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, νομίζω ότι ή έχει χάσει επεισόδια ή ζει κάπου αλλού.
1: Δεν με πειράζει αυτό το θέμα, δεν είμαι απασχολημένο. Δεν φτάνω εγώ εκεί. Για όλα αφού σαν μάχη με το Sky, δεν πάω εκεί εγώ. Δεν έχω πολύ μικρό ακόμα να έχουν εκφράσει το γνώμη και πολλοί άλλοι και γίνω μαρενάκι με την κυβέρνηση. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Με τον Δημητριάδη και αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία όποιος λέει ότι ξέρει, δεν ξέρει τίποτα για μένα. Έτσι. Δεν ξέρει τίποτα. Άλλο θέλω να σου πω. Ότι όλα γίνονται λόγω μέσου. Αυτό πάρτο και βάλτε να το έχει στο μυαλό σου. Ατομικά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ μου θα περάσει, το βλέπει.
0: Όχι, για τον ΠΑΟΚ είπα 50-50.
1: Α, πήγαινε, συγγνώμη, είπε 50-50.
0: Είπα Παναθηναϊκό πιστεύω θα περάσει. Είχα πει για την ΑΕΚ ότι πιστεύω θα περάσει. Τον ΠΑΟΚ βλέπω εντελώς 50-50 γιατί είναι αρκετά
1: περίεργο.
0: Ναι.
1: Ήθελα τη γνώμη σου και σε ακούει τώρα, κατάλαβε και τον Παναθηναϊκό για το γιατί είναι δίπλα μου.
0: Είπα να βάλει τι με τον κύριο Γιώργο. Είχα πει ότι η ΑΕΚ Παναθηναϊκό θα περάσουν. Η ΑΕΚ πέρασε 50-50 βλέπω τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί σου κοπεί, βλέπω πολύ μπάλα σου κοπεί. Δεν το φοβάμαι μόνο την ΑΕΚ. Τίποτα άλλο. Στο φοβούσα να και πριν δύο μέρε. Άμα βάλει και θυμάσαι, στο θα πει μόνο την Αγιάκη, φοβερή ομάδα, καλό προπονητή. Δεν θα παίζεται η ΑΕΚ. Εγώ δύσκολα την κερδίσω.
0: Καλή ομάδα έχει η ΑΕΚ, ναι.
1: Ορίστε, η γνώμη προσωπική είναι.
0: Ναι, λέω καλή ομάδα έχει η ΑΕΚ, λέω.
1: Για μένα πολύ καλή. Για μένα μέχρι τώρα στιγμή είναι η πρώτη. Δεν παίζει, δεν είναι top. Για τώρα, μέχρι τώρα που συζητάμε. Το αν κάνει καμιά, αν κάνει καμιά ξέρω εγώ, πέση, τι να πω, κάνει γέλες.
0: Θα το δούμε μέσα στη χρονιά έτσι.
1: Μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι και κάτι άλλο. Δεν μου λες κάτι.
0: Για πες.
1: Η εκπομπή του κυρίου Δημοσθένη συνεχίζει, γιατί χθες δεν ήμουν να πήγα.
0: Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή, 5 με 6 μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίν.
1: Τρίτη.
0: Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή, 5 με 6, μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίν.
1: Ωραία, γιατί μου αρέσει και αυτό που την παρακολουθώ. Λοιπόν, εντάξει, έγινε, άντε, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Σακή.
1: Σε όλε τι ομάδε να κερδίσουν απόψε και έξε, παίξε λίγα αγγλιά, παίξε λίγο να. Και θα σε πάρω με τον ταξί να σε πάω για καραβίδε.
0: εγώ δεν σου λέω για διπλό και over, εγώ είπα ότι Παναθηναϊκός θα πέρασε.
1: Να σε καλά.
0: Θα τα δούμε, να σε καλά, Σακή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Να ενημερώσουμε για τη 12η της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Ουκρανία στο ουδέτερο έδαφος της Λετωνίας. Αύριο το απόγευμα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση. 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη αύριο το απόγευμα. Να πούμε ότι ο Φλιόνι δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Δεν θα παίξει αύριο. Εκτός αποστολής έμειναν οι Μωραέτης και οι Περσίδης. Πάμε να δούμε τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης. Είναι ο Κώστας Παπανικολάου, ο Νίκα Λάθης, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Μύρος Νετζίπογλου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η δωδεκάδα η οποία θα αγωνιστεί αύριο στον αγώνα της Εθνικής κόντρα στην Ουκρανία. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αγώνας. Περνάνε οι πρώτες τρεις ομάδες από τις 6. Η Εθνική μας αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη. Η Ουκρανία είναι από πάνω μας με μία νίκη διαφορά. Δεν πρέπει να ιτηθούμε σε καμία των περιπτώσεων. Θα φύγουν με δύο νίκες διαφορά και θα κυνηγάμε και θα είναι τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Επίσης, θα θυμίσω πως υπάρχει παιχνίδι και με την Ισπανία σε 4 μέρες από σήμερα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Θα ενημερώσω για το σταθμό. Έχετε ένα θέμα εκεί στον Ροπό.
0: Οκ, okay, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο.
2: Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα από την Εθνική Οδό κάτω χαμηλά στην παραλία και μπαίνοντας από την Εθνική Οδό στα βουνά εκεί κάπου, γιατί έβαλα άλλους σταθμούς και πιάνανε. Αλλά μπαίνοντας κάτω στην παραλία αριστερά προς το Μαγκλάρα, τα βέρνα δεν ξέρω να έχει πάει, τη δεξιά προς το.
0: Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω πλήρως.
2: Εκεί δεν είχα καθόλου, δεν άκουγα τίποτα, ούτε χθες, ούτε προχθές, ούτε δεύτερα.
0: Οκ, okay, θα ενημερώσω, Γιώργο.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Για πάμε.
2: Βλέποντας το παιχνίδι με το. Προχθές με τη.
0: Με τον Ανατρόμητο.
2: Ο Ολυμπιακός μπαίνοντας ο Γουστάβο Σάου μέσα, ο Χορτούνης, ο Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα μετά. Δεν είχε καμία σχέση με το περσινό σέντρα-σέντρα και από το θεματοφύλακα φυσικά αυτά κοπήκανε. Παίζει, ο Ολυμπιακός παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, βάζει την μπάλα κάτω.
0: Αυτό μας έδειξε με τον Ανατρόμητο, ναι.
2: Ναι, και ερχόμενος δύο χαφ πολύ καλά και θα πάρει δύο, ξέρεις. Ο Ολυμπιακός πάει από τρεις έως τέσσερις μεταγραφές. Τι σου πω και πέντε, γιατί άμα φύγει και Ροντινέι θα πάρει και όλο μπακ. Ξέρεις, μπορεί να φύγει και ο Τσικίνιο και ο Μαζέ στο μάτι και ο Ροντινέι.
0: Μπακ άλλο δεν θα πάρει. Αν πάρει έναν παίχτη.
2: Άμα φύγει Ροντινέι θα πάρει και άλλο μπακ.
0: Αρχικά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα Ροντινέι αυτή τη στιγμή. Δεν βάζω, καλά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
2: Ναι, ούτε εγώ βάζω. Ούτε εγώ βάζω. Ναι. Λοιπόν, όσο για τον Πέτερσεν, που βγήκε κάποιο και είπε, λέει, φάτε σαν γκολ, λέει το Ρίνα και αυτά. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση, παιδιά. Παίρνοντα ο Ολυμπιακό το Πυρόλα, εκτό από την Αντεροή, είχε υποβαστεί. Ο Πυρόλα έπαιζε σαν τα.
0: Σαλερνιτάνα έπαιζε τότε μαζί με Πασαλίδη και Μανουλάνα.
2: Επιβοβάστηκε.
0: Ναι, και είχε δεχθεί και πολλά γκολ.
2: Ναι, και τι έγινε. Ο Πυρόλα ήταν ένα πολύ καλό παίκτη, αξιόπιστο.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Ο οποίος να διακρίνει στο Champions League, να διακρίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί τον είδαμε με παίχτες καλούς. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Τι πάμε, πήγε πάλι.
3: Είναι μια εύλογη απορία. Καλά κάνει ο κόσμος και ρωτάει, αλλά έχει δίκιο στο που λέει.
2: Αυτά δεν είναι εύλογε απορίε. Για μένα, γιατί εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, σου πω. Για μένα. Αυτά δεν μετράνε. Αυτά για μένα δεν μετράνε. Ο παίκτη αυτό προέρχεται από το Ιταλικό πρωτάθλημα, είναι διεθνή. 26 το έχει κάνει 39 φορές οι μετοχές, έπαιρνε στο παγκόσμιο κύπελο. Προέρχεται από πολύ καλή σχολή, ποδοσφαιρική σχολή, οι οποίοι είναι σοβαροί και παίζουν, κατάλαβες. Τώρα, αν έδωσε 6 Ολυμπιακός ή 5, πόσο το αγόρασε, αυτά δεν έχουν σχέση για μένα. Ένα άλλο θέμα, λέει κάποιος, λέει, δεν πήρε το Πουέρτα, λέει, όταν έπεσε στη Γερμανία. Στη
3: Λεβερκούζεν, που πάλι είχε δοθεί, ήταν
2: 20 και 50-50 τον είχε. Ναι. Ρε παιδιά, δεν είχε κάνει ο άνθρωπος πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το κάνει φέτος το καθόλου. Τι γωνίες, έπαιξε τα τέρ.
3: Έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Το φέτος το έκανε, παιδιά. Ναι, και έπαιξε στο
2: Μουντιάλ. Τι να πάρει να παίχτη. Επειδή δεν έπεσε στη Γη, είχε κάποιες συμμετοχές. Φέτος έπαιξε και πήγε και στο παγκόσμιο κύπελο. Τι να πάρει, δεν τον βρει, δεν τον είδε. Τι να δουν, ένα άλλο θέμα, παιδεύεται παιδιά, Μοντεστό και ιστορίες. Ο Ολυμπιακός έχει τεχνικό διευθυντή, έχει το Μογκαντά, αυτό το έχει μεταγραφές. Αυτό ήταν στη Μίλαν 6 χρόνια, αυτό έχει τις γνώσεις. Τώρα να έρθει ο άλλο για το κοριδεύω, το κάνω. Αυτά είναι λόγια να. Αυτά. Και χαφ υπάρχουν, δεν κολλάμε σε ένα χαφ. Τον είδαμε. Υπάρχουν χαφ πολύ καλά και ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Πολύ καλά. Ναι,
3: βέβαια, μένει μια εβδομάδα, έτσι.
2: Εντάξει, μένει μια εβδομάδα. Πάρει καλά. Εντάξει, γιατί δεν μπορεί να πάρει παίκτες.
3: Όχι, μπορεί να πάρει παίκτες.
2: Αν δουλεύει μια περίπτωση παίκτη, χαφ. Για μένα δουλεύει 3-4.
3: Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Γιατί εξτρέμ δουλεύει ένα, δουλεύει αυτό.
3: Όχι, αυτό είναι δεδομένο ότι δουλεύει και παραπεριπτώσει.
2: Όχι, κατά για μένα μιλάει την ημέρα με 3-4 τεχνικού διευθυντέ αντιπάλων ομάδων, 3-4 μάνατζερ και λίγου μπορεί να σου πει. Αυτό κάνει εμένα τηλέφωνο στο χέρι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα άλλο θέμα. Εσύ είπε ότι ο Ολυμπιακό είχε επικοινωνιακό. Ήταν επικοινωνιακή.
3: Ναι.
2: Σε ποιο θέμα?
3: Στο θέμα του Γκουστάβο Πουέρτα που παρουσιάστηκε ως κλεισμένος και εν τέλει πάλι.
2: Καταρχήν, κανένας βγήκε από τον Ολυμπιακό να πει ότι το πήραμε το παίχτη.
3: Ναι, δεν είχε παρουσιαστεί. Χθες τέτοια ώρα δεν παρουσιάζονταν ως κλεισμένος.
2: Όχι. Χθες εγώ άκουσα το βράδυ το ρεπόρτερ του Κώστα του Σαμαθράκη. Δεν βγαίνει 7 η ώρα, 7 και 10, 7 και 4.
3: Ναι, βγαίνει, σωστά και που ζουν. Ναι.
2: Σωστά. Ναι, λοιπόν. Είπε, ο Ολυμπιακός έχει ειδοποιήσει τη Σαντατέρ, τη Ραχή τη Σαντατέρ, ότι πληρώνει τη ρήτρα από τη Δευτέρα το βράδυ 16 εκατομμύρια και ο παίκτης θα πάρει πάνω από 2 εκατομμύρια. Το συμβόλαιο είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Κανένας Ολυμπιακός δεν το ρεπόρτερ, το μην μπερδεύεστε.
3: Αρχικά δεν μιλάω για
2: συγκεκριμένο.
3: Γιώργο, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν μιλάω για ένα συγκεκριμένο
2: ρεπόρτερ.
3: Δεν μιλάω για ένα συγκεκριμένο ρεπόρτερ προς Θεού.
2: Δεν είπα ότι θα μοφράξει. Δεν θέλω να εξομοφήσω θα μοφράξει.
3: Δεν είναι δυνατόν.
2: Και ο Νικολακόπουλος είχε πει ότι ο Ολυμπιακός είναι με το παίχτη, τα έχει βρει και συζητάει τη ρήτρα. Και για το Μέλε, είπε με το Μέλε, έχει συμφωνήσει, ζητάνε τη ρήτρα. Και η Βόλτσου θα πάρει 3 εκατομμύρια, 4 και λέει τώρα η Βόλτσου από προχτές ζητάει 6. Ορίστε, αυτά δεν τα λέει ο Ολυμπιακός, αυτά τα λένε οι ρεπόρτερ.
3: Ναι. Επίσης, σου ξαναλέω, Γιώργο, ότι βγαίνει προς τα έξω. Αρχικά δεν υπάρχουν μόνο δύο ρεπόρτερ, υπάρχουν πολλοί. Έβγαινε προς τα έξω.
2: Έβγαινε
3: προς τα έξω, σου ξαναλέω. Έβγαινε προς τα έξω, σου ξαναλέω, ότι ο Ολυμπιακός είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίχτη. Και ότι αν τα βρίσκε με την Σαντατέρ, θα έκανε δικό του τον παίχτη. Εν τέλει, τα βρήκε με τη Σαντατέρ. Ο παίχτης άλλαξε άποψη, ενώ στην αρχή είχε πει ότι δεν είναι επικοινωνιακή ήταν.
2: Σε λεπτό, όταν σου λέει έρχομαι και μετά πάει η Μπενφίκα, ή δεν Μπενφίκα, πήγε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Τι
3: εγώ δεν σου λέω αντίθετο. Είναι απολύτω λογικό.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί το λε επικοινωνιακή ήττα. Ο παίκτη όταν σου λέει
3: έρχομαι. Γιατί για τον κόσμο του Ολυμπιακού, από χθες, αν κάνει όλες τις social media, θα δει τι γίνεται, εσύ Γιώργο.
2: Όταν σου λέει, άστα σου λέει media, γιατί αυτή είναι τρολάκια είναι πιο πολύ.
3: Δεν είναι τρολάκια, είναι και απλώ
2: τρολάκια. Είναι το 99% τρολάκια. Τώρα αν είναι 5 που θέλουν να ρίξουν μοφέ και ψάχνουν στη γωνία. Όταν ο παίκτης σου έχει πει την Τρίτη, ναι, η Τρίτη. Γιατί χθες ο Σαμαθράκης, την Τρίτη. Ειδοποιείται η Σαντατέρ ότι ο Ολυμπιακός του είπε: Ολυμπιακός πληρώνει τη ρήτρα. Και Τετάρτη λέει ο ρεπόρτερ ότι ο Ολυμπιακός το συμβόλαιο θα πάρει 2 εκατομμύρια. Και πάει η Μπενφίκα και του λέει: Θα πας, σε ζητάμε. Πήγε στο καλύτερο πρωτάθλημα. Τι ήταν, δεν το κατάλαβα. Ήταν δεν είναι ήττα αυτή για μένα, ήττα μπορεί να είναι για σένα. Για μένα,
3: εγώ μιλάω για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος απογοητεύτηκε και θεώρησε ότι όλο θα πάρει.
2: Δεν ξέρω εγώ,
3: κόσμο μιλάω.
2: Εγώ κάθε μέρα μιλάω με 5-6 διαφορετικούς Ολυμπιακούς, κανένα δεν μου έχει πει γιατί χάσαμε το παίχτη. Τέρμα. Ο παίχτη έφυγε, ο παίχτη πήγε, προτίμησε την Πεζίκα και τέλος. Αυτά τώρα που τα γράφουν για μένα είναι τρολάκια το 99%. Τώρα αν είναι 5-10 αντιδραστικοί και ψάχνουν στη γωνία να κατηγορήσουν το Μαρινάκι, αυτά γίνονται. Γιατί είχαμε ξαναδιόφωνα εδώ.
3: Αρχικά ξαναλέω, μην μπερδεύετε, Γιώργο, τώρα, εσύ τώρα που τα ξέρεις τα πράγματα. Δεν μίλησε κανένας για Μαρινάκι, μίλησε κάποιος.
2: Όχι. Εδώ,
3: ναι.
2: Για πες μου, ναι.
3: Μίλησε για το πώς παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη υπόθεση και το τι έγινε στο τέλος.
2: Αυτοί που γράφουν αυτά, για ποιο κατηγορούν εμένα και σένα?
3: Ο, κατηγορούν γενικότερα τον μεταγραφικό
2: σχεδιασμό. Τη διοίκηση, δεν υπάρχει γενικότερα, τη διοίκηση. Γιατί
3: όχι, σου ξαναλέω ότι η διοίκηση έχει κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν τις μεταγραφές. Έχει κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν τις μεταγραφές.
2: Όμως τι δουλεύει. Όταν του λέει ναι, έχουν συμφωνήσει. Προφορικά. Και μπαίνει την άλλη ώρα η Μπεφίκα και του λέει αυτά, πήγε στην Μπεφίκα.
3: Οπότε δεν υπάρχουν επικοινωνιακές
2: συμφωνίες.
3: Οπότε δεν υπάρχουν την ιδιαίτερη κοινωνία.
2: Το πρώτο είναι που γίνεται έτσι, ότι γίνει ανατροπές.
3: Όχι, ειδικά φέτος δεν είναι το πρώτο, αυτό είναι το θέμα.
2: Καλά, τώρα εσύ το πας, εντάξει.
3: Όχι, είναι, πώς είναι τα πράγματα, σου λέω, ρε Γιώργο. Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέω.
2: Μομφίρινγκς και εσύ τώρα.
3: Δεν ρίχνω μομφί, σου λέω πώς σε βλέπω.
2: Μομφίρινγκς, τι ρίχνεις. Τώρα αυτό που λες είναι το πρώτο, τι είναι, τι ρίχνεις.
3: Δεν είναι το πρώτο.
2: Συγχαρητήρια, ορίστε.
3: Δεν είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι.
2: Εντάξει τώρα, μομφίρινγκς και εσύ.
3: Okay.
2: Από ένα άλλο θέμα τελευταίο.
3: Πάμε και σε αυτό για να διαφημίσει.
2: Ναι, την προηγούμενη Παρασκευή θα βγει στο κύριο Δημοσθένη.
3: Ναι, ναι, ακούω.
2: Και είπα κάποια πράγματα και βγήκε αυτός που ήταν προηγουμένος και με είπε ότι είμαι ψεύτης.
3: Γιώργο, λοιπόν, παρακαλώ, μην μπαίνουμε στις διαδικασίες.
2: Μισό λεπτό. Άκου. Όταν ο άλλος σου λέει σε ψεύτης. Άκου. Είμαι ψεύτης. Εγώ ψεύτη δεν λέω. Εγώ τον έχω πει ανακατοσούρα ότι προκαλεί, ότι είναι τοξικός, ότι είναι γραφικός. Ναι, ψεύτης και αυτά. Εγώ αυτά δεν τα δέχομαι. Δεν μπαίνω. Προκαλούν για να μπαίνω. Φίλε, εσύ είσαι του 2025 στα ραδιόφωνα. Εγώ είμαι από το 2000, από το 2000 είμαι 26 στα ραδιόφωνα. Δεν με έχει κλείσει κανένας. Κανένας δεν με έχει κλείσει, κανένας δεν με έχει προσβάλει, κανένας δεν με έχει πει κάτι. Εσύ τώρα είσαι ένα χρόνο στα ραδιόφωνα, έχει κοπεί από αλλού και είσαι έτοιμος και από εδώ. Να πας να βρεις το φίλο σου που έφαγε κότινη.
3: Εντάξει,
2: το
3: καφενείο αυτό
2: να
3: τα
2: λες. Όχι σε μένα. Έλα τώρα.
3: Έγινε, Γιώργο, πρέπει να πάω διαφημίσεις,
2: φίλε. Αυτός μήπως, αυτός ανακατέβει την εχομπή και όλη την
3: κοινωνία. Γιώργο, πρέπει να πάω διαφημίσεις, φίλε.
2: Θα πας, έλα τώρα μαζέψου.
3: Να σε καλά, γεια. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.
4: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
5: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
6: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
5: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
7: ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου κρέμει όλη γη.
5: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
8: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
9: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
8: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
10: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
11: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
12: Έτσι.
13: Μην είναι άνθρωπος.
14: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
13: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
15: Θέλω κι εγώ.
13: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Πάνος λέει: Θεμάρα, τίποτα άλλο ξέρεις εσύ. Πάνος από εδώ ξαβήρω να εκάρα. Μπράβο σου, λέει ο Πάνος. Να σε καλά, Πάνος. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο και στην ΑΕΚ. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φιλαράκι. Να σε καλά. Ο Γιάννης λέει: Και χθες ο Σάκης έλεγε ότι δεν ασχοληθεί ποτέ με τον Ολυμπιακό. Πάλι σήμερα ασχολήθηκε. Όσο για το στοίχημα, πες του: Έχω δύο μερίδες Αθερίνα σίγουρες. Γιατί βλέπω το κατοστάρικο θα πάει υπερπίστεως, λέει ο Γιάννης. Θα το δούμε, Γιάννη. Αν θα δικαιωθεί ο Σάκης, εδώ θα είμαστε και αύριο. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Σπύρος λέει: Γιάννη, αν ο Μαρινάκης των 5 δις είχε εσένα συμβουλάτορα, το πολύ να είχε. Ναι. Οκ, okay, εντάξει, Σπύρο, δεν χρειάζεται τώρα να μπαίνουμε σε τέτοιες αντιπαραθέσεις. Να είσαι καλά, Σπύρο. Και λέει ο Σάκης και πολεοδόμος εκτός από οικονομολόγος, μελλοντολόγος, μέντιουμ κλπ. Ειδικότητες, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, είναι προφανώς, αν δεν ξέρουμε κάτι, καλύτερα να μην το σχολιάζουμε και να το δούμε στην πορεία, έτσι. Να είσαι καλά, πάντως, Σπύρο. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Θανάση, ο οποίος λέει: Καλησπέρα σας. Τελικά ο Βαγγέλης Μίχος δεν θα συμμετέχει στο σταθμό, ενώ είχαμε ακούσει άλλα από το διευθυντή του σταθμού. Θάνασι, αλλάζουν τα πράγματα και καταστάσεις πολλές φορές. Τώρα δεν έχω να σου πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Αλλά προφανώς για να άκουσες κάτι τέτοιο ήταν σίγουρο το ότι αλλάζουν καταστάσεις και πράγματα. Αλλάζουν πάντως στη συνέχεια, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα έλεγε ποτέ κανένα ψέματα. Αν είναι δυνατόν. Λέει: Προσπαθούν αρκετοί δημοσιογράφοι να μας πούν ότι ο Ρότα και ο Πίλιος είναι μεγάλα μπακ. Πόσο άμπαλ είναι κάποιοι, λέει, αν είναι δυνατόν. Σοβαρό αθλητικό site μας λέει ότι ο Ρότα και ο Πίλιος είναι παιχταράδες. Θα δούμε πολλές τριάρες και τεσσάρες στην Ευρώπη, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, ο Θανάσης θα τα δούμε. Πάντως η ΑΕΚ με Πίλιο και Ρότα πήρε πρωτάθλημα. Με Πίλιο και Ρότα μπήκε στους ομίλους του στη League Face του Champions League. Με Πίλιο και Ρότα έφτασε πέρσι μέχρι τα προημιτελικά του Conference League. Από εκεί και πέρα, αν ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι ειδικά στο αριστερό άκρο της άμυνας η ΑΕΚ έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Πήρε τον Λυκογιάννη για να μοιράζεται ουσιαστικά τα παιχνίδια μαζί με τον Πίλιο. Ο Ρότα θεωρώ πως με εξαίρεση κάποιες περιόδους που ήταν ντεφορμέ, είναι ένας πολύ καλός δεξιός μπακ διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας μας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Καλά, είσαι.
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Πήρα τη Δευτέρα και σήμερα είναι Πέμπτη. Να μην παίρνουμε κάθε μέρα.
0: Έτσι, σωστά. Έτσι,
1: να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Έχω ακούσει όλες τις φούλες που έχουν αναφερθεί στον Ολυμπιακό, τις μεταγραφές, σχεδόν τα ξέρουμε όλα. Και περιμένουμε κι εμείς και αναμένουμε να δούμε ποιους παίκτες θα ολοκληρώσει τις μεταγραφές του Ολυμπιακός. Αυτός ο Πέντερσεν, έτσι λέγεται.
0: Πέντερσεν, ναι.
1: Είναι Νορβηγός, δεξιός μπακ, είναι καλός.
0: Σωστά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος διακρίνεται για την ταχύτητά του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ισορροπημένος, το έλεγα. Δηλαδή έχει ανεβάσματα, ανεβαίνει ψηλά στο γήπεδο, του αρέσει. Και γενικότερα είναι ένας παίκτης που μπορεί να πάρει όλη την δεξιά πλευρά. Ανεβοκατεβαίνει. Τώρα θα το δούμε στο γήπεδο. Είναι
1: 26. Πολύ καλά. Παίζει στο Τωρίνο, παίζει.
0: Τωρίνο, ναι. Εντάξει, έχει και μειονεκτήματα προφανώς, όπως και όλοι οι παίκτες. Δεν είναι, ας πούμε, τόσο δυνατός. Δεν είναι τριπλαδόρος, παράδειγμα. Δεν θα πάει στο ενασμένα. Θα κάνει συνεργασία στη δεξιά πλευρά. Δεν θα πάει, ας πούμε, όμως τόσο πολύ στο ενασμένα για να κάνει ατομική ενέργεια.
1: Πάντως, αγόρι μου, προχθές, αν να σου πω για το Σιπιόνι, που ας πούμε, διάβασα σήμερα το φως στην εφημερίδα και την παίρνω σχεδόν κάθε μέρα. Ότι ενώ ετοιμάζεται να δοθεί κάπου δανεικός, που εγώ δεν συμφωνώ.
0: Θεωρώ πως θα είναι μεγάλο λάθος.
1: Λάθος. Ετοιμάζεται όμως το πότε παίζει ο Ολυμπιακός, Σάββατο ή Κυριακή?
0: Ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με την Τρίπολη, δεν είναι.
0: Με τον Αστέρα παίζει εκτός.
1: Με τον Αστέρα. Ετοιμάζεται να ανοίξει το αρχικό σχήμα, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, βέβαια αυτά είναι αρκετά αντίθετα, έτσι. Δηλαδή, πώς θα είναι στο βασικό σχήμα και ετοιμάζεται να δοθεί δανεικός?
1: Κι όμως. Αυτό λέει και το φως του Μερίδα που διάβαζα. Κι όμως, διαβάζεται το λέει. Ετοιμάζεται για βασικός στον Ολυμπιακό μεθαύριο με την Τρίπολη. Και ενώ μιλάει για να δοθεί δανεικός. Για να δούμε. Τώρα δεν ξέρουμε γιατί.
0: Για μένα θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να δοθεί δανεικός πάντως στο Σιπιόνι. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
1: Φυσικά θα ήταν μεγάλο λάθος. Όσο και δεξιό μπακ, αφού λείπει ο Ροντινέη πια, έχει βάλει δύο θέσεις. Ο Σάλικας μάλλον, αλλά έχει και το Ρέτζο.
0: Δεν παίζει δεξιμπακ ο Ρέτζο, κύριε Θανάση.
1: Και όμως το φως σήμερα το έλεγε μέσα στη δεύτερη σελίδα που τα διαβάζει όλα. Μέχρι και εκεί έχει στο μυαλό του ο με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, λόγω του ότι υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες στα στόπερ, αλλά δεν τον έχουμε δει. Έχουμε να δούμε το Ρέτζο να παίζει μπακ από την Μπάγκη Λεβερκούζερ. Στα 20 χρονών ήταν.
1: Ο Ρέτζος πάντα να παίζει σέντρε μπακ, ο μοναδικός παιχταράς σέντρε μπακ Έλληνας που ξέρει μεγάλη μπάλα. Δεν είναι δυνατόν ο Ρέτζος να λείπει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίχτης ο Ρέτζος και αρχηγός του Ολυμπιακού.
1: Και αρχηγός του Ολυμπιακού. Και Έλληνας που εδώ που τα λέμε, κατά κάποιο τρόπο έτσι ισερούμε τον τελευταίο καιρό από Έλληνες. Έτσι, Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και πολλές ομάδες άλλες. Έτσι.
0: Ναι, είναι σημαντική
1: όσο,
0: και η
1: όσο για το προηγούμενο που άκουσα, αυτό που πάντα παίρνει και προκαλεί, αναφέρθηκε τώρα. Εγώ θα πω δύο κουβέντες, αγόρι μου. Σε ακούω με προσοχή και έτσι κρατάω μια έτσι όμορφη, ωραία, όπως το λέτε, τακτική, να μην λέμε και να μην προκαλούμε έτσι γίνεται για άλλες ομάδες. Εγώ δεν θα μιλήσω για την ΑΕΚ, θες, αν έχασε και έλυσε, να πω κάτι. Δεν με νοιάζει. Δεν θα πω τίποτα, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για τίποτα.

0: την έπαιρνα. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να κάτσω και εγώ να λέω διάφορα πράγματα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκεί που θα γίνει τώρα στο τέτοιο. Καλά κάνει και κάνει γήπεδο, καλά κάνει και αν του κάνει γήπεδο και τσάμπα, δεν πειράζει, γήπεδα να γίνονται, μακάρι να κάνουν σε όλες οι ομάδες. Από το να κλέβουν τα λεφτά οι πολιτικοί, όπως λένε δηλαδή, από το να κλέβουν τα λεφτά οι πολιτικοί και να γίνονται τόσες κομμήνες και πέκαι ιστορίες, τρεις φορές, έστω και δώρα να γίνονται γήπεδα στις ομάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός τώρα, αυτό τον κόβει δηλαδή τόσο πολύ, αυτός ο τύπος που θέλει πάντα να βγαίνει, και εκεί θα σκάσει αν δεν βγει, και αν δεν βγει για τον Ολυμπιακό. Θα σκάσει, μία μέρα δεν θα πει, την άλλη μέρα θα ρίξει φαρμάκι, φαρμάκι. Φαρμάκι δεν είναι κακιά λέξη, εντάξει, θα ρίξει το φαρμάκι του. Για ποιο λόγο? Τον άκουσες όμως. Δεν του είπε για κουβέντες, αγοράκι μου.
1: Δεν το απάντησα, κύριε Θανάση, πώς δεν το απάντησα?
0: Όχι, πιο αυστηρά να το απαντήσεις. Πιο αυστηρά, ξέρω εγώ πιο αυστηρά ποιο είναι. Ξέρω, αγόρι μου, το πιο αυστηρά ποιο είναι.
1: Έγινε, κύριε Θανάση, τώρα μην ασχολούμαστε με αυτά. Πάμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά και αθλητικά.
0: Ναι, παιδάκι μου, καλό. Έτσι.
1: Έγινε, κύριε Θανάση, χάρηκα που σας άκουσα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι κάνεις, λοιπόν?
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την τοποθέτηση του κύριου Θανάση. Τον εκτιμώ και τον αγαπάω. Όπως και το ίδιο και για τον κύριο Νεόφυτο, και του στέλνω τους χαιρετισμούς μου και στους δύο. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι Παναθηναϊκός. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Πραγματικά εκτές έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Έπνιξε την ομάδα στα πρώτα 15 λεπτά. Χάρηκα πάρα πολύ που κέρδισε. Χάρηκα γιατί έπαιζε μια ελληνική ομάδα με μια ξένη, και ειδικά βουλγάρικη. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο. Θλίβομαι για κάποιους ανθρώπους πραγματικά που όταν παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη, δεν μιλάμε τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Στενοχωριώται όταν η ελληνική ομάδα κερδίζει και χαίρονται όταν χάνει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι...
1: Εντάξει, βέβαια, Κώστα, για να τα λέμε όλα, αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες, έτσι, δεν είμαστε μόνοι εμείς.
2: Όχι, δεν μιλάω εγώ για τις άλλες χώρες.
1: Ναι,
2: εγώ μιλάω για τις...
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πολύ συνηθισμένο παντού. Δεν σου λέω ότι είναι το σωστό, προφανώς. Το σωστό είναι αυτό που λες εσύ, το ότι άλλο στην Ελλάδα και άλλο στην Ευρώπη. Και επίσης το βλέπουμε και από τη βαθμολογία στην UEFA, πώς οι νίκες των άλλων ελληνικών ομάδων μπορεί να βοηθήσουν και την ομάδα του καθενός στην συνέχεια, έτσι. Αλλά αυτό. Το σωστό είναι αυτό που λες εσύ. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Φίλε, όταν ο άλλος προχωράει και λέει. Πριν από λίγο θα άκουσα, έτσι, και θα βγουν και άλλοι που θα το πούνε, μην νομίζεις, μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτοι αγώνες του Champions League, θα βγουν και θα πούνε αυτά που είπε και κάποιος προηγούμενος, ότι τώρα θα τρώει τις τριάρες και ποιος είναι ο, πώς λέμε, για τον Πίλιο, για τον Ρόκα, για τον ένα, για τον άλλο, δηλαδή αυτό
1: δείχνει
2: πολύ στενοχώρια, ρε φίλε, πολύ καφρίλα, ρε φίλε. Αυτό δηλαδή, άλλο, ξέρω εγώ, εντάξει, κερδίσανε, το περνάμε έτσι, εντάξει. Αλλά άλλο να παίζει ένα ντέρμπι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, και να χαρείς που κέρδισε η ομάδα σου τον αντίπαλο, τον υγιέστατο. Το ότι γίνεται σε άλλες χώρες, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάω τη δική μου τη χώρα, το τι γίνεται.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, Κώστα.
2: Είναι ένα φαινόμενο, καφρίλας, η οποία εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Έχω πει, το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι κομμάτι της κοινωνίας, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο, όχι απλά να του πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, να του καεί και το σπίτι. Δηλαδή ξεκινάμε από πολύ πιο βαθιά πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκτός από τα συγχαρητήρια για την ομάδα μου, εύχομαι και στη δική μου την ομάδα σήμερα κάποια στιγμή να πάρει μπρος. Κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Δεν λέω ότι φταίει ξανά ο προπονητής και το ένα και το άλλο. Εγώ είμαι υπέρ και το έχω πει ξανά στην εκπομπή σου, ότι λείπει επαγγελματικός, σοβαρός προσανατολισμός στην ομάδα. Υπάρχει δηλαδή θέμα σοβαρότητας των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορώ να ανεκτώ να παίζει αυτή η ομάδα

0: που έχει δώσει τις εξετάσεις στην Ευρώπη, να το πω έτσι πιο απλά, έτσι, και να κερδίσει μια ομάδα πολύ κατώτερη από αυτήν και στα τελευταία 20 λεπτά να σβήνει το διακόπτη. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι γελία. Γι' αυτό λέω υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας. Και εκεί είναι που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ένα γενικό αρχηγό, και θα το ξαναπώ, όπου θα τους μαζέψει και να αρχίζουν να πέφτουν πρόστιμα. Όμως, όπως έχω πει και θα το ξαναπώ, το είχα πει και στο Δημοσθένη, το ποδόσφαιρο είναι τρομερό πλυντήριο χρημάτων. Για κάποιους είναι ακονομάνε, και για κάποιους τα ξεφουσκώνουν, ανοίγουν τη βαλβίδα, να το πω, των εκατομμυρίων. Όταν ένας πρόεδρος σκορπάει 15 και 20 και 30 εκατομμύρια μέσα σε μια θητεία 2 χρονών, 3 χρονών, πόσο είναι, και βλέπεις και δίνει αποζημιώσεις απίστευτες, έτσι, και δεν τα παρατάει, γιατί εγώ ξέρω ότι ένας επιχειρηματίας όταν δεν πάει κάποια καλά η επιχείρησή του, θα παρατάει. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίζει. Είναι σαν τον Τζογαδόρο δηλαδή. Και δεν τους θεωρώ τους προέδρους, ειδικά των τεσσάρων ομάδων, ότι είναι τόσο τζογαδόροι.
1: Δεν είναι σίγουρα. Επιχειρηματίες είναι, έτσι.
0: Επιχειρηματίες είναι όταν μια επιχείρηση δεν πάει καλά και έχει έσοδα 100 και έξοδα 700. Κάποια στιγμή τι γίνεται, κάτι από τα δύο γίνεται. Ή ο άλλος ανοίγει τη βαλβίδα και ξεμπουκώνει από το πολύ το χρήμα. Εντάξει, γιατί πριν από κάποια χρόνια δεν πέρναγε πολύ καλά, έτσι, και το είπε και σε δηλώσεις του, και κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και χθες λοιπόν παρακολούθησα και τον αγώνα τον άλλο, φίλε, που έπαιζε η ομάδα του Σπόραρ με την ομάδα του Βέρμπιτς.
1: Ναι.
0: Κάθε και το είδα όλο τον αγώνα. Μου βγάλε τα μάτια πραγματικά ένας τυπάκος τύπου Παλάτσιος Μαρατώνας, αυτό το στυλ, ένας ο οποίος είναι από τον Παναμά, και αν θυμάμαι καλά λέγεται Μαρτίνες, κάπως έτσι. Δείτε τον γκολ το δεύτερο που έβαλε, και γενικά όταν έβγαινε στον κενό χώρο το τι έκανε. Μεταμορφωμένοι παίκτες, κοντρόλ από 30-40 μέτρα παλιά, ο Σπόραρ να κοντρολάρει και να κάνει ταυτόχρονα ένα πολύ ωραίο γκολ, το πέταξε πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Λοιπόν, αυτά που δεν έκανε εδώ στο Παναθηναϊκό για κύψη λόγου. Και να πάψουμε να λέμε, έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος, με βάση το όνομα, έχασε 5 φάσεις, τον θεωρούμε άκριστο. Αν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το παιδί, και μακάρι να πάει καλά, έτσι, δεν έχω θέμα. Έτσι, μακάρι όποιος είναι καλύτερος να κερδίζει. Ποιο να σου πω τώρα, το δεξιμπακ του Ολυμπιακού που πήρε τώρα. Ο Σάλιακας δεν είναι δεξιμπακ.
1: Ναι,
0: αν δύο παιχνίδια δεν του πάνε καλά, ξέρεις, θα αρχίζουν να λένε, έλα μωρέ, ποιος Σάλιακας και ποιος ένα. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, και τους μηδενίζουμε χωρίς να έχουμε παίξει ποτέ μπάλα, μα ποτέ όμως, και το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο ομάδων. Θυμάστε πέρυσι πόσοι γελάγανε με την Viking, αυτή την ομάδα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Και λέω, θυμάστε τι σου είχα πει σε κάποιες εκπομπές. Να έχετε το νου σας, ομάδες θα μας απασχολήσουν πολύ.
1: Όχι, Κώστα, μην μπερδευόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είχε παίξει με τη Viking Reykjavik.
0: Ναι.
1: Όχι με τη Viking που πήγε στη Champions League.
0: Είναι δεν άλλο... είναι αυτή.
1: Όχι, όχι, είναι άλλη ομάδα. Είναι άλλη ομάδα.
0: Λοιπόν, αυτές οι ομάδες, όπως και οι άλλοι τότε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί γράφει ένα Viking και.
1: Όχι, η Viking αυτή είναι η πρωταθλήτρια Νορβηγίας. Η Viking Reykjavik είχε παίξει ο Παναθηναϊκός, ήταν από την Ισλανδία.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Αλλά κάποιες τέτοιες ομάδες, αυτές θα μας απασχολήσουν. Δεν λέω ότι θα κάνουν κάτι το τρομερό αυτές που μπήκαν τώρα στο Champions League. Δεν περιμένω δηλαδή. Από την ομάδα του Σπόρα
1: να φτάσει
0: κάπου κοντά. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτές οι ομάδες με καλούς προπονητές και με χρήμα που έχουν, βλέπεις κάτι Αζερμπαϊτζάν, κάτι τέτοια, θα τους δούμε και θα τους δούμε μπροστά μας. Ναι. Κάποτε κορυδεύαμε την Μπούντοκλιν. Έλα μωρέ τώρα οι ψαράδες, ναι. Οι ξυλοκόποι και τώρα
1: δισεύονται όλοι. Και τώρα δισεύονται όλοι, λέω.
0: Και θα σεβαστούν πολλές άλλες ομάδες από αυτό. Γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Όσοι παίζουν και παίζουν καλά το ποδόσφαιρο που είναι ένα παιχνίδι, αυτοί θα κερδίζουν. Πάει εκείνο που έμπαινε με το σήμα μέσα η ομάδα και τους καθαρίζαν από πριν. Παίζεις, δεν παίζεις. Γι' αυτό και γίνονται και πολλές εκπλήξεις. Εκεί είναι και η επιτυχία του στοιχήματος. Καταλαβαίνεις. Αυτό θα το δούμε πολύ στο μέλλον.
1: Θα το δούμε. Κώστα, να κλείσουμε αυτό, φίλοι, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.
0: Θέλω κάτι άλλο.
1: Καλή
0: επιτυχία και στις τρεις ομάδες.
1: Θα δούμε το βράδυ. Έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε.
0: Και να προσέχει ο Όφη, γιατί είδαμε τι έγινε.
1: Θέλει προσοχή.
0: δεν θέλει και πολύ να σου γίνει. Πιστεύω ότι είναι σοβαρή ομάδα, δεν θα έχουμε θέμα και μακάρι και ο ΠΑΟΚ που είναι δύσκολο έργο και αυτός να περάσει. Μακάρι. Όλοι να περάσουν να δίνουν βαθμό στην Ελλάδα.
1: Μακάρι Κώστα, μακάρι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις.
2: Καλά, φίλε Θέμη. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Το άξιζε, μπράβο της. Ωραία ομάδα, ωραίο σύνολο. Κάνει καλή δουλειά ο Νίκολιτς. Και θα ήθελα να σου πω, φίλε, πώς αντέχει ρε φίλε του στο τσίπρο. Δεν μπορώ, μου έρχεται να πάω από το τηλέφωνο μέσα να σε υπερασπιστώ. Δηλαδή τώρα να παίρνει ο άλλος και να σταχώνει στα μούτρα και να σε βλέπει που εσύ δεν μιλάς. Και ανέχεσαι. Φίλε, ξέρεις γιατί, εγώ δηλαδή, είχα κάποτε ένα μαγαζί εστίασης από το 18 μέχρι το 13 στην Πειραιά. Και όταν το άνοιξα, κάνα 2-3 χρόνια, μου λέγανε οι γείτονες που είχαν κάποια άλλα καταστήματα, ξέρω εγώ. Κώστα λέει, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Όχι, δεν έχει πάντα δίκιο, ρε φίλε ο πελάτης.
1: Όχι, σε αυτό θα συμφωνήσω εδώ. Ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο.
2: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχει πάντα δίκιο ο πελάτης. Είχα διώξει, φίλε, καμιά εικοσαριά και πώς το λένε, γιατί έβλεπα πολύ κόσμο, είχαμε δουλειά, αλλά είχα και τιμόνιμους. Όταν ο άλλος γινόταν κάτι τέτοιο, σαν γίνει ένα προηγούμενο ψεχόλο τηλέφωνο, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν μπορούσα, δεν άτυχα.
1: Εντάξει, οκ, okay, μπορούμε να. Τώρα είναι άλλο βέβαια το μαγαζί και το καταλαβαίνω από όλα αυτά που λες. Και άλλο το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο μπορεί να διαφωνούμε, αλλά το θέμα είναι να το κάνουμε με ωραίο τρόπο, έτσι.
2: Πώς θα σου πουλάει και μαχιά, εντάξει. Να πούμε σαν το τηλέφωνο, το ράδιο, δεν κοιτάω τώρα έναν άνθρωπο και κάθε ο φίλος και το ανέχεται. Και πού είσαι εσύ προκλητικός. Ας πάρει σε κανέναν άλλο σταθμό να μιλήσει, έτσι. Δεν θέλω να πω όνομα. Και να είναι ένα παλικαράκι που είναι το μεσημέρι, να δείτε πώς θα το εξηγήσει το όνειρο. Να δείτε τι θα ακούσει.
1: Άλιστα.
2: Τόσο άλλο αγόρι μου, είσαι καλά, καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά, Κωνσταντίνε, εσύ πώς είσαι.
2: Είσαι θέμη μου, μπράβο σου και είσαι πάρα πολύ καλό. Μπράβο σου.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Και
2: πρόβλημα σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Μακάρι να τα δούμε το βράδυ, είναι σημαντικό βράδυ σήμερα.
2: Να είσαι καλά, λέμε.
1: Σημαντικό. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι ανοιχτά. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο έναν φίλο. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος βγαίνει κατευθείαν. Ο Θανάσης, διαβάσαμε τα μηνύματά του. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη. Ναι, αποστολή, έχει δίκιο στο που λες. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Θανάσης λέει: Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο και έπεσα πάνω στο τηλέφωνο του δικηγόρου της διοίκησης, το Μενίδη. Πραγματικά απίστευτη κάψη του να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Λέει απίστευτα πράγματα. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Τώρα δεν έχω να πω κάτι. Μπορώ να διαφωνούμε. Κάποιος να βλέπει τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Πάντως σχετικά με αυτά που λέγαμε πριν, από ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τρεις μεταγραφές, έτσι. Μία θα είναι του Πέντερσεν, θα κάνει άλλες δύο. Μία ενός εξτρέμ και μία ενός χαβ, γιατί να θυμίσω πως υπάρχει. Υπάρχουν και περιορισμοί της ευρωπαϊκής λίστας, όπου ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δηλώσει 17 ξένους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να πάρει ποδοσφαιριστές και να τους αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αυτή τη στιγμή έχει 19. Αν πάρει 3 θα γίνουν 22. Θα πρέπει να αφήσει 5 εκτός. Οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι και δύσκολο αυτό στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ. Δεν θα πάρει και άλλους παίκτες και να πάρει, ας πούμε, έναν καλό εξτρέμ για να τον αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δεν υπάρχει λόγος να πάρει άλλον. Ο Κώστας λέει: Φίλε, Θέμη, καλησπέρα. Λέω: Βρε αγόρι μου, πόσο αντέχεις από τους τοξικούς. Και αναφέρομαι στον. Είναι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος λογικά βγήκε στην. Ναι, οπότε αυτά τα είπαμε και στον αέρα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Τώρα βλέπω και το μήνυμά σου. Ο Κώστας λέει: Θέμη, αυτό με το σάκι έχει παραγίνει και που βγαίνει δεν μιλάει για ποδόσφαιρο, αερολογίες. Λέει: Εντάξει, παιδιά, το έχω ξαναπεί. Θέλω να μιλάμε για ποδόσφαιρο, έτσι. Και από εδώ και πέρα, όποιος μιλάει για οποιασδήποτε κόντρες μεταξύ τους κλπ., θα προχωράμε παρακάτω για να μιλάμε για μπάλα, έτσι. Γιατί το είπαμε και χθες και προχθές, ότι ο κόσμος δεν έχει. Και ο υπόλοιπος κόσμος που ακούει, δεν έχει την όρεξη να ακούει για τις κόντρες κανένας. Να μιλήσουμε για μπάλα, ας διαφωνούμε, ας μιλήσουμε για αυτά που λέει ο καθένας. Και όχι για αυτόν που τα λέει, έτσι. Νομίζω είναι απλά τα πράγματα. Ο Δημήτρης λέει: Θεμάρα, Λάνη μου, καλή επιστροφή. Επιτέλους γύρισες να σε ακούμε στις περιγραφές, λέει. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Ο Βαγγέλης λέει: Μίχο, σταμάτησε το σταθμό. Ναι, Μίτσο, σταμάτησε. Καλό απόγευμα, φίλε. Ο Τριαντάφυλλο λέει: Καλησπέρα, Θεέ. Εμείς πάντως οι γάβροι τρώμε πολύ ο Πατζηλίκη. Ποιο που έρτα και πράσινα άλογα, λέει ο Τριαντάφυλλο. Εντάξει, υπάρχει απογοήτευση, αλήθεια είναι. Γιατί ακόμη και τώρα ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι διατεθειμένος να δώσει χρήματα. Υπήρξε αυτή η περίπτωση του Πουέρτα που φάνηκε να είναι κλεισμένος. Ένας πολύ καλός παίκτης όντως που θα μπορούσε να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό και εν τέλει χάλασε. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε?
1: Ακούμε.
3: Ναι, δύο πράγματα δεν θα σας απασχολήσω.
1: Το όνομά σας?
3: Στράτος.
1: Γεια σας, κύριε Στράτο.
3: Δεν θα σας απασχολήσω για ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, για ποδοσφαιρικά και πολιτικά δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, δεν θα βρούμε ποτέ τη λύση.
1: Δεν πειράζει, είμαστε για να διαφωνούμε εδώ, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε.
3: Δύο πράγματα. Όχι μισάωρο, ημίωρο, ημίχρονο λέτε. Τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Δεν λέμε το πρώτο μισάωρο, όχι για σας. Το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό το λεκτικό λάθος. Είναι το ημίωρο, δεν είναι το μισάωρο. Και το άλλο, αυτή η ομάδα έχει ταβάνι. Το ταβάνι είναι τουρκική λέξη. Έχει οροφή, έχει όρια, δεν πάει παραπάνω. Εντάξει, αυτά τα λεκτικά. Τα άλλα δεν θα πρόκειται να τα βρούμε. Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, μένουν ακόμα τρία λεπτάκια. Πάμε να διαβάσουμε καμιά ειδησούλα, να δούμε μερικούς από τους αγώνες που θα έχουμε σήμερα στο σημερινό πρόγραμμα. Να πούμε ότι 7 η ώρα, να θυμίσω πως είναι η κλήρωση για τη League Phase του Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της. Ξαναλέω, είναι 8 αντίπαλοι, 4 εντός, 4 εκτός. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρξει ένα διάλειμμα 3 εβδομάδων για τις εθνικές ομάδες. Οπότε γι' αυτό πηγαίνει και αυτή τη σεζόν η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League τόσο νωρίς, 8 με 10 Σεπτεμβρίου.

Ξαναλέω πόσο σημαντικό είναι το σημερινό βράδυ. Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα βάλει τρεις, θα βάλει σίγουρα. Αν θα βάλει τέσσερις ή πέντε ομάδες σε League Faces και θα έχουν ευρωπαϊκή συμμετοχή τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη. Να θυμίσω πως η League Faces του Conference League τελειώνει το Δεκέμβρη, σε αντίθεση με League Faces Europa League και League Faces Champions League που τελειώνουν στα τέλη Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, αν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ περάσουν στο Conference League, είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να φτάσουν μακριά και να μαζέψουν αρκετούς βαθμούς. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, παίζει με την Τσεχία, με την Χράντιτς Κράλοβε από την Τσεχία, την Τσεχία την οποία κυνηγάμε. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να μείνει και μία ομάδα από την Τσεχία εκτός συνέχεια και να έχουμε εμείς μία ομάδα. Επίσης, ο ΠΑΟΚ παίζει με ομάδα από την Νορβηγία. Οι Νορβηγοί, οι οποίοι μας κυνηγάνε αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται ότι μπορούν να μας φτάσουν. Αλλά καλού κακού είναι να περάσει και ο ΠΑΟΚ για να έχουμε ακόμα μία ομάδα εμείς. Και φυσικά οι Νορβηγοί να μείνουν χωρίς μία ακόμη ομάδα, την Μπραν, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε ακόμη περισσότερο.

0: Επίσης, σήμερα θα μάθουμε τις υπόλοιπες 35 ομάδες που θα συμμετέχουν στη League Phase του Conference League. Αυτή τη στιγμή τη μοναδική ομάδα που ξέρουμε είναι η Hearts, η οποία χθες κατάφερε να προκριθεί. Από το Europa League ξέρουμε ορισμένες ομάδες. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μένει μία μόνο θέση. Να δούμε αν η Benfica θα είναι αυτή που θα περάσει, που από ό,τι φαίνεται θα προκριθεί στην League Phase του Europa League, καθώς το πρώτο παιχνίδι με Φίκα έχει επικρατήσει 3-1 της άρχους από την Δανία. Οι ομάδες οι οποίες έχουν κλειδώσει τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League είναι η Bayer Leverkusen, η Juventus, η Milan, η Lyon, η Alkmaar, ο Ολυμπιακός, η Real Sociedad και η Marseille είναι οι ομάδες που θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Αν περάσει η Benfica, θα βρίσκεται και αυτή μαζί με αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα στο πρώτο.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
4: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Σπορτς. Στις 7 η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της στη κλήρωση της League Phase του Champions League που θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό, με την πρωταθλήτρια Ελλάδος να βρίσκεται στο τέρατο γκρουπ δυναμικότητας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Mega News. Στροφή για τους κυτρινόμαυρους εν όψη του Κυριακάτικου αγώνα με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Στο Youth League θα συμμετέχει η K19 της Ένωσης. 1.400 βαθμούς μάζεψε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA έπειτα από την νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί της Λεύσκη και την πρόκριση του κεφάλου στη League Phase του Champions League, μειώνοντας τη διαφορά της από την 11η Τσεχία. Στην 72η θέση της βαθμολογίας της UEFA ανέβηκε η ΑΕΚ. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Μάρκους Πέτερσεν, καθώς οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με την Τωρίνο στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ. Ο 26χρονος Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται το βράδυ στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Άλβαρες και Φρέντρουπ υποψήφοι για τα χαφ. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Βάργκα στη Σεβίλη, με τους ερυθρόλευκους να τσεκάρουν και άλλες λύσεις για τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Αγώνα ζωής ή θανάτου για τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλλα αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράτα της Κράλοβης στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League, με την νίκη πρόκριση στη League Phase να αποτελεί μονόδρομος. Πελίστρητα, Μπόρδα και Αντίνο διεκδικούν τις θέσεις στα extreme. Φάνελα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κάτρης. Σέντρα στις 8 περιγράφει για τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Τον μονοετή δανεισμό του Μπα στη Χαύρη ανακοίνωσε η Πράσινη ΠΑΕ. Περνάει από ιατρικά ο Ιμράν Λουζάκη. Υπογράφει για 4 χρόνια. Για ακόμα ένα χαφ θα κινηθούν οι Πράσινοι. Όλα για όλα στην Νορβηγία, ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα οι ασπρόμαυροι αντιμετωπίζουν την Μπράουν στον επαναληπτικό του 1-1 στην Τούμπα, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face. Με δίδυμο Ζαφίρι Σάντα Μαρία στη μεσαία γραμμή και Χατζηδιάκου Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, στα σχέδια του Αλέσιο Λύση. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη. Τηλεοπτική από Open. Σε προχωρημένες επαφές με στόπερ και επιθετικό βρίσκονται Θεσσαλονίκη. Ραντεβού με την ιστορία έχει όφη μία ώρα αργότερα. Οι κριτικοί φιλοξενούνται στη Σόφια από την Τσέσκα για το δεύτερο παιχνίδι των play-off του Europa League. Ο κυπελούχος Ελλάδος επικράτησε 3-0 στον αγώνα του Ηρακλείου, φλερτάροντας μία ιστορική πρόκριση στη League Phase της δεύτερης εντάξης διοργάνωσης της UEFA. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Μπουχαλάκης και Καραχάγιος διεκδικούν μία θέση στον άξονα, εκτός ο Άρων Ισέκα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργο Ιωάννου και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Άρης κινείται για την απόκτηση του 21 ετών Ιβοριανού μεσοπιθετικού της Μπαστιά, Αλεξάνδρ Ζαουαΐ. Παράλληλα, οι κίτρινοι αναζητούν αριστερό μπακ και στόπερ, με την περίπτωση του 39χρονου Βάντερσον της Κρουζέιρο να βρίσκεται στο προσκήνιο. Την απόκτηση του 24χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Ιουσούφ Μπάντζη ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο Δημήτρης Φλιώνης έμεινε εκτός δωδεκάδας Εθνικής Ελλάδος για τον αυριανό αγώνα των προκριματικών του Μπουντομπάσκετ 2027 με την Ουκρανία, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τερματισμό του. Επίσης, εκτός έμειναν οι Μωραΐτης και Περσίδης. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή για την Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί αναμέτρηση. Κάτω από 5.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον αγώνα της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Γκαϊδατζής θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του σκιφ ελαφρέων βαρών. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 6 παρατέταρτο. Λίβερπουλ και Παρίσι Σεντζερμέν ήρθαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Μπράντλι Παρκολά στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ στα 140 εκατομμύρια ευρώ, το κόστος για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο επιθετικό. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου τερματοφύλακα της Φενέρμπαχτσε, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Μπλαουγκράνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης για την περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 4,3 Interveter Ελλάδα Sports.
5: Να είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε και σήμερα μαζί σας. Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια λειτουργίας αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας. Είχα την και έχω την χαρά να είμαι να προείσταμαι αυτής της εταιρείας όσον αφορά τη λειτουργία της, το ραδιοφωνικό σταθμό της και τα social media που διαθέτει. Είναι Αύγουστος, είναι μήνας μεταγραφών και όπως γίνονται μεταγραφές στις ομάδες, γίνονται και μεταγραφές στα ραδιόφωνα. Ένας καλός φίλος, τον οποίο είχαμε προγραμματίσει για να τον έχουμε κοντά μας και την καινούργια περίοδο, μετά από μια πάρα πολύ καλή πρόταση σε ένα νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο, λύσαμε τη συνεργασία μας. Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, να είναι ευτυχισμένος εκεί όπως πιστεύω ήταν και εδώ, να περνάει καλά, να ενημερώνει και να αναλύει όπως αυτός ξέρει καλύτερα από όλους τα αθλητικά δρόμενα. Στα 10 χρόνια, μετά από μάλλον από 10 χρόνια, στην καρέκλα της διεύθυνσης, εκείνο που ευχαριστώ το Θεό που δεν είμαι δημοσιογράφος. Πραγματικά ευχαριστώ, είμαι πολύ ευχαριστημένος που δεν είμαι δημοσιογράφος. Η γνώμη μου για τους δημοσιογράφους γενικώς δεν είναι και καλύτερη. Όχι ότι έχω τίποτα μαζί με τους, ότι έχω τίποτα με τους δημοσιογράφους, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Είναι αλλιώτικα πώς τους ακούτε, πώς τους βλέπετε στο μικρόφωνο ή στη τηλεόραση πίσω από ένα μόνιτορ, και είναι αλλιώτικα πώς τους ζούμε εμείς εδώ. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για έναν δημοσιογράφο αν σου λέει αλήθεια, αν σου λέει ψέματα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα διότι υπάρχει αυτός ο χαμελεοντισμός. Ανάλογα με τον ιδιοκτήτη αλλάζει και χρώμα πολλές φορές το δέρμα. Όχι το δέρμα το ανθρώπινο, το δέρμα της ηθικής. Εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε αρχή της σημερινής μας συντροφιάς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ευχόμαστε τα καλύτερα και στις 3 ομάδες σήμερα που παίζουν στην Ευρώπη. Τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα της ΑΕΚ. Ένα έχω να πω μονάχα: μη βιάζεστε ούτε να πανηγυρίσετε ούτε να απογοητευτείτε. Μέχρι χτες οι μισοί οπαδοί και φίλαθλοι της ΑΕΚ συχτήριζαν και πολλές φορές έβριζαν και κάποιους ποδοσφαιριστές. Και ξαφνικά οι ποδοσφαιριστές αυτοί έγιναν το νούμερο ένα. Αλλάζουμε γνώμη όπως αλλάζει ο καιρός. Αλλάζουμε γνώμη όπως αλλάζουν τα φύλλα, τα φυλλοβόλα δέντρα. Μην βιάζεστε. Μην προσπαθείτε να ανεβάσετε στους ουρανούς κάποιους παίκτες και άλλους να τους κατεβάσετε στο υπόγειο. Για να είναι παίκτες σε μια ομάδα και να τους διαλέγει μια ομάδα, κάτι αξίζουν. Μου κάνει εντύπωση στην προηγούμενη σεζόν ο Πήλιος ήταν το μαύρο πρόβατο. Ο πρόεδρος κάτι είδε μαζί με τον προπονητή, του ανανέωσαν το συμβόλαιο και του έδωσαν και περισσότερα χρήματα και ξαφνικά ο Πήλιος έγινε το καλύτερο μπακ. Βλέπετε πως αλλάζουν τα πράγματα. Ή και ο Ρώτα, η ίδια περίπτωση. Αφήστε τους παίκτες να παίζουν και εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να παρακολουθείτε και να απολαμβάνετε. Οι κρίσεις και οι κατακρίσεις των παιχτών δημιουργούν προβλήματα και εκπαραθυρώνονται παίκτες και προπονητές εξαιτίας αυτών των προβλημάτων που δημιουργούν οι φίλαθλοι ή οι οπαδοί. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλεφωνικά νούμερα που μπορούνται να που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μου γράφει ο φίλος ο Δημήτρης: καλησπέρα σας κύριε Τσαπαλιάρη, ασκώντας το επάγγελμα του οδηγού ακούω ραδιόφωνα τουλάχιστον 10 ώρες ημερησίως και αποκλειστικά τους 94,3 από τις 9 το πρωί. Θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μου τι θα ήθελα να ακούω τις ώρες 11 με 1. Δύο δημοσιογράφους έχω να σας προτείνω που έχουν εργαστεί στο παρελθόν στο σταθμό σας και είναι γνώστες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ: Χρήστος Σούτος και Θανάσης Ζαχάκης ή Γιάννης Λιόντος. Και στο 8-9 τον Γιάννη Λιόντο. Θα ήθελα μια μπασκετική εκπομπή που να μην ασχολείται μόνο με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πάλι είχατε ένα δημοσιογράφο που έχει μπασκετικές ικανότητες, τον κύριο Κατόπη. Αγαπητέ μου φίλε, και όλα τα παιδιά εκτός από τον Θανάση του Ζαχάκη, ο οποίος συνεχίζει να είναι εδώ. Ο Χρήστος Σούτος δεν έφυγε ποτέ από εδώ. Απλώς έχει δική του μηντιακή εταιρεία και κάνει διάφορα πράγματα με το ένα περιοδικό που βγάζει, ασχολείται με τα διαδημοτικά και ο χρόνος του είναι λίγος. Αν μπορέσουμε τον κύριο Σούτο, κάτι θα κάνουμε. Δεν έχει ποτέ φύγει από εδώ. Όσο φορά για τον Γιάννη τον Λιόντο, εγώ δεν τον ξέρω πολύ καλά, γιατί ήταν παιδί και συνεργάτης της προηγούμενης διεύθυνσης του προγράμματος. Είναι κάποια παιδιά που ήρθαν και έφυγαν μαζί με τον προηγούμενο διευθυντή προγράμματος, ο οποίος είχε πάρει ένα μέρος του προγράμματος να εκτελέσει από την ιδιοκτησία. Τελείωσε η σύμβασή του και κάποιοι έφυγαν μαζί του. Κάποιοι έφυγαν καλά, κάποιοι έφυγαν κακά. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα εδώ. Ο αγώνας μας είναι να δώσουμε χώρο σε καινούργια παιδιά. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε και εσείς, να το καταλάβουν και τα καινούργια παιδιά. Δεν θα πάμε σε λύσεις παλιές. Δεν θα πάμε σε ολοκληρωμένους δημοσιογράφους. Όσο και να μας στοιχίσει, αν μας στοιχίσει, αυτό που δεν στοιχίζει ποτέ. Το μότο μου είναι καλύτερα νέοι με λάθη παρά γέροι με πάθη. Δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα ένα νέο άνθρωπο εδώ που να μην μπορεί, να μην μπορώ να συνοηθώ μαζί του. Έχω συναντήσει όμως πολλούς μεγάλους, θεωρούν τον εαυτό τους μεγάλο, που όχι μόνο δεν μπορεί να συνοηθείς μαζί τους, αλλά έλεγαν και στο μυαλό τους το πώς να σε ρίξουν. Είναι αυτό που λέγαμε, πώς να σου κάνουν απάτη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τηλέφωνο.
6: Ναι.
5: Ακούμε.
6: Γεια σας, εγώ μιλάω.
5: Ναι, εσείς.
6: Ο κύριος Δημοσθένης, ο κύριος Καραμπεσίνης μαζί.
5: Ο κύριος Καραμπεσίνης σήμερα εκτάκτως έχει οδοντίατρο και...
6: Α, εντάξει. Η πρωτοβουλία που έχει κάνει έχει πιάσει τόπο, αλλά ένα συγκεκριμένο άτομο πάλι την προηγούμενη ώρα πάλι προκάλεσε, που βγήκαν μετά άλλα άτομα. Δεν ξέρω αν ακούσατε καθόλου τίποτα.
5: Ήμουν εγκινήσει και δεν μπορούσα, ήταν ο κύριος
6: Παλιούρας. Ναι, εκεί πέρα ο κύριος Σάκης πάλι.
5: Ναι.
6: Προκάλεσε πάλι. Πάλι για τον Ολυμπιακό ασχολήθηκε και για το γήπεδο. Για το γήπεδο.
5: Ποιο ήταν που... το θέμα που προκάλεσε?
6: Ότι άμα δεν μπορεί να το φτιάξει, κάτι για τη δόμηση έλεγε. Στη συνέχεια ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Άμα κοιτάξει και πιο παλιά, με τον Αστέρα Τρίπολη, εγκληματικές οργανώσεις πιο παλιά.
5: Προφανώς το μόνο πρόβλημα που υπάρχει για το γήπεδο είναι το ύψος, τίποτε άλλο. Αλλά αυτό έχει ξεπεραστεί. Σας βεβαιώνω ότι έχει ξεπεραστεί. Διότι ο πύργος του Πειραιά είναι πολύ ψηλότερος από το υψούν που θα δοθεί στο Καραϊσκάκι. Έχει έτσι κι αλλιώς η νομοθετική ρύθμιση, νομίζω είναι έτοιμη και θα περάσει. Ακριβώς δεν ξέρω αν έχει περάσει, αν είναι. Πάντως έχει ξεπεραστεί αυτό το θέμα.
6: Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί εντάξει, δεν έχουν και τι κάρτες σχέσεις ο κ. Μαρινάκη με την κυβέρνηση, αλλά δεν πιστεύω να.
5: Δεν είναι θέμα σχέσεων. Αυτά όταν μια κυβέρνηση. Όταν μια κυβέρνηση φτιάχνει στάδια, γήπεδα κτλ., δεν σκέφτεται, πιστεύω, τη σχέση της που έχει με συγκεκριμένους προέδρους. Το γήπεδο, σήμερα είναι πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης, αύριο μπορεί να μην είναι.
6: Ναι, μια ζωή
5: το γήπεδο θα είναι
6: για πάντα.
5: Για πάντα. Και έχω και μια φιλοσοφία και σαν άνθρωπος, ότι όλα ανήκουν στο κράτος. Αν δείτε, ακόμα και οι ιδιοκτησίες, σιγά-σιγά απομειώνονται εξαιτίας του κρατισμού, είτε με αυτό που λέγεται ένφια, είτε με αυτό που λέγεται εφορία, είτε με ΤΑΠ, είτε με οτιδήποτε άλλο που σκαρβιστεί το κράτος και σιγά σιγά απομειώνει. Άρα λοιπόν, ό,τι είναι ιδιωτικό είναι και δημόσιο. Έτσι και το γήπεδο, νομίζω ότι αφενός με θα γίνει. Εγώ βέβαια, αν ήμουν στη θέση του αγαπητού Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν θα το έκανα το γήπεδο. Δεν θα έκανα γήπεδο. Θα έβρισκα άλλο μέρος ιδιόκτητο να σηκώσω ένα γήπεδο και να αφήσω αμανάτη το γήπεδο αυτό, το οποίο για να συντηρηθεί θέλει το χρόνο πάρα πολλά εκατομμύρια. Είναι ήρωες αυτοί που συντηρούν τα γήπεδα,
6: όπως το ΣΕΦ.
5: Ήρωες. Σας το λέω, γιατί αν πάτε να από κοντά να δείτε το πόσα έξοδα έχει ένα γήπεδο, θα καταλάβετε. Το γήπεδο δεν είναι το κάναμε τα μπετά και τελείωσε, κάναμε τις εγκαταστάσεις και τελείωσε. Κάθε μέρα που περνάει θέλει συντήρηση.
6: Ναι, αλλιώς δεν να συντήρηθει ένα γήπεδο. Και η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει, ναι, με τους νέους αυτά στο σταθμό, ναι, αξιέπαινε.
5: Ναι, εμείς θέλουμε να πάμε σε νέους ανθρώπους, αρκετά.
6: Αλλά και ο παλιός χρειάζεται και ένα.
5: Έχουμε παλιούς οι οποίοι μεταλαμπαδεύουν στους νέους. Δεν θέλουμε μυαλοπολιτές παλιούς. Ναι. Αρκετά. Έχουμε πάρει απόφαση, αρκετά οι μυαλοπολιτές θα ψάξουν να βρουν άλλη στέγη.
6: Δεν μου λέτε, είχατε πει, θα έχετε και κανένα έκπληξη ακόμα.
5: Έχουμε. Έχουμε. Θα την ανακοινώσουμε όμως μετά την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα ξεκινάει
6: από
5: Δευτέρα 31 και σιγά σιγά δύο-τρεις εκπλήξεις που είναι πολύ δυνατές θα τις ακούσετε και
6: όλοι. Πάει πάγω το μυαλό μου, δεν ξέρω αν είσαι και αυτό ένα δίδυμο που ήταν σε άλλο σταθμό.
5: Θα δούμε. Μη βάζετε ονόματα γιατί έτσι βάζει και ονόματα ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού. Και στο τέλος απογοητεύεται.
6: Όχι, δεν είναι όλοι.
5: Διάβαζα σήμερα όταν δεν σταματάει αυτή η μεταγραφολογία, το μόνο που κάνει κακό. Γιατί κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία όταν δεν γίνει μια μεταγραφή να ρίξουν φαρμάκι, και άλλοι όταν γίνει μια μεταγραφή να κοροϊδέψουν. Εγώ πιστεύω ένα λάθος έχει κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Αν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Πάλι. Όχι, δεν είναι ότι άργησε. Ότι δημοσιοποιεί τα θέλω της.
6: Ναι.
5: Βλέπετε ότι στην ΑΕΚ που δεν δημοσιοποιούνται τα θέλω, που ο Ριμπάλντα κρατάει αυτή την τακτική, το κλείνω και μετά μιλάω, έχουν αγοραστεί παίχτες που δεν περίμενε κανείς. Δεν χάθηκε ο Ολυμπιακός αν δεν πάρει έναν Πουέρτα ή αν δεν πάρει έναν Άλβαρες ή αν πάρει. Θα έχει την ευκαιρία να πάρει όποιον παίκτη θέλει. Ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης έχει την ευκαιρία να πάρει, σας πληροφορώ, όποιον παίκτη θέλει.
6: Αλλά είναι τρίτη χρονιά που οι μεταγραφές πάλι αργούν.
5: Ναι.
6: Με την ΑΕΜΕ και την πάτησε.
5: Ωραία. Ακούστε όμως και κάτι άλλο. Αυτός έχει τα γένια. Και αυτός έχει και τα χτένια.
6: Αλλά το κατάλαβε το λάθος και τώρα βλέπω ότι παίρνει δυνατά, και σκέφτει πολλά λεφτά και πάνω από 10.000.
5: Και μην ξεχνάτε ότι ο Μαρινάκης είναι παθιασμένος Ολυμπιακός.
6: Ναι. Εννοείται. Εντάξει. Από μικρός, γιατί το πήγαινε και ο πατέρας στο
5: γήπεδο. Είναι παθιασμένος Ολυμπιακός. Τίποτα άλλο. Δεν είναι ούτε μικρός ούτε μεγάλος. Είναι παθιασμένος Ολυμπιακός.
6: Εκείνη και ο γιος του πίσω. Άμα πει ο κ. Μαρινάκης.
5: Ναι.
6: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι.
5: Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά τηλέφωνα και μου κάνουν μηνύματα με τα χέρια.
6: Καλή συνέχεια.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Γεια σας.
5: Να είστε καλά.
6: Καλή,
5: να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας σας ακούω.
7: Ακούγομαι.
5: Ναι, βεβαίως.
7: Γιάννης από Πειραιά.
5: Γεια σου, Γιάννη.
7: Στα γρήγορα με αυτό το Σάκη, πριν από κάποιες μέρες, εγώ δεν έχω ασχοληθεί μαζί του.
5: Μόνο να μην πιάνουμε τώρα το όνομα τα Γιάννη, σε παρακαλώ.
7: Ξέρεις τι είπε. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ λένε οι πρώτοι για το πρωτάθλημα. Καλό Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, άστον Ολυμπιακός.
5: Ναι, και εσένα τι σε πειράζει, άμα το πει.
7: Σαν να σου είπε Ολυμπιακός, η ομάδα σου είναι τη ξεφτύλα.
5: Εντάξει, και εγώ, και εγώ θέλω να γίνω στον
7: Ολυμπιακό. Και όμορφα.
5: Και εγώ, ότι, και εγώ.
7: Μου, αυτό είναι αιμονή που έχει.
5: Και εγώ τον άλλο μήνα.
7: Ένα ψυχολογικό πρόβλημα.
5: Και θα απολύσει.
7: Τίποτα άλλο. Εκεί τελείωσα. Σήμερα τι είπε. Σήμερα βγήκε να πει και έκανε και τον ειδικό στο ύψο. Λέει ότι έχει περδεί ο Ολυμπιακός στο ύψο. Επειδή με κάτι κοσπηρεά. Και επειδή είχα συγγενικά πρόσωπα που ασχολούνται με την πολεοδομία, ξέρω ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση κανένας ύψος στο Καραϊσκάκι το καινούριο πρόκειται να γίνει.
5: Όχι, δεν έχει. Καταρχάς ο πύργος του Πειραιά είναι πολύ ψηλότερος από τον.
7: Αυτό λέμε ακριβώς. Εγώ ξέρω και
5: έτσι και αλλιώς. Και η κυβέρνηση να μην κάνει την νομοθετική ρύθμιση, πηγαίνοντας τη διαδικασία στο ΣΤΕ, γιατί εκεί θα βγει τελική απόφαση, θα το κερδίσει. Και μην βλέπετε τώρα. Και μην βλέπετε τώρα.
7: Ξέρετε κάτι.
5: Ναι. Όχι, δεν το βάζω εγώ έτσι. Με έναν άνθρωπο. Μην το βάζετε έτσι. Θα βλέπετε ποιο είναι το πραγματικό γεγονός. 2-3 άνθρωποι πήγαν στο ΣΤΕ την υπόθεση του ΣΕΦ. Προσωρινά σταμάτησαν οι εργασίες με μια απόφαση προσωρινή διαταγής. Αλλά οι εργασίες συνεχίζονται.
7: Λοιπόν.
5: Για το κοινό καλό, για το κοινό καλό και για το κοινωνικό σύνολο υπερισχύει το τι θέλει το σύνολο, και τα δικαστήρια πολλές φορές βλέπουν το κοινωνικό καλό.
7: Είναι, με βάση το νόμο, επειδή είναι ανοιχτός ο χώρος στο Καραϊσκάκι, δεν έχει γίνει καμία υπέρβαση. Τώρα βγαίνει ένας που είναι από την Πάτρα, από που είναι αυτός ο Σάκης, και λέει εγώ ξέρω, λέει έχει γίνει υπέρβαση, γιατί έτσι θέλει.
5: Εντάξει, δικαίωμά του να πει, ξέρω ότι.
7: Αυτό δεν είναι γνώμη. Είναι ότι εγώ έτσι θέλω να μην κάνει γήπεδο Ολυμπιακός. Εμείς να κάνουμε
5: δεν αυτό. Δεν νομίζω να το κάνει γι' αυτό.
7: Δεν
5: νομίζω να το κάνει γι' αυτό. Δεν νομίζω. Μπορεί να έχει μια υπερβολή στο λόγο του.
7: Μπορεί να έχει μια. Είναι τάση, αυτό που είπα. Έχει αιμονή κατά το Ολυμπιακό.
5: Τάση να πειράζει με κάποιους τρόπους. Αλλά...
7: Εντάξει, πειραχτήρι είναι άλλο. Πειραχτήρι είναι ο Μπιλ Μπαϊτάξη.
5: Εντάξει.
7: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
5: Καλύτερα να το καλαμπουρίζουμε. Ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση και το άκουγα αυτό, ότι έχει υπερβεί το ύψος. Εντάξει. Είναι μεγαλύτερη η ομάδα, έχει δικαίωμα να έχει και λίγο, να είναι λίγο ψηλότερα.
7: Λοιπόν, θα έλεγα. Τώρα για το θέμα
5: θα έλεγα, έτσι, και θα το πήρα στο καλαμπούρι.
7: Για το θέμα της μεταγραφής, επειδή άκουσα υποτιμητικά σχόλια για αυτό τον Πέτερσεν, εγώ προτιμάω τον Νορβηγό από τον Δανό το Μέλε. Γιατί σχετικά, γενικά θεωρώ τους Νορβηγούς τίμιους στρατιώτες.
5: Μα όλοι και οι Δανοί και οι Νορβηγοί και οι Πολωνοί, όλοι αυτοί
7: οι Βόρειοι είναι απλοί άνθρωποι και είναι στρατιώτες.
5: Μα και οι Σουηδοί και όλοι οι Σουηδοί έχουν πάει σωμάδες.
7: Για 7 και κάτω από 7 δεν θα σου βγάλει, μπορεί να σου δώσει και 8.
5: Ναι, ναι.
7: Είναι αυτό. Για το θέμα του Χαφ, εγώ που διαφωνώ με το Μαρινάκι. Σε τι πράγμα, και μιλάω για το καλό του Πρόεδρου, όχι για τίποτα άλλο. Επειδή ο άνθρωπος έχει να ασχοληθεί με πολλές επιχειρήσεις και πήγαινε έρθει Λονδίνα κτλ., πρέπει στη θέση του υπευθύνου εκεί πέρα να βάλει έναν άνθρωπο εμπιστοσύνη. Α πούμε, εγώ θα πρότεινα το Μοντεστό, α πούμε. Ναι. Καταλάβατε τι λέω.
5: Ναι, ναι. Μα τον είχε,
7: το Μοντεστό, δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος αν αντιληφθεί διάφορα τροχτικά και διάφορους περιφερόμενους στους διαδρόμους να προσπαθήσουν
5: όχι,
7: να αποτελούν μια μεταγραφή.
5: Ας για έλε, να πλασάρουν κάποιο
7: δικό κάτι, τους
5: να πολλά έχουν συμβεί στον Ολυμπιακό με μανατζαρέους, με ενδιάμεσους, με χρήματα κτλ. Δεν είναι τόσο κορόιδο. Ναι, δεν είναι τόσο κορόιδο.
7: Έχει έναν υπεύθυνο, ο οποίος να το αναφέρει και να του πει αυτός εδώ πέρα κινείται υπόπτος και εξαποτέρει την ομάδα για να
5: μην πει. Πίστεψε με, δεν είναι τόσο κορόιδο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι τόσο κορόιδο.
7: Από εκεί και πέρα, ποιον παίχτη θα πάρει, παραδείγματος χάρη, για τον εξτρέμ. Δεν θέλει να έρθει ο Βάργκας ή θέλει. Υπάρχει ένας άλλος από ό,τι ξέρω που μπαίνει σε μια γαλλική ομάδα. Πρέπει να έχει ευρύτητα. Δηλαδή, τι θα προτιμούσα εγώ από ένα Μοντεστό, παραδείγματος χάρη. Να έχει ένα συνεργάτη που να γνωρίζει την αγορά των κάτω χωρών, Βέλγιο-Ολλανδία, ένα συνεργάτη που να γνωρίζει τη Σκανδιναβία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, ένα συνεργάτη να γνωρίζει Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, Σλοβακία, ένα συνεργάτη που να γνωρίζει όλη τη Γιουγκοσλαβία συμπεριλαμβανομένη Σλοβενίας, Βοσνίας, Σερβίας αλλά και Κροατίας. Δηλαδή και να γνωρίζει καλά την αγορά της Αργεντινής.
5: Εντάξει,
7: θα σου πω κάτι, κύριε Τσαπαλιάρη. Έχεις ακούστα ένα ποδοσφαιριστή. Εγώ έτυχε να τον εδώ γιατί θα βλέπα και θα έχω πει στο θέμα. Έναν εξτρέμ που έχει Μπόκα, τον Σεμπάιος.
5: Ναι, τον έχω δει κιόλας.
7: Μπράβο. Ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης και ο οποίος είχε ένα τραυματισμό.
5: Ναι.
7: Τώρα δεν παίζει, ίσως γιατί δεν τα έχουν βρει στο συμβόλαιο, τελειώνει το συμβόλαιο.
5: Ναι, μπορεί. Κοιτάξτε, οι παίχτες παίζουν.
7: Πρέπει να έχει ένα καλό σκάουτερ να πάει εκεί νωρίς.
5: Να τον δει όμως, γιατί
7: θα τον πάρει. Διότι
5: ο καλύτερος να είναι.
7: Να ακουστεί το όνομά του και να μπουν άλλες μεγάλες ομάδες, πέταξε τον πουλάκι.
5: Ο καλύτερος να είναι. Μπορεί να είναι μια χρονιά καλύτερος και την άλλη να ήταν.
7: Αυτόν τον είδα εγώ τι έχει. Έχει το ξεπέταγμα, έχει ταχύτητα, έχει ποδοσφαιρική επιλογή και τα παστελώνει.
5: Ωραία, ωραία. Γιάννη, κλείνουμε γιατί με.
7: Και πριν κλείσω, να σου πω κάτι απλό.
5: Γιατί έχουμε τα διαφημιστικά.
7: Εάν δεν το κοιτάξει νωρίς, μετά να ασχοληθούν άλλε ομάδε.
5: Ναι, εντάξει, ναι, ασφαλώς.
7: Έγινε.
5: Αν δεν αγοράσει γρήγορα, θα αγοράσει ακριβά.
7: Βέβαια.
5: Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
8: Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
9: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
8: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
10: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
8: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
11: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
12: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
11: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
12: Ληστεία, το πορτοφόλι.
13: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
14: Έτσι. Μη είναι άνθρωπος.
15: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
14: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικουδί 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
16: Θέλω κι εγώ.
14: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
17: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
18: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
19: Tangled and blind, the quiet screams of what we had still linger loud.
5: Επανερχόμαστε γρήγορα γρήγορα. Απαντώ στο φίλο μας τον πώς τον λέγα, τον φίλο μας το Θανάση, όχι το, τον Δημήτρη ή τον, ο Λευτέρης, ο Λευτέρης, ότι μου λέει ότι δεν νομίζει ότι συχθήριζαν οι οπαδοί της ΑΕΚ τους κάποιους παίκτες. Βεβαίως τους συχθήριζαν. Από το Μάνταλο μέχρι το Μπίλιο, μέχρι όλους τους παίκτες που τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Μην ωρεοποιούμε τα πράγματα, να λέμε με το όνομά τους. Βέβαια, τώρα που πάει καλά η ομάδα, όλα είναι καλά. Όταν έρθουν τα δύσκολα, πάλι τα στα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Θανάσης μου λέει θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας να μην διασυρθεί η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ, νομίζω, μια περίοδο που ήταν με τον Άγιαξ στην Μπενφίκα και ποιον άλλο ήταν, η Μπάγερν, είχε μαζέψει 0 βαθμούς. Ήταν η χειρότερη της περίοδος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε, σας ακούω.
20: Παίρνει, Μουσάνη.
5: Σας ακούω.
20: Μ' ακούτε?
5: Βεβαίως.
20: Τι κάνετε, καλά?
5: Πολύ καλά.
20: Γιώργος.
5: Γεια σας, κύριε
20: Γιώργο. Αυτό τώρα με το ύψος, τι το μοιάζει τώρα, αν είναι πιο ψηλό ή δεν είναι πιο ψηλό?
5: Κύριε Γιώργο, ακούστε κάτι. Κάποιοι άνθρωποι λένε στο χωριό μου σε κογιονάρουνε. Ξέρετε τι πάνε να πει κογιονάρουνε?
20: Δεν πειράζει.
5: Και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δεν θα γινότανε. Και έγινε.
20: Τόσο κακή.
5: Και το
20: τόσο...
5: γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν θα γινόταν, γιατί κοντά εκεί είναι τα αρχεία, είναι ο αρχαίος δρόμος που πάει προς την Ελευσίνα. Και έγινε. Και έγινε. Και το μετρό στη Θεσσαλονίκη δεν θα γινόταν και έγινε. Δεν είναι. Είναι να λέγαμε, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Δεν πειράζει.
20: Είναι η κακία, είναι αυτό. Λοιπόν, για άλλο πήρα να
5: πω. Ναι, ναι.
20: Καλά, δεν ντρέπονται λίγο? Αυτή η Ισπανία δεν έχει, δεν ντρέπονται. Δηλαδή, ξέρετε τι κάνανε.
5: Είναι η πρώτη φορά. Ξέρετε τι κάνανε. Είναι η πρώτη φορά. Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, είναι η πρώτη φορά που τα κάνανε.
20: Αυτοί οι δύο.
5: Το κακό είναι ότι εμείς πάμε και αγοράζουμε από αυτούς μέχρι και πολεμικά υλικά, πολεμικό υλικό. Το ξέρετε αυτό?
20: Το ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Από την Ιταλία τώρα δεν πήραμε.
5: Συντηρούμε τις βιομηχανίες τους, τις αυτοκινητοβιομηχανίες τους, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε δική μας αυτοκινητοβιομηχανία.
20: Δεν μπορούμε.
5: Θα μπορούσαμε, λέω, θα μπορούσαμε. Μπορεί η Τουρκία και δεν μπορούμε εμείς. Κοιτάξτε, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έγινε στη Σύρο.
20: Ναι, ήταν στη, ναι, στην Πάλαιο. Ναι,
5: στη Σύρο, στη Σύρο. Έγινε στα ναυπηγεία Σύρου.
20: Α, ναι, το πρώτο. Με τον εφοπλιστή. Ναι.
5: Βέβαια. Το ΜΕΒΕ όταν έγινε εδώ το αυτοκίνητο ήταν πρωτοποριακό. Το πόνι που συναρμολογεί το εδώ. Ναι, το...
20: γνωστά είναι. Τα ξέρετε.
5: Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε τώρα.
20: Αυτό σας τα λέω. Άλλο είναι το θέμα μου εμένα.
5: Μην πάτε να αγοράσετε ισπανικά αυτοκίνητα. Να. Αμία τι. Μην πάτε να αγοράσετε ισπανικά προϊόντα. Να.
20: Στην Ισπανία, ακούστε με κύριε.
5: Μα οι ίδιοι οι Κύπροι, οι ίδιοι οι Κύπροι συναλλάσσονται με τους Ισπανούς.
20: Μα αυτό φάνηκε και στα τηλεφωνήματα του Θέμη. Βγήκε ένας πολύ καλό παιδί από την Κύπρο και περίμενα, λέω, να ακούσω για αυτό ότι θα πήγε. Τίποτα, ούτε αναφέρθηκε καθόλου στο γεγονός. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Που λέγεται στην Ισπανία. Στην Ισπανία, στην Βαλένθια, το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Ευρώπης, της Ford Europe, mm-hmm. Ford Europe, είναι στη Βαλένθια. Εκεί έβγαιναν τα φιέστα και εκεί ακόμα βγαίνουν τα φιέστα. Λοιπόν, αυτή γιατί το λέω. Ωραία. Με ποια λογική εσείς κύριοι Καταλανοί αγωνίζετε τόσα χρόνια, έχετε φαγωμάρα με το κράτος της Ισπανίας και πώς από εκεί, αυτά που δεν αρέσουν που σας κάνουν, πώς πάτε και τα κάνουν, διότι εδώ είναι θέμα συλλόγων, έτσι δεν είναι.
5: Ναι.
20: Υπάρχει μια κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να πει, να πάρει θέση. Αν
5: μα δεν αντέδρασε καν η Κυπριακή κυβέρνηση. Αντέδρασε.
20: Τα αφήνει, μα τα αφήνει επίτηδες.
5: Εγώ είχα πει κάτι. Η Κύπρος, εάν είχε κάνει αντάρτικο που είχε κάνει η Ελλάδα, δεν θα είχε πατήσει μέσα Τούρκος. Οι φίλοι μας οι Κύπροι δεν έκαναν αντάρτικο στους Τούρκους. Το γνωρίζετε αυτό?
20: Το ξέρω, κύριε.
5: Ποιος θέει εγώ? Εγώ έπρεπε να πάω να κάνω αντάρτικο? Όταν ήμουν 14 χρονών, ποιος θα το κάνει?
20: Το θέμα που...
5: Το ξέρετε ότι η Κύπρος για πάρα πολλά χρόνια ήταν χειραγωγούμενη από την Ελλάδα στο στρατό, στις επενδύσεις, στα πάντα, και εμείς δεν παίρναμε τίποτα. Τι παίρναμε?
20: Είναι οι διαπιστώσεις αυτές, κύριε Δημοσθένη. Εμένα όμως σήμερα άλλο λέω, ότι αυτή τη λογική των Καταλανών, οι οποίοι αγωνίζονται, έτσι δεν είναι, δεν ναι. έχουν και οι Βάσκοι και τα λοιπά, ότι είναι ανεξαρτητοί. Πώς πάτε σε ψευδό
5: γιατί
20: ψευδό,
5: έχουν συναλλαγές, κύριε Γιώργο, με το τουρκικό το κράτος. Έχουν συναλλαγές η Ισπανία. Έχει συναλλαγές.
20: Με την Τουρκία, με την Τουρκία.
5: Βέβαια, ασφαλώς.
20: Ναι, εκτός αυτού, ναι, είναι αυτό που λέτε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως. Υπάρχουν και ορισμένες λογικές, υπάρχουν και ορισμένοι οργανισμοί, υπάρχουν και ορισμένοι...
5: Θα το δούμε. Κύριε Γιώργο, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια στιγμή περισσότερο.
20: Είναι θέματα που πρέπει να ακούγονται.
5: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
12: Καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας.
12: Δημοσθένη, εσύ?
5: Ο ίδιος.
12: Γεια σου, είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
5: Γεια σου, Γιώργο.
12: Τι κάνεις?
5: Καλά.
12: Λοιπόν, πριν πούμε για τον Ολυμπιακό, πάνω σε αυτό που λες, κάποτε σε...

0: ξέρω πάρα πολλά που δεν είναι επί του παρόντος. Εμένα με ενδιαφέρε σήμερα να κάνω μια παρέμβαση για αυτά που είπες, τα οποία κανένας δεν λέει κορόιδο το Μαρινάκι. Να σε ρωτήσω όμως ένα πράγμα, πολύ σημαντικό. Αφού δεν είναι κορόιδο, το οποίο δεν είναι, συμφωνώ απόλυτα, πώς γίνεται να έχει τρύπημα ο Ολυμπιακός από μέσα? Γιατί αυτό που είπες είναι ότι ο Ολυμπιακός τρυπιέται από μέσα, που συμφωνώ ότι τρυπιέται από μέσα. Προσέξτε τι λέω, συμφωνώ. Όταν ο Μαρινάκης λοιπόν στις εταιρείες του, πρόσεξε τι λέω, παίρνει ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν θέλουν να στηρίξουν ο Μαρινάκη, κάποιους, όχι όλους, όχι μόνο δεν είναι Ολυμπιακοί, είναι αντι-Ολυμπιακοί. Έχουν αποθυμένα και μπορεί να τους πάρει όχι ο Μαρινάκης, κάποιος διευθυντής ενός καναλιού τηλεοράσεως, πρόσεξε τι σου λέω, γιατί εγώ μπορεί να ξέρω πολλά, ο οποίος μπορεί να φτιάξει ένα καινούριο πράγμα τώρα και σε αυτό που πάει να φτιάξει, το σταθμό που πάει να φτιάξει, να έχει μαζέψει μέσα Παναθηναϊκούς, αντιολυμπιακούς, όταν οι Ολυμπιακοί δυστυχώς η φωνή τους είναι περιορισμένη στο επικοινωνιακό κομμάτι και το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν
0: υπάρχει σταθμός που ακόμα και στο δικό σου το σταθμό, όπου έχουν μαζευτεί, 5-6 Ολυμπιακοί, υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις, υπάρχουν γνώμες να μην ακούγονται, το οποίο εσύ το χειρίστηκες πάρα πολύ καλά, μέσω τρολ, μέσω μηνυμάτων. Ξέρεις, εγώ δεν δέχομαι την απάντηση που έδωσες ότι κάνει και χιούμορ, γιατί ξέρεις, μπορώ να γίνω πολύ καυστικό χιούμορ και εγώ απέναντι στους αντιπάλους μου.
1: Κοίτα, Γιώργο, αν συμφωνήσουμε όλοι ότι το άσπρο χρώμα είναι μαύρο, το άσπρο χρώμα είναι μαύρο.
0: Ναι, όχι,
1: είναι θέμα συμφωνίας.
0: Όταν θα συμφωνήσουμε όλοι, ναι, ότι εχθές η ΑΕΚ έπαιξε μπαλάρα, που έπαιξε.
1: Ναι.
0: Όταν θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, που είναι. Όταν θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει πάρει τα δύο ευρωπαϊκά πανάξια, που είναι. Όταν θα συμφωνήσουμε όλοι, όταν κάνεις ανταπόκριση, παραδείγματος χάρη στο σταθμό σου, συνεργάτη σου είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεργάτη σου είναι. Και ακούω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Άντελεχ γιατί ο Θοδωρίδης Τέι, που είναι Ολυμπιακός και δεν μας βοήθησε.
1: Ναι, πέρα από αυτό όμως, αυτό είναι μια γνώμη του. Είναι μια γνώμη του όμως που εσύ.
0: Δεν είναι γνώμη, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι γνώμη.
1: Είναι γνώμη του, είναι.
0: Όχι, ούτε στοιχεία.
1: Πρόσεχε. Όχι, όχι. Είναι η γνώμη, δεν χρειάζεται στοιχεία. Η γνώμη του.
0: Δηλαδή, τι γνώμη θέλει να πω εγώ, πρωθυπουργό τη χώρα.
1: Δεν είναι κατάλληλο. Όχι, δεν είναι κατάλληλο. Α μην πάμε τέτοιε λέξει. Δεν είναι κατάλληλο.
0: Άλλο δεν κάνει τώρα τη δουλειά του ο διαιτητή και άλλο το ότι ο συγκεκριμένο Θοδωρίδη έστησε τον ΠΑΟΚ για να αποκλειστεί από την Άντερλεχ και άλλα πολλά. Και δεν έχουμε η διοίκηση, βλέπετε ο Ολυμπιακός, βλέπετε τι κλήρωση έχουμε, λες και διαλέγει την κλήρωση με μπαλάκια που γινόταν κάποτε στο κύπελλο.
1: Εδώ πάντως δεν ακούστηκαν αυτά τα πράγματα εδώ. Εδώ
0: σε αυτή τη συχνότητα δεν ακούστηκαν. Μπορεί να στη δικιά σου συχνότητα, ναι, γιατί προσέχουν το τι θα βγάλουν στη δικιά σου συχνότητα. Προσέχουν, γιατί ίσως εσύ το έχεις κανονίσει έτσι, ίσως φοβούνται τις αντιδράσεις δικές μας.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως σου βάζω το γενικό πίξερ, τη γενική εικόνα. Εγώ δεν μιλάω ειδικά για κάτι.
1: Μα
0: μιλάω
1: και εσύ
0: για
1: τώρα,
0: αυτά που ακούγονται. Όταν κάποιος επί 2,5 χρόνια προσπαθεί να αμφισβητήσει, επί 2,5 χρόνια, ναι, καθημερινή βάση, ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει τελευταίος. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει πανάξια το Conference League. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ λοιπόν, σαν Ολυμπιακός, στο ξαναλέω,
1: ναι, ναι,
0: νομίζω και εσύ σαν Ολυμπιακός, γιατί Ολυμπιακός είσαι, εμείς λοιπόν έχουμε όχι την πληρότητα και την ευγένεια, ή αν θες να πω το λάρτ που λέμε στα αγγλικά,
1: ναι,
0: να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό όμως που δεν δεχόμαστε και δεν το δέχομαι ποτέ εγώ, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ο τίποτας, ότι ό,τι έχει κάνει στη ζωή του, σαν φίλαθλος μιλάω, οπαδικά, σαν έχει κάνει σαν σύλλογος, το έχει κάνει γιατί είχε γνωστούς, γιατί είναι κουμπάρος της κυβέρνησης, και επειδή είναι κουμπάρος ο Μαρινάκης της κυβέρνησης, θα του κάνουν χάρη να του δώσουν ύψος στο Καραϊσκάκι, ενώ την ίδια στιγμή το Μετροπόλιταν ή το ιατρικό κέντρο που είναι κοντά, χωρίς να λέει ότι ο πύργος Πειραιός είναι πιο ψηλός, χωρίς να λέει ότι δοθήκαν οι άδειες για το ελληνικό στον Άραβα, στο Λάτσι και ούτω καθεξής, με πολύ μεγαλύτερο ύψος.
1: Και το καινούριο εμπορικό, και το καινούριο εμπορικό κέντρο που είναι επί της Πειραιός.
0: Αυτό
1: είναι,
0: δεν το λέει.
1: Είναι πολύ ψηλότερο
0: αυτό
1: από το.
0: Βγαίνει και λέει ο Μαρινάκης είναι κουμπάρος της κυβέρνησης.
1: Να είχαμε να λέμε.

0: Να είχαμε να πούμε, να είχαμε να λέμε.
1: Ναι, α, μπράβο.
0: Αυτά θα τα περιμένετε.
1: Αυτή είναι η που είπες, την οποία την αναγνωρίζω, είναι αυτό που είπες. Ναι, μας χαρίσαν το ύψος, φίλε Σάκη, γιατί είμαστε και μεγαλύτερη ομάδα. Και επειδή είμαστε μεγαλύτερη ομάδα, θα μας δώσουν και μεγαλύτερο ύψος.
0: Πες το έτσι και αλαφρύνεις την κατάσταση. Την αλαφρύνεις την κατάσταση και το περνάμε. Και το περνάμε. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα.
1: Θα κλείσω με κάτι για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Κορόιδο δεν υπάρχει κανένας. Πρέπει όμως, φίλε Μαρινάκη, πρόεδρε Μαρινάκη, σύγαβρε Μαρινάκη, που δίνεις τα πάντα για τον Ολυμπιακό, να αρχινήσεις να ελέγχεις ποιοι από κάτω από σένα σε τρυπάνε, και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και στο επικοινωνιακό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει ο Ολυμπιακός να γίνει πιο επικοινωνιακός, να απαντάει σε όλα με στοιχεία, με πράξεις, όπως έκανε προπέντε χρόνια με μια συνέντευξη του ερασιτέχνη Ολυμπιακού και του Προέδρου του Ολυμπιακού, που τους ξεβράκωσε όλους. Ωραία. Εγώ έτσι θέλω τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Φίλε Δημοσθένη, καλό υπόλοιπο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή
0: σε ευχαριστώ.
1: Υπόλοιπη,
0: σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε. Τι, ποιος είναι? Αναμένουμε γιατί έκλεισε. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι. Περιμένουμε όσον αφορά αυτόν τον σταθμό, να ξέρετε, από πρώτη του έτους του 2027, κάτι πάρα πολύ μεγάλο εισέρχεται σε αυτόν τον σταθμό. Δεν μπορώ να το ανακοινώσω τώρα γιατί κάποιοι με ρωτάνε. Κάτι πολύ μεγάλο πάντως έρχεται σε αυτόν τον σταθμό. Μην εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε, μόνο να ακούτε. Να ακούτε, γιατί από εδώ θα ακουστούν μόνο αλήθειες. Εδώ δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, δεν έχουμε τίποτα να σας βάλουμε σε αντιμαχίες τον ένα με τον άλλον. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Εμείς κερδίζουμε λέγοντας αλήθεια. Και θα το δείτε σε αυτό το τετράμινο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, πως αυτή η ραδιοφωνική συχνότητα θα αποκτήσει φίλους και ακροατές που δεν θα πήγαιναν ποτέ σε αθλητικό ή σε ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ειδικότερα από το 1η του Γενάρη και μετά, που έχει γίνει μια μεγάλη συμφωνία η οποία θα ισχύσει από 1η του Γενάρη, θα τρίβουν τα μάτια τους. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Το τετράμινο αυτό θα είναι μια πρόβα generale ενημέρωσης πολιτικής και ενημέρωσης αθλητικής, και από 1 Γενάρη έρχεται κάτι πολύ πολύ πολύ μεγάλο. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Γιώργος λέγομαι. Γιώργος. Και ήθελα να μιλήσω για κάποια θέματα.
0: Ναι.
2: Προχθές είπε κάποιος κύριος ότι είπα, ξεκινάω από τα απλά πρώτα και μετά θα έρθω στα σύνθετα. Είπε ότι είπα εγώ, σκοπίμως, δεν αναφέρομαι, ότι ο Παναθηναϊκός πήγε στο διεπιρωτικό, όχι με την αξία του, δεν πήγε κανονικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν πήγε ο Άγιαξ και έδωσε τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ το αποκρύπτω αυτό. Λέει, εγώ φυσικά δεν το αποκρύπτω. Ένα το κρατούμενο. Το έχω πει επανειλημμένος αυτό.
0: Πιο σιγά, πιο ήρεμα.
2: Ναι. Δεύτερον, υπόθηκε για την υπόθεση Μπουμπλή. Και είπαμε ότι τότε όλες οι ελληνικές ομάδες είχαν κάνει ελληνοποιήσεις. Απλώς κάποιος έκανε μια καταγγελία για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Άκουσα προχθές, την Τρίτη το άκουσα αυτό. Για μένα...
0: Καταρχάς, ποιος είστε εσείς, έχετε πάρει...
2: Γιώργος λέγομαι, Γιώργος.
0: Να, γιατί... Να. Ναι. Λέτε εμένα, για μένα και εγώ δεν γνωρίζω. Δεν έχουμε συστηθεί και δεν μπορώ να.
2: Ξέρει ο κύριος που τα λέει, ξέρει. Αυτή τη στιγμή ακούει.
0: Μιλάτε με μένα, δεν μιλάτε με τον κύριο. Μιλάτε με εμένα.
2: Βέβαια.
0: Εγώ δεν σας ξέρω.
2: Άκουσα λοιπόν, το έβαλε.
0: Άρα η ευγένεια είναι να συστηθείτε. Ποιος είστε?
2: Ναι, υπάρχει ευγένεια, βεβαίως.
0: Εγώ.
2: Τώρα πάμε στο σοβαρό τώρα. Είπε την Τρίτη, το έβαλε 100 φορές στο on demand για να το ακούσω καλά, να μην λέω πόσο κανένα λάθος. Είπε στον Εθέμη, λέει ψέματα και το ξέρετε. Για τους 2.000 τίτλους του Παναθηναϊκού. Λέει ψέματα, δηλαδή εγώ λέω ψέματα, και το ξέρετε, επειδή μιλάει στον πληθυντικό, στον κύριο Θέμη. και το ξέρει και ο κύριος Παλιούρας. Ωραία. Εγώ θα του πω το εξής. Στο επίσημο site, εγώ τις πληροφορίες μου τις παίρνω από τα επίσημα site και από τα πιστοποιημένα βιβλία που αναγράφουν τους τίτλους, τις ημερομηνίες και κάθε τι. Λοιπόν, δηλαδή λένε ψέματα αυτοί οι άνθρωποι. Οι έξι συγγραφείς αυτοί και το υποστηρικτικό δυναμικό, το οποίο είναι περίπου γύρω στα 20 άτομα. Για να μας πει λίγο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή οι τίτλοι που γράφονται μέσα για τους 2.000 τίτλους, γιατί ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερα τμήματα, έχει περισσότερους αθλητές και προφανώς έχει περισσότερα τίτλους. Δηλαδή αυτά που τα λέμε, δηλαδή τι γίνεται. Είναι ψέματα, είναι αυτά. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
0: Σας ακούω, εγώ δεν...
2: Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή ειλικρινά, εγώ δεν επιτρέπω σε κανένα να λέει ότι λέω ψέματα. Σε όλη μου τη ζωή, τόσο στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου καριέρα, η στάση μου διέπεται από κώδικες ηθικής, ευπρεπούς συμπεριφοράς και δεν έχω αδικήσει κανέναν.
0: Χαιρόμαστε.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Σας ακούω.
3: Κύριε Δημοσθένη.
0: Ακούω.
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη. Καλά εσύ.
3: Λοιπόν, απευθύνομαι στους συνοπαδούς μου. Αν θέλουν, ακούνε, αν δεν θέλουν, δεν ακούνε. Όταν από κάποιους ακροατές έχουν κάποια συγκεκριμένα παράπονα ότι τους ερεθίζουν με αυτά που λένε, δεν υπάρχει καλύτερη αντίδραση από το να μην δώσουν σημασία σε αυτά που λένε. Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι χαίρονται όταν βλέπουν την αντίδραση και ότι εσείς στενοχωρηθήκατε με αυτά που είπε. Αυτός πανηγυρίζει τώρα ή αυτοί πανηγυρίζουν.
0: Δεν είναι καλύτερα, δεν είναι καλύτερα να το παίρνουμε λίγο πιο ελαφριά και να κάνουμε και χιούμορ? Δεν είναι καλύτερα, δεν είναι καλύτερα να περνάμε καλά, να λέει ο καθένας και ακόμα και την παρούφα του, ας λέει και, και τι έγινε. Με τα λόγια δεν χτίστηκαν ποτέ ουρανοξύστες.
3: Όσο αντιδρούν οι συνοπαδοί μου, τόσο τα συγκεκριμένα άτομα θα πράττουν όπως έπρατταν πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια κτλ. Άρα, γιατί τους κάνετε το χατήρι να στενοχωριέστε εσείς και να χαίρονται αυτοί?
0: Ναι, αυτό. Όποιος στενοχωριέται, κακό του κεφαλιού του κάνει.
3: Αυτό. Τους αρέσει αυτά. Δηλαδή,
0: όποιος στεναχωριέται, κακό του κεφαλιού του και κακό της υγεία του κάνει. Λοιπόν, κύριε Μάκη, επειδή τελειώνουμε και έχουμε ένα ακόμη τηλέφωνο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
4: Έλα, κύριε Δήμο.
0: Σας ακούω.
4: Γιάννης, θα το δέρω μου, χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
4: Λοιπόν, έχω μία άλλη άποψη εγώ για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και για την αγορά. Θα σας πω εν συντόμως 4 παίχτες που φύγαν από τον Ολυμπιακό με πολλά λεφτά. Μπάμπης Κοστούλας 35 εκατομμύρια. Τσολάκης έφτασε 23 εκατομμύρια μεταγραφή του. Ο Λουίς 17. Ο Κωστίνια 11. Αυτές οι ομάδες που πήραν αυτούς τους παίχτες, τι λέγανε, γιατί δεν πήγαμε να τους πάρουμε πιο πριν? Αυτά λέω σαν παράπονα που
0: έχουν... Όχι, απλά. Για να πάρεις φθηνά πρέπει να αγοράσεις νωρίς. Ναι. Είναι το αντίθετο, από... για να αγοράσει φθηνά στη λαϊκή πρέπει να πας αργά.
4: Ναι, κύριε.
0: Αλλά όταν πας αργά παίρνεις κάτι μα.
4: Ωραία. Ο Ολυμπιακός έβγαλε δύο παιδιά από τα σπλάχνα. Τι έπρεπε η Μπράιτον να πει και η Χάλ? Γιατί ρε παιδιά εμείς δεν τους είδαμε τις ακαδημίες του Ολυμπιακού? Δηλαδή εγώ έχω μια άλλη άποψη. Πουλάς ακριβά, θα αγοράσεις ακριβά.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
4: Αυτά είναι. Ο κύριος
0: όταν γίνεσαι μεγάλη ομάδα και αγοράζεις και πουλάς ακριβά. Αυτό. Οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που αγοράζουν και πουλάνε ακριβά. Δεν έχω δει καμία ομάδα, να αγοράζει, Ο Πέτρος Γκαϊτατζής, χρυσό μετάλλιο στην Κοπηλασία με 6 λεπτά και 47 δεύτερα.
4: Μάλιστα, συγχαρητήρια. Θέλω να πω λοιπόν ότι Καλά είναι όταν εμείς πουλάμε παίχτες, αλλά όταν παίρνουμε είναι διαφορετικά.
0: Οι μεγάλες ομάδες γίνονται από μεγάλους παίχτες που πουλάνε και μεγάλες παίχτες που αγοράζουν.
4: Τώρα κάποιος είπε, όχι για τον Γιάννη τον πειρά που τον ακούω το παιδί, τα πράγματα που συμφωνώ. Κάποιος βγήκε χθες και μάλιστα και ο κύριος Σαμοθράκης βγήκε στο κύριο Κουσλούνη και είπε αυτά που λέω εγώ λοιπόν. Όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, εδώ ο Μαρινάκης, δύο μεταγραφές στον Ολάγκα και τον Χάσον Οντόι, έδωσε 150 εκατομμύρια πούλησε και τους έδωσε, έτσι δεν είναι. Δεν κολλάνε σε τέτοια πράγματα. Και εγώ βλέπω τον πρόεδρό μας ότι ανεβάζει τον πύχη, ώστε δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν οι άλλοι σε ένα χρόνο, οι άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, κάποιος πάει πάντα μπροστά στο κοπάδι.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν,
4: και κάτι άλλο.
0: Γιάννη μου, έχουμε ούτε ένα λεπτό.
4: Εντάξει, τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την ευχέρεια. Είναι λίγος ο χρόνος, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε τις μεταδόσεις σήμερα. Μην ξεχάσετε, στις 8 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραντ έξω. Ευχόμαστε να γυρίσουν στην Ελλάδα με νίκες. Και το βράδυ η μεγάλη μας ελπίδα που πιστεύω θα περάσει είναι ο Όφη. Ο Όφη με την Τζέσικα Σόφιας. Σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να μένετε συντονισμένοι εδώ. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και με την σημερινή μεγάλη συμφωνία που κλείστηκε για το σταθμό, κάτι πολύ μεγάλο από την πρώτη του χρόνου. Να είστε όλοι καλά, σας αγαπάμε, να μένετε συντονισμένοι και να το διαδίδετε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
14: 97,3. Με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-600-25.
15: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Όνειρο κι αυτό, σαν και ζω

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το Ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι», να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του. Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ύφεστου. Το 1973, τα Σωματεία Ύφεστος και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του Δευτεροβάθμιου Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λιβαδιάς και της Τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα Δέλτα Σίγμα του Ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10-11, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των αιτημάτων. Το 1976, 7-12, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων, ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο ετοιμάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Ανανογεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προς αύξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί η αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολιετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρκίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών για Ανανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη Διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για ανανογεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η Διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών για Ανανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

αργούν φορές που δε θα σε εκεί. Μ' αυτό δε με νοιάζει, γιατί αν ρωτήσεις εμένα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.